0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5.

0: 93,6.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες Κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 21 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Με Τζάκο Παστόριους ξεκινήσαμε σήμερα, ένας από τους πιο σπουδαίους και πιο επιδραστικούς, αν θέλετε, μπασίστες όλων των εποχών. Μέσα σε ελάχιστα χρόνια είχε αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν το ηλεκτρικό μπάσο, που μέχρι τότε ήταν ένα συνοδευτικό όργανο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή του 1987, έχει ηχογραφήσει άλμπουμ ως σόλο καλλιτέχνης, αρχηγός μπάντας και ήταν μέλος βέβαια και των Weather Report. Καλημέρα, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα αχάραγα, που λέει και μια φίλη μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση, μια και η ανατολή του ηλίου είναι 7 και 10. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και η Ματίνα Κανελοπούλου είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, Viber, social media και τηλέφωνο 210 60 66 429 για την επικοινωνία μας.

Πάμε να δούμε και τον καιρό, τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα και τι θα γίνει και σήμερα. Σήμερα θα είναι γενικά άθλιος ο καιρός. Έχουμε λίγες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας. Και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε όλη την επικράτεια από 28 μέχρι 32 βαθμούς. Λίγο πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 28. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τους 32. Στην Ήπειρο 31 βαθμούς. Θεσσαλία 33 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο 31 βαθμούς. Και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος αναμένεται ο καιρός. Θα έχουμε παροδικές νεφώσεις. Θερμοκρασία από 17 μέχρι 33 βαθμούς. Παρόμοια κατάσταση και στην Αττική. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Υπάρχει και μια πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία μέχρι τους 32 βαθμούς στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22. Αύριο πέφτει η θερμοκρασία και θα συνεχίσει να πέφτει τις επόμενες μέρες. Βλέπω αύριο Τρίτη η μέγιστη είναι στους 26 βαθμούς, την Τετάρτη στους 25 και την Πέμπτη επίσης στους 25 βαθμούς, που είναι και χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Είναι 13 λεπτά μετά τις 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μας χαροποιούν ιδιαίτερα όταν έρχονται και τόσο νωρίς το πρωί. Γελάτε κι εσείς με τη λέξη αχάραγα, που την βρίσκω ιδιαίτερα εύστοχη για τόσο νωρίς το πρωί. Και αυτή είναι η Paper Cut που κάνουν ένα remix στο Αγάπη που γίνεται δίκοπο μαχαίρι.

αυτός είναι ο Papercut, κατά λάθος, είναι ο Papercut ο αλλιώς, ο Βασίλης Νάκης, ένας Έλληνας μουσικός παραγωγός εξαιρετικός που έχει κάνει remix στο Αγάπη που έγινε στίκοπο μαχαίρι, ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει το 2014 με τα τραγούδια που ερμήνευε η Μελίνα Μερκούρη και τα έχουν πειράξει, τα έχουν λίγο αλλάξει διάφορη παραγωγή. Εξαιρετικό άλμπουμ, Playing with Melina, θα στο συνιστούσα αν σας αρέσει αυτό το είδος της μουσικής. Είναι εξαιρετικό, κυκλοφόρησε το 2014 και περιέχει τραγούδια της Μελίνα Μερκούρη με διασκευές, remix αν θέλετε, από David, από Papercut, από Μίκρο, από Μαρσό, μέχρι και ο Κωνσταντίνος Β' έχει ένα remix μέσα σε αυτό το άλμπουμ.

6066-429. Σε περίπτωση που δεν σηκώσουμε αμέσως πάνω από ότι εκείνη τη στιγμή κάπου αλλού κοιτάμε και δεν βλέπουμε το φωτάκι που ανάβει στο τηλέφωνο εδώ. Να, τώρα ανάβει. Σας αφήνω για να σηκώσω το τηλέφωνο.

Δεν ξέρω αν είναι το πιο διάσημο, σίγουρα είναι το πιο αναγνωρίσιμο, αν θέλετε, jazz κομμάτι όλων των εποχών. Take 5 κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1959.

Μάλιστα η εταιρεία Columbia ήταν διστακτική να το κυκλοφορήσει. Της φαινόταν πολύ περίεργο, πολύ διαφορετικό και είναι. Αλλά ο πρόεδρος της εταιρείας το πίστευε και το στήριξε. Μια σύνθεση που παρόλο που συνδέθηκε άμεσα με τον Dave Brubeck, τη μουσική και τη μελωδία την έγραψε ο σαξοφωνίστας του κορτέτου, του Dave Brubeck Quartet, ο Paul Desmond. Και φυσικά όλα τα δικαιώματα πήγαιναν στον Paul Desmond μέχρι το θάνατό του το 1977. Και όλα τα δικαιώματα αυτού της σύνθεσης του Take 5 μετά το θάνατό του, μέσα από τη διαθήκη του, τα άφησε στο Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος λαμβάνει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια ποσά μέχρι σήμερα. Καλημέρα και πάλι, εδώ είμαστε, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, τσαγκαρο Δευτέρα, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως είναι Δευτέρα, έχουμε σχετικά καλό καιρό στην Αθήνα, τα λέγαμε και πριν, από αύριο θα αρχίσει να πέφτει σταδιακά η θερμοκρασία. Εμείς εδώ θα μείνουμε αυτές τις δύο ώρες μέχρι τις 8, μαζί μας Ματίνα Καναλοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη και η Μίνα στον αέρα μας. Ένα τραγούδι που γνώρισε επιτυχία και στη χώρα μας εκεί στη δεκαετία του 90, παίζονταν πολύ από τα ελληνικά ραδιόφωνα.

Διαβάζω ότι στη Μεγάλη Βρετανία και φαντάζομαι όχι μόνο εκεί, μεγάλη κρίση, περνάει η τηλεόραση και η ιδιωτική και η δημόσια, τα κανάλια BBC, Channel 4, ITV δυσκολεύονται, λέει, να ανταγωνιστούν οικονομικά τα streaming, τις streaming platforms, το Netflix, Amazon, Disney. Πλέον έδειξε μία έρευνα ότι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι Βρετανοί όταν μπαίνουν μπροστά από τη τηλεόραση είναι να μπουν σε κάποια πλατφόρμα και όχι να δουν κάποιο άλλο κανάλι έτσι τοπικό. Το BBC έχει πολύ λίγη, έχει μειώσει πολύ την τηλεθέασή του, το ίδιο και τα άλλα κανάλια. Είναι το Netflix η πρώτη υπηρεσία στην οποία στρέφονται οι Βρετανοί. Και το πιο ενδιαφέρον, διαβάζω, δεν είναι ούτε το Netflix ούτε το BBC, είναι το YouTube. Εκεί ο χρόνος θέασης στο YouTube έχει διπλασιαστεί από το 22 μέχρι το 25, έχει φτάσει στα 19 λεπτά την ημέρα ανά άτομο, αλλά αν υπολογιστούν όλες οι συσκευές που έχεις μέσα στο σπίτι και το τηλέφωνο που μπορείς να δεις YouTube, πλέον, λέει, η θέαση στο YouTube φτάνει τα 41 λεπτά. Και αυτό το πρόβλημα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν εκεί τα τηλεοπτικά κανάλια και κάνουν διάφορες περικοπές, κάνουν συνεργασίες, προσπαθούν να αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, να ανεβάζουν podcast. Παραδόξως, το ραδιόφωνο δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση όπως η τηλεόραση. Το ραδιόφωνο έχει πολύ μεγάλη διείσδυση στη Βρετανία. Περίπου 89% του πληθυσμού ακούει κάθε εβδομάδα. Παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές μέσο, γιατί είναι και σχετικά φθηνό στη παραγωγή. Και το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Διάβασα, προσπάθησα να βρω και μερικά στοιχεία για την Αττική. Βρήκα τα στοιχεία. 80% του πληθυσμού στην Αττική ακούει ραδιόφωνο κάθε μέρα. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μας ακούτε. Το 95% το ακούει μέσα στην εβδομάδα και ο μέσος ακροατής στην Αττική ακούει, λέει, περίπου 240 λεπτά την ημέρα και κατά μέσο όρο 2,74 διαφορετικούς σταθμούς την ημέρα. Αυτά για την Αττική. Για την ΕΡΤ ειδικότερα, μια πανελλαδική έρευνα Focus Bari που έγινε το 2025 βρήκε ότι το 47% του πληθυσμού ακούει τουλάχιστον έναν σταθμό της ΕΡΤ μέσα στην εβδομάδα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και αυτός είναι ο Σίβερτ Χόγεμ, τον είδαμε το Σάββατο στο Λυκαβητό, έσκησε, λέει, sold out η συναυλία εδώ στο Sleepwalk.

Πάμε να δούμε τι λέει και η κίνηση σήμερα στην Αθήνα. Είναι τρομερό. Αν έχετε ανοίξει μπροστά σας το χάρτη της Google για να δείτε την κίνηση, όπως το ανοίγω εγώ όταν έρχομαι εδώ στην εκπομπή, όταν τον ανοίγω είναι όλα πράσινα και όλα σημαίνει ότι πηγαίνουν καλά όσον αφορά το κυκλοφοριακό, και σιγά σιγά αρχίζει και κοκκινίζει ο τόπος. Πρώτα ο Κηφισός είναι αυτός που αντιμετωπίζει το πρόβλημα και έχουμε πολλή κίνηση εκεί. Αμέσως μετά ο Σκαραμαγκάς, εκεί στο Χαϊδάρι επίσης πολλή κίνηση έχει αρχίσει και κοκκινίζει. Το κέντρο του Πειραιά, κυρίως κοντά στο λιμάνι. Και από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσετε κίνηση αυτή τη στιγμή στον Καρέα, στο ύψος της Ηλιούπολης, στην Αρδιτού, όπως πάντα έχει αρχίσει να αυξάνεται η κίνηση, στην κάθοδο της Κηφισίας και στην άνοδο λίγο. Η Μεσογείων αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να έχει κανένα πρόβλημα ούτε στην κάθοδο ούτε στην άνοδο, και κάποια προβλήματα υπάρχουν στην λεωφόρο Ηλιοπόλεως, εκεί κοντά στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην άνοδο της Συγκρού. Στο ημερολόγιο της ημέρας να περάσουμε, να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1974 ο Barry White πάει στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με αυτό το τραγούδι, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Τον Barry White τον είχαμε δει και στην Αθήνα, προλάβαμε να τον δούμε πριν φύγει από τη ζωή, το 1990 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε μια μοναδική συναυλία. Καταπληκτικός. Can't Get Enough of Your Love, Babe. We've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Γεμάτο το πρόγραμμά του σήμερα και αύριο στο Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, καταγράφοντας ιστορικές απώλειες και μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Το κόμμα δεν κατάφερε να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει φωτιά που ξέσπασε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Μάχη για να μην μπει η πυρκαγιά μέσα σε οικισμούς εστάλησαν τρία μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις τα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

τη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας για ακόμα μία ώρα. Μία είδηση η οποία κάνει το γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των ελληνικών βέβαια, αλλά είναι και πρώτο θέμα σε κάποια, είναι ο θάνατος του γιου της Cindy Crawford, 27 ετών ήταν ο Priestley Gerber, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης, έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για πάρα πολλά χρόνια. Και δυστυχώς βρέθηκε νεκρός εκεί, σε κέντρο αποκατάστασης εδώ μεταξύ. Περίεργα πράγματα.
1: Τώρα, δεν σας έχουμε πει καθόλου για τα πολεμικά μέτωπα κάτω στην Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε αφενός να περνούν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τα στενά του Ορμούς, μόλις 12 πλοία. Το Σαββατοκύριακο, έτσι, ένα 48ωρο, περάσαν μόλις 12 πλοία, μεταφέροντας εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και πετρέλαιο, το ένα. Το δεύτερο, οι Χούθοι, αφού ελέγχουν την πλευρά της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτέθηκαν στο Ριάντ, κάτι που λέει ανησυχεί το Λευκό Οίκο για την κλιμάκωση. Τώρα, ο οποίος Λευκός Οίκος, ο κύριος Τραμπ δηλαδή, έλεγε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία, αυτό έγραφε και ο Αμερικανικός τύπος το Σαββατοκύριακο, ότι υπήρξε συμφωνία του Τραμπ με τους Χούθη να μην επιτεθούν Αμερικάνικα πλοία. Αυτό τους νοιάζει. Τα υπόλοιπα αδιάφορα. Λοιπόν, όπως άλλωστε έχει πει, ας βγάλει το φίδι από την τρύπα η Ευρώπη, η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για τη συγκεκριμένη δίωδο Ερυθράς Θάλασσας, διόρυγα στη Σουέζ. Αυτό είναι το άλλο μέτωπο. Το τρίτο, έχουμε κάποιες εκρήξεις στη Συρία, στο Χαλέπ, θα το ακούτε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ακόμα τι έχει γίνει ακριβώς δεν ξέρουμε. Αυτό που είναι δεδομένο με βάση τα βίντεο είναι ότι αποθήκη πυρομαχικών έχει αναφλεγεί με κάποιον τρόπο, δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον τρόπο, είναι τυχαίο, είναι ατύχημα, είναι επίθεση, είναι σαμποτάζ, κάτι. Πάντως φαίνεται από τα βίντεο, γιατί έχει πολλές δευτερογενείς εκρήξεις, δηλαδή μετά την αρχική έκρηξη έχει πολλές περιφερειακές εκρήξεις, άρα έχει εκεί πυρομαχικά. Κάποιοι λένε ότι ήταν πυρομαχικά που είχαν μεταφερθεί από την Τουρκία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από αυτού δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση. Απλώς το λέμε.
0: Κατά τα λοιπά, μόνο 12 πλοία πέρασαν το Σαββατοκύριακο από τα στενά. Ναι. Είπες και για τα 12 πλοία.
1: Ναι, ναι.
0: Το είπες και αυτό. Εντάξει. Ναι. 35 είχαν περάσει το προηγούμενο.
1: Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά.
1: Τώρα
0: πολύ.
1: 12.
0: Πολύ. Ναι. Όσο πάει. Μια μέρα πώς είχαν περάσει, 3.
1: Την Παρασκευή.
0: Τρία.
1: Την Παρασκευή είχε ανακοινωθεί ότι είχαν περάσει την προηγούμενη μέρα. Μόλις τρία πλοία.
0: Τρία πλοία, ρε παιδί μου. Τι αυτό. Είναι αυτό το πράγμα.
1: Ας το άλλο μέτωπο, βέβαια, στην Ουκρανία. Ξαναεπιτέθηκαν οι Ρώσοι στο Κίεβο σε πολυκατοικίες. Τρία παιδιά ανάμεσα στους 4 νεκρούς, τα οποία ήταν στον Κιμούντα.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Θέλω μισό λεπτό να πω τα αποτελέσματα που λέγαμε για τις εκλογές. Λοιπόν.
1: Δεν μπαίνει
0: στη Ρωσία.
1: Α, στη Ρωσία.
0: Στη Ρωσία. Να σας πούμε αποτελέσματα. Το κόμμα του Πούτιν. Όλα κόμματα του Πούτιν είναι το μεταξύ που συμμετέχουν, αλλά τέλος πάντων. Το κόμμα το επίσημο του Πούτιν.
1: Το επίσημο αυτό.
0: Ενωμένη Ρωσία.
1: Πούτιν Α. Πούτιν Β. Πούτιν Β. Αυτό.
0: Έχει πάρει 57%, 57,8. 13,7 πήραν οι κομμουνιστές.
1: Έχει καταμετρηθεί το 100% και στην
0: Οσετία
1: η Κουσετία.
0: Προκατακτικά, είναι τα προκατακτικά.
1: Άμα δεν μπει η Οσετία η Κουσετία.
0: Ναι. Λοιπόν, 57,8, 13,7 οι κομμουνιστές, 8,7 οι εθνικιστές. Και μάλλον θα διατηρήσει την πλειοψηφία των 2/3 στις έδρες στη Δούμα, λένε.
1: Το οποίο είναι το απαραίτητο για οποιαδήποτε συνταγματική μεταρρύθμιση. Ας πούμε, πέραν του να είναι ισόβιος πρόεδρος, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα συνταγματικά που μπορεί να έχουν. Ναι. Το τα ακούσει τώρα και όλα αυτά είναι λίγο. Από ενδιαφέροντα έως αστεία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι. Διάβαζα όμως ότι στη Γερμανία, στην Πομερανία.
0: Ναι.
1: Μπορεί τελικά το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, να μην μπει καν στη Βουλή. Ήταν στο μετέχμιο, δεν ξέρω ακόμα. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Γιώργος ο Παπάς, που θα συνδεθούμε με το
0: Βερολίνο.
1: Δεν
0: είχε ολοκληρωθεί.
1: Αλλά επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί, λέγανε ότι υπήρχε και τέτοια περίπτωση να μην μπει καν στη Βουλή. Είναι θέμα. Γι' αυτό ο Μέρτς είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει δηλώσεις με τα exit poll, δεν περίμενε καν τα αποτελέσματα, και πήγε και έκανε δηλώσεις ότι είναι μια συντριβή για το κόμμα του και αναλαμβάνει την ευθύνη. αλλά παραμένει στην ηγεσία. Ναι, δάξει. Ωραία. Αυτό. Σας λέγαμε.
0: Ένα ήδη, κρατήδιο είναι.
1: Σας λέγαμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν πολλά στελέχη του Τσεντεού που ήδη έχουν βγάλει δηλώσεις στήριξης του Μέρτς. Για παράδειγμα, δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα υπέγραψαν κοινή επιστολή, κοινή ανακοίνωση, όπου στηρίζουν τον Μέρτς και δεν θέλουν να παραιτηθεί. Αυτό.
0: Αυτό είναι θετικό. Ναι.
1: Θετικό.
0: Για το Τσεντεού. Ναι. Και για το Μέρτς.
1: Για το Μέρτς. Σίγουρα για το Τσεντεού δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα, λέει. Η άχρηστη πληροφορία. Το Οκτώβερφεστ στο ποτήρι μας, ένα λίτρο μπύρα κοστίζει φέτος 16 ευρώ, μας λέει η φίλη μας η Άλεξ.
0: 16 ευρώ.
1: Λέγαμε πριν, μας έστειλε μια μήνυμα, μια ημέρη από το Ανόβερο.
0: Ήταν 6 ευρώ ένα λουκάνικο, ένα ψωμί.
1: Ένα λουκάνικο και ένα ψωμάκι κάνουν 6 ευρώ. 16 το ποτήρι μπύρα. Βέβαια είναι ένα λίτρο το ποτήρι, έτσι δεν είναι.
0: Καλά και.
1: Ένα λίτρο είναι λίγο μεγάλο ποτήρι.
0: Εντάξει, τι
1: πάλι. Αλλά και πάλι 16 ευρώ.
0: Τι λες, παιδάκι μου, είναι πολλά λεφτά.
1: Και υπάρχει κόσμος που ταξιδεύει και πάει στην Γερμανία γι' αυτό. Ξέρει τις τιμές που θα βρει. Φαντάζομαι, τις ξέρει.
0: Πώς δεν τις ξέρει, αλλά θα δείξει τώρα πώς θα είναι τώρα η συμμετοχή. Από εκεί θα φανεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, ναι, από εκεί θα φανεί, αλλά είναι κάθε χρόνο το σημείο αναφοράς. Πάντως, επειδή μας έλεγε και η Μέρη από το Ανόβερο ότι ήδη έχουν αρχίσει να στολίζουν, εγώ θυμάμαι Οκτώβριο κάποια στιγμή είχα βρεθεί στο Μόναχο και ήταν όλα στολισμένα για τα Χριστούγεννα, από τον Οκτώβριο. Mm. Εντάξει, έχουν άλλο καιρό και άλλο κλίμα, το σήκωνε δηλαδή, αλλά... Είναι αυτό που έλεγε και η Μέρη. Αν στολίζουν από τώρα για τα Χριστούγεννα, ας πούμε, δεν θα βαρεθούν μέχρι τότε. Ναι.
0: Όχι, δεν θα βαρεθούν.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω,
1: εγώ δεν βαριέμαι καθόλου.
0: Εδώ έχουμε τη Βιβί, τη φίλη μας, η οποία μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.
1: Ποια
0: κάθε
1: Βιβί,
0: μέρα.
1: Παιδί μου, εμείς έχουμε ακόμα τα ελαφάκια που είχαμε πάρει πέρυσι τα Χριστούγεννα.
0: Τα έχω ακόμα στην κλάστρα.
1: Και εγώ τα έχω στην κλάστρα σε αυτά τα ηλιακά φόβα.
0: Ναι, Διονυσάκο μου. Έχω παραγγείλει ήδη ένα που έχω παραγγείλει ένα πράγμα. Θα το δείξω μετά να το πατώ. Να είμαστε έτοιμοι.
1: Βέβαια να είμαστε έτοιμοι.
0: Γιατί άμα το παράγγελνα, ας πούμε, το Νοέμβριο.
1: Για τα Χριστούγεννα, ναι. Η προσμονή είναι που αξίζει.
0: Βέβαια.
1: Όχι αυτό καθ' αυτό. Ναι. Δηλαδή, okay.
0: Λοιπόν, πάμε
1: και κυρίως τα μελομακάρονα να βγαίνουν σιγά-σιγά.
0: Ναι. Έχουν βγει κάπου.
1: Ξέρω, έχουν βγει.
0: Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, διότι να δούμε τι καιρό θα κάνει μέσα στη βδομάδα, γιατί λέει θα έρθει το φθινόπωρο.
1: Μας έχουν πει, ναι, ότι χαλάει. Όπως το ονομάζουν αυτοί τουλάχιστον. Χαλάει ο καιρός, για μένα όχι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, ο καιρός θα χαλάσει. Mm-hmm. Θα πάμε από το καλοκαίρι που θα έχουμε σήμερα άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες και θα έχουμε απότομη μεταβολή από την Τρίτη σε φθινοπορεινές συνθήκες. Μάλιστα, την Τρίτη αναμένουμε και ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και ο υδράργυρος θα κάνει βουτιά έως και 7-8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε σήμερα.
1: Τόσο αρκετά, πολύ. 7-8 βαθμούς κάτω σε μία μέρα είναι μεγάλη αλλαγή.
2: Ναι. Ακριβώς. Φανταστείτε ότι στην Αττική σήμερα θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη δεν θα ξεπεράσουμε τους 24 βαθμούς. Επομένως, καταλαβαίνετε.
1: Στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή τα ξημερώματα που ερχόμαστε εδώ πέρα εμείς. Θα φλερτάρει με το 12, ας πούμε.
2: Ας τα πούμε τώρα αναλυτικά. Ναι. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα αγγίξει όπως και χθες στους 33 βαθμούς Κελσίου ως προς τις μέγιστες. Mm. Θα είμαστε κοντά στους 30 με 33. Δεν θα λείψει αστάθεια, δηλαδή μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά κυρίως τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας και της κεντρικής, ιδιαίτερα προς τη Θεσσαλία. Όπως και χθες που είχαμε και τη δημιουργία υδροστρόβιλου προς την Καλαμάτα. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν της αστάθειας. Από το βράδυ της Δευτέρας σήμερα θα αρχίσει η αλλαγή. Θα αρχίσουν να κατηφορίζουν προς τη χώρα μας ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρειο-ανατολική Ευρώπη και θα ενισχύσουν τα φαινόμενα αρχικά στα βόρεια. Την Τρίτη αναμένουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα άστατο καιρό με εξαίρεση τον νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ενώ δεν θα λείψουμε και κάποιες πιθανώς ισχυρές καταιγίδες, ιδιαίτερα προς τη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί θα χρειαστεί λίγο προσοχή, θα τα δούμε και αύριο, γιατί φαίνεται να δημιουργείται ένα ισχυρό σύμπλεγμα από καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Γιατί θα περάσει και ένα ψυχρό μέτωπο από τη χώρα μας και θα επιδεινώσει τον καιρό. Κάποιες καταιγίδες ισχυρές θα έχουμε και προς τη Στερεά και στην Πελοπόννησο, ενώ μπόρες και πιθανώς καταιγίδες αναμένουμε και στον νόμο Αττική στην Τρίτη, αλλά και την Τετάρτη μέχρι και το μεσημέρι.
1: Αναβγάλουμε τα διάβροχα δηλαδή. Γιατί την Τετάρτη, ναι. Ωραία.
2: Τώρα λοιπόν την Τρίτη, όπως είπαμε, θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Στα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια θα είμαστε κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου μέγιστες. Στη Δυτική Ελλάδα θα επιμείνουμε λίγο, 26 με 28. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι από τους 33 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές θα πάμε κοντά στους 24-25, κάπου εκεί. Επομένως είναι αισθητή αυτή η πτώση. Μάλιστα, θα ενισχυθούν σημαντικά και οι άνεμοι. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ σε Αιγαίο, πιθανώς και 8. Την Τετάρτη τώρα να μένουμε ιδιαίτερα ψυχρό το πρωινό της Τετάρτης. Φανταστείτε ότι στα κεντρικά και στα βόρεια, σε ορεινά ή μειωρινά τμήματα, θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Δηλαδή κοντά στους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου, εκεί θα χρειαστούν και τζάκι σε αυτές τις περιοχές. Εδώ θα έχουμε ιδιαίτερα ψυχρό το πρωινό της Πέμπτης. Θα είμαστε κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου και θα πάμε σε πιο βόρεια τμήματα προς την Ιπποκράτειο, σε αυτές τις περιοχές. Μπορεί να είμαστε κοντά στους 9 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα το πρωί της
1: Πέμπτης. Το πρωί της Πέμπτης τώρα λέμε. Αυτό.
2: Ναι. Πάω από μέρα σε μέρα.
1: Καλά κάνετε, ναι.
2: Μάλιστα το πρωί της Πέμπτης ενδέχεται να καταγραφούν και αρνητικές τιμές στα βόρεια ορεινά τμήματα. Όμως την Πέμπτη θα έχουμε αρκετά βελτιωμένο καιρό. Μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε έτσι τα φαινόμενα βροχές και καταιγίδες, ιδίως στα ανατολικά την Τετάρτη. Ναι. Να πω και έτσι για όσους αρέσει το χιονάκι, ενδέχεται λίγο να χιονίσει και στις κορυφές του Ολύμπου την Τρίτη.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ το χιονάκι, σας διαβεβαιώ. Τουλάχιστον μιλάμε προσωπικά εγώ.
0: Όχι, εγώ και εμένα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαβούλη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Έλα να χιονίσει τον Όλυμπο, ρε παιδί μου.
0: Το κάνει κρύο.
1: Ναι. Γιατί όταν θα πάμε στο λιβάδι πρέπει να είναι χιονισμένο απέναντι. Καταλαβαίνεις. Να δεις χιονισμένο τον Όλυμπο. Μην το δεις έτσι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ωραία. Έρχεται ένα μήνυμα το οποίο λέει: η δημοκρατική Ευρώπη μας πάει φουλ για πόλεμο. Τι λέτε γι' αυτό? Εγώ λέω όχι. Δηλαδή, συνήθως σε πόλεμο μας πάει ο επιτιθέμενος. Πείτε μου ποιος από την Ευρώπη επιτίθεται σε ποιον, από αυτό που ονομάζεται, δεν ξέρω τι ακριβώς τι εννοείται με το Δημοκρατική Ευρώπη. Ποιος ακριβώς μας πηγαίνει εναντίον ποιου σε πόλεμο, ποιος έχει επιτεθεί σε ποιον από τη Δημοκρατική Ευρώπη και τότε μπορεί να το συζητήσουμε. Μέχρι τότε ένα ξέρω όχι. Πάμε παρακάτω.
0: Σωστό.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Ριζούπολη, το φίλο μας.
0: Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Γιάννη, τι κάνει κυρία Σουλτάνα.
1: Ρωτάει, τι γίνεται με την ανακοπή καρδιά σε νέους ανθρώπους. Ένα 17χρονο κορίτσι στο Σικάμινο Οροπού έφυγε από τη ζωή και ένα αγόρι της ίδιας ηλικίας στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και δεν είναι κάτι καινούριο με την εξής έννοια. Όλοι ξέρουμε από τα παιδιά μας, εν πάση περιπτώσει, αν όχι από τους αυτούς μας, θες να πας να γυμναστείς, να μπεις σε ένα σύλλογο, να πας να κάνεις κολυμβητήριο. Σε βάζουν να κάνεις εξετάσεις. Υπάρχουν αθλητές, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι άρα σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, στη μέση του αγώνα, ας πούμε, σοριάζονται.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Υπάρχουν άπειρα νέα παιδιά που το ξέρουν, διότι έχουν φύσημα, έχουν διάφορες καρδιακές παθήσεις. Οι καρδιακές παθήσεις δεν είναι θέμα μόνο ηλικίας. Αυτό θέλω να πω.
0: Καλά κάνεις.
1: Έτσι, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουν όλοι και γι' αυτό θεωρητικά προσέχουν αυτοί που πρέπει να προσέχουν. Θεωρητικά.
0: Άλλα θέματα.
1: Για πες.
0: Κοιτά τα αποτελέσματα, τα πιο πρόσφατα δηλαδή.
1: Ναι, στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Τώρα, ναι. Λέω μήπως είχες μια αγωνία για τη Ρωσία. Ναι.
0: Όχι, στη Ρωσία εντάξει με ήσυχη.
1: Εντάξει.
0: 57. Αφού τα είπαμε τα.
1: Κλείδωσε, ναι. Κλείδωσε προς το 57.
0: Μάλλον μένει εκτός τελικά το Τσεντεού.
1: Μα αυτό έβλεπα.
0: Μάλλον μένει εκτός
1: στην Πομερανία.
0: Στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία.
1: Δυτική Πομερανία.
0: Mm-hmm. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, αλλά ήταν. Όλα δείχνουν ότι η τάση είναι να μείνει εκτός της Βουλής.
1: Ναι, αυτό θα είναι κόλαφος που λένε. Χαστούκι δηλαδή.
0: Θα είναι
1: μεγάλο.
0: Δεν είναι
1: απλά ήττα, είναι συντριβή.
0: Λοιπόν, από ένα παράδειγμα.
1: Βέβαια είπε.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που
0: ναι,
1: σε
0: παρακαλώ,
1: διακόπτω.
0: Παρακαλώ.
1: Είπε ο Μέρτς ότι στο συγκεκριμένο κρατήδιο δεν αντέξαμε τον διπολισμό ανάμεσα στο Σοσιαλδημοκρατικό και το ΑΕΦΔΕ. Δηλαδή οι μιλόπετρες του δικοματισμού που λέγαν παλιά και εδώ στην καθομιλμένη, εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Οι μιλόπετρες του δικοματισμού εξαφάνισαν τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα κόμματα.
0: Ναι.
1: Αυτό έτσι το εξήγησε. Ήταν μια της εξηγήσης που έδωσε ο Μέρτς χθες.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Και εγώ είμαι. Τέλος πάντων, έχει μια πολύ μεγάλη φωτιά από χθες στη Σιτία. Έχουν γίνει και εκενώσεις, γιατί μην τα ξεχνάμε αυτά. Η φωτιά αυτή ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο και θα ξεκινήσουν τώρα, μόλις ξημερώσει. Αν δεν έχει ξημερώσει ήδη. Έχει ξημερώσει. Πρέπει να έχει ξημερώσει, ναι.
1: Από ό,τι βλέπω τη φωτογραφία μας στέλνει από τη Λυτή Θεσσαλονίκη, ναι. Ο ήλιος ήδη έχει βγει, Ανατολή μας στέλνει ο φίλος μας.
0: Ένα αέρια λοιπόν μέσα. Έχουν σταλεί μηνύματα 112 σε οικισμούς εκεί για εκενώσεις. Στα Κελάρια, στο Κλεισίδι, Ζάρκο, Αζοκέραμο και Αδραβάστη. Αυτές είναι οι περιοχές, είναι της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Είναι μεγάλη φωτιά και διάβαζα ότι χθες έσβησε αυτή η φωτιά με την οποία είχαμε ασχοληθεί στην Γκόνιτσα.
1: Μέχρι χθες έγινε.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ.
0: Ένα μήνα σχεδόν.
1: Και παρά το γεγονός ότι έγινε τόσες πολλές ημέρες, είχα δει κάτι στοιχεία, βέβαια δεν είναι τα τελευταία, δεν είναι επικαιροποιημένα, ότι είχε καεί σχετικά μικρή έκταση.
0: Γιατί.
1: Το είχα δει από το.
0: Έβγαλε και το
1: VVF. Από τον Κοπέρνικο το είχα δει.
0: Έβγαλε και το VVF στοιχεία, ναι. Για αυτή τη φωτιά, τα διάβαζα χτες, που λέγανε ότι ήταν επιφανειακή. Δηλαδή, δεν, γι' αυτό το λόγο. Κάπως την περιέγραφε τέλος πάντων αυτή τη φωτιά και έλεγε ότι ευτυχώς γύρω στα 10.000 στρέμματα, δεν είναι λίγα. Αλλά...
1: Ναι, σε σύγκριση με το τι θα
0: αλλά
1: μπορούσε να κάψει,
0: που
1: έκαιγε
0: παιδί μου, και
1: αυτό.
0: Τη διάρκεια που είχε και όλα αυτά, ναι, ήταν.
1: Στη Ζάκρο που έλεγες τώρα,
0: ναι.
1: Έχει και αρχαιολογικό χώρο στη Σιτία. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, ναι. Μέρος και ωραίος αρχαιολογικός χώρος. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο από τον Πλαταμόνα. Επίσης μας στέλνει φωτογραφία Ανατολής Ήλιου, όπως φαίνεται από την Εθνική Οδό, φαντάζομαι, ή εν πάση περιπτώσει από έναν φαρδί δρόμο που είναι εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο επαρχιακός δρόμος, τόσο φαρδής. Που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, ανατέλει απέναντι στον ορίζοντα ο ήλιος. Α, ο Βασίλης. Ναι, ο Βασίλης μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Ναι, ωραία.
0: Να ξέρετε επίσης ότι επειδή αλλάζουν σιδηροτροχές στη γραμμή 3 του μετρό, σοβαρό, κάποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα το βράδυ, έως και την Πέμπτη. Θα κλείνουν δηλαδή 10 παρά το βράδυ, να το ξέρετε αυτό, 10 παρά, 20 εκεί. Δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την ώρα που σταματάνε τα δρομολόγια. Είναι στη γραμμή 3 και αφορά λέει, τελευταίοι σειρμοί, ας πούμε, θα αναχωρούν 9 και κάτι, 10 παρά εκεί. Δημοτικό θέατρο, από Δημοτικό Θέατρο Προσδοκής Πλακεντίας, από Εγάλεο Προσδοκής Πλακεντίας, ίδια διαδρομή είναι, από Ελαιώνα, από Κεραμικό, από Μοναστηράκι. Επίσης από Δουκίες Πλατκεντίας προς Δημοτικό Θέατρο, από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο, από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο, Κεραμικό και Ελαιώνα. Να το ξέρετε αυτό.
1: Μέχρι την Πέμπτη.
0: Μέχρι και την Πέμπτη 24 του μήνα.
1: Που σας είπαμε την Πέμπτη, ακούσατε την κυρία Παπαβούλη, την Πέμπτη το πρωί θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στα βόρεια προάστια θα έχουμε και κάτω από τους 10 ενδεχομένως, δηλαδή μπορεί να πιάσει και 9. Στα βόρεια προάστια, ναι. Της Αθήνας την Πέμπτη το πρωί. Να το, ναι. Έχετε το ξημέρωμα δηλαδή. Να το έχετε κατά νου.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους σιγά σιγά πριν πάμε να σου πω.
1: Και εγώ να σου πω ότι ο Δημήτρης λέει: νιώσ' ήμουνα και γέρασα και η Κατερίνα Λιβάδη ακόμα δεν είδε.
0: Αυτό...
1: Και μου λέει να κάνω
0: ευχαριστώ,
1: κάτι.
0: Ευχαριστώ, Δημητράκη μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Γιατί μόνη μου τα λέω εδώ πέρα, νομίζω, μερικές φορές. Αλλά ευτυχώς που με στηρίζετε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι χθες παρουσίαζε το πρόγραμμα για τον πολιτισμό η κυρία Καριστιανού.
1: Μάλιστα.
0: Σε κεντρικό κινηματογράφο. Δεν είχε κόσμο. Και είδανε κάποιοι παρατήρησαν.
1: Εντάξει, δεν ήταν Εβραίος γνωστό. Εγώ δεν το ξέρω, ας πούμε.
0: Ούτε εγώ.
1: Αλλιώς μπορεί να πήγαινε.
0: Το διάβασα όταν είδα ότι δεν είχε.
1: Ναι, αφού έγινε.
0: Ναι.
1: Αλλιώς μπορεί να πήγαινε.
0: Μπορεί, ναι. Ναι. Εσύ.
1: Από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
0: Δεν ήταν, λέει, μαζί της, δεν ήταν την κυρία Γρατσία.
1: Είναι το τελευταίο διάστημα, έχει μείνει στην αφάνεια. Έχει. Σκοπίμως δεν εμφανίζεται τόσο πολύ.
0: Από θέση.
1: Διάβαζα. Ναι, από θέση, γιατί εκτίμησαν, όπως είχαν εκτιμήσει και για τον κύριο Αβιερινό, ότι συνέδεε κατευθείαν το κόμμα, για παράδειγμα, με την Μόσχα. Έτσι λέγανε από το κόμμα, δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Το λέγανε για την κυρία Γρατσία ότι η συχνή εμφάνισή της ενισχύει αυτούς που λένε ότι αυτή έχει το πάνω χέρι και όχι η κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Και άρα δημιουργεί θέματα. Καταλαβες.
0: Ωραία. Πάρα
1: τι
0: πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Τι ωραία. Όχι, πάμε.
1: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Μένεται η φωτιά στη Σιτή, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, μάχη με τις φλόγες τη νύχτα και διαδοχικές σε κενό οικισμών. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις 12 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμού το Σαββατοκύριακο, σημαντικά λιγότερα από τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Reuters, ενώ η ένταση στον κόλπο παραμένει υψηλή. Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Fibrar που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση για σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση.

0: Ιωνίος, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Sinastri.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: αυτό είναι από τις καλύτερες διασκευές.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Επειδή συνήθως λέμε για τις διασκευές που δεν. Αυτό, από τις καλύτερες διασκευές που έχουν γίνει.
1: Από τις πιο ωραίες.
0: Ο τραγουδιστής των UB40 και η Chrissy Hynde των Pretenders.
1: Βέβαια,
0: το original το είχαν πει ο Sony και η Cher.
1: Ναι.
2: Το original.
1: Ναι, ναι.
0: Sony and Cher.
1: Sony and Cher, αυτοί το είχαν πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβλεπα τη Cher σε κάτι βίντεο τη δεκαετία του 70. Ίδια ρε παιδί μου, δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Λοιπόν, και να πάμε γρήγορα στη Γερμανία.
1: Πάμε.
0: Να πάμε γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι σύμφωνα με αυτά που βλέπαμε με τα τελευταία αποτελέσματα φαίνεται να μην μπαίνει καν το Τσεντεού στην βουλή της Πομερανίας.
1: Με Κλεμβούργου.
0: Πάμε στον Γιώργο τον Παπάτο να τα αποκριθεί μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν πρέπει να έχει κοιμηθεί καθόλου ο Γιώργος.
3: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Κατερίνα. Πράγματι ήταν μεγάλη νύχτα η χθεσινή μετά από αυτά τα αποτελέσματα τα οποία στην τελική του τη μορφή άργησαν να αποκρισταλωθούν. Γιατί το σημαντικότερο σε αυτές τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία είναι το γεγονός ότι η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς δεν μπαίνει τελικά στο τοπικό κοινοβούλιο στο Σουαρίν. Είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 κρατήδια στις Γερμανίες.
0: Φαντάζομαι είναι συνταρακτικό γεγονός για τη Γερμανία, έτσι, αφού μας λες ότι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει να συμβεί, είναι συνταρακτικό γεγονός.
3: Βεβαίως και με πολιτικές προεκτάσεις βεβαίως και για το Βερολίνο και για τον ίδιο τον Μέρτς, αλλά είναι σημαντικό γιατί πραγματικά αυτό είχε εστιάσει το ενδιαφέρον του και όλος ο κόσμος το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή όταν ένα κόμμα ευρείας λαϊκής βάσης όπως ήταν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα για δεκαετίες δεν καταφέρνει να εκπροσωπείται σε ένα τοπικό κοινοβούλιο, τότε πάβει να είναι ευρείας λαϊκής βάσης. Και αυτό είναι σημαντικό για το πολιτικό σύστημα της χώρας που είχε συνηθίσει όλες τις δεκαετίες τις προηγούμενες να έχει δύο βασικούς πυλώνες, τους σοσιαλδημοκράτες και τους χριστιανοδημοκράτες. Οι σοσιαλδημοκράτες εδώ και καιρό έχουν πέσει σε ποσοστά 20 και κάτω από το 20%. Στις τελευταίες εκλογές παγκερμανικές πριν από 1,5 χρόνο είχαν πάρει 15-16%. Αλλά τώρα τον δρόμο του S5 ακολουθεί και το CDU. Για να δούμε όλη την εικόνα, ειδικά στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, που είχαμε και τον κίνδυνο του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Εκεί βεβαίως είναι πρώτο κόμμα, το οποίο έχει φτάσει στο 38,2% των ψήφων. Με μικρότερη διαφορά όμως από το S5 σε σχέση

0: με τις δημοσκοπήσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Το S5 κατάφερε στην τελική ευθεία να μειώσει αυτή τη διαφορά στο 35,5%, να πιάσει ένα ποσοστό 35,5%. Στην ουσία είναι κάτι λιγότερο από 3 μονάδες η διαφορά τους.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Συγγνώμη για διακοπή, αλλά την Παρασκευή είχαμε δει δημοσκόπηση που έλεγε ότι είχε καταφέρει το S5 να πάρει κεφάλι. Τι έγινε και ανατράπηκε αυτή η εικόνα που είχαμε τουλάχιστον δημοσκοπικά? Προφανώς η αλλαγή ήταν η ψήφος.
0: Ναι, ήταν μία δημοσκόπηση, Διονύση, που έδινε μετά από πολύ καιρό για πρώτη φορά μία μονάδα διαφορά μπροστά το S5. Mm-hmm. Αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, τον Ιούλιο για παράδειγμα, mm-hmm. Πριν από 2 μήνες σχεδόν και λιγότερο ακόμα, η διαφορά τους ήταν 9 μονάδες. Και μέσα σε αυτό το διάστημα είχε μια ανωδική τάση το S5, και κατάφερε να τη μειώσει σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα στις 3 μονάδες τη διαφορά. Ενδιαφέρον έχει ότι το ΑΕΦΤΕ δεν έχει κυβερνητικό εταίρο, μόνο ότι είναι πρώτο κόμμα στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, δεν έχει κυβερνητικό εταίρο και δεν πρόκειται να σχηματίσει κυβέρνηση εκεί, διότι κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν συνεργάζεται μαζί του. Αλλά το πιθανότερο είναι να έχουμε μια κυβέρνηση ξανά με τη Μανουέλα Σφέζικ, η οποία έδωσε μια μεγάλη μάχη, όπως είπαμε, το προηγούμενο διάστημα και κυβερνάει ήδη 9 χρόνια σε αυτό το κρατήδιο και κατά πάσα πιθανότητα θα σχηματίσει κυβέρνηση τώρα με τους πράσινους και την αριστερά που μπήκαν στο τοπικό κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα είχαμε και τη δήλωση του Μέρτς, πολύ γρήγορα βεβαίως, ο οποίος... Πολύ γρήγορα, ούτε 1/4 δεν μεσολάβησε από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, βγήκε στις κάμερες, παραδέχθηκε και τη δική του ευθύνη για αυτή την ήττα, διότι πράγματι ήταν και στις χθεσινές εκλογές μια τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο. Βέβαια αυτή τη φορά είχε προνοήσει και είχε συγκεντρώσει στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του την ηγεσία του κόμματος, έτσι ώστε να έχει τη στήριξή τους στην δήλωση για την αιτιολόγηση του αποτελέσματος, γιατί είχε κυκλοφορήσει είχε δημιουργηθεί μια σεναριολογία το προηγούμενο διάστημα για την αντικατάστασή του, ακόμη και εν κινήσει όπως συνηθίζεται να λέγεται. Τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει πλέον, διότι ο Μέρτς είπε ότι θα συνεχίσει από τη θέση και του Προέδρου του κόμματός του και τη θέση του καγκελαρίου την πορεία των μεταρρυθμίσεων την οποία έχει χαράξει και την οποία θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το αντίδοτο στους λαϊκιστές και στο λαϊκισμό τον αριστερό και το δεξιό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, το οποίο συμβαίνει, το οποίο σοκάρει και την υπόλοιπη Ευρώπη εκτός από τη Γερμανία. Αυτό δηλαδή, το ότι κρατήδιο, το ένα κρατήδιο βλέπω, διάβαζα, έχει 1,6 εκατομμύρια κατοίκους, το άλλο έχει 3,6 εκατομμύρια. Κρατήδιο λοιπόν πάνε, βγάζουν αποτελέσματα τα οποία προκαλούν σοκ και δέος, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την ηγεσία την κεντρική της χώρας. Έτσι. Όταν καλούνται οι Γερμανοί να ψηφίσουν σε εθνικό επίπεδο, είναι διαφορετική η συμπεριφορά τους.
1: Είναι δηλαδή, όπως κάνουμε εμείς εδώ σε ευρωεκλογές, ας πούμε, μπορεί να ψηφίσουμε κάτι, ή στις δημοτικές, στις τοπικές εκλογές, το χρησιμοποιούν ως ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά στις εκλογές τις βουλευτικές θα έχουν άλλη συμπεριφορά.
2: Είναι μια μικρογραφία, ας πούμε, τι συμβαίνει σε κεντρικά.
0: Όχι, τα αποτελέσματα αυτά που είδαμε και στις 3 εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε 2 εβδομάδες που είχαμε σε Σαξονία, Άνχαλτ, στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο, στο κρατήδιο του Βερολίνου, δεν έχουν παγκερμανική αναγωγή. Έχουν χαρακτήρα τιμωρητικής ψήφου για τον καγκελάριο, ειδικά σε αυτή τη φάση, την οποία αξιοποίησε ειδικά το ακροδεξιό, το ΑΕΦΤΕ, για να τρέψει τα βέλη του κατά της κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά σίγουρα οι ψηφοφόροι ψηφίζουν και με τοπικά κριτήρια. Αλλά αυτή τη φορά υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα ίδια για όλους. Για παράδειγμα, η ενεργειακή κρίση και οι υψηλές τιμές στα καύσιμα. Αυτό οπουδήποτε, σε όποιο κρατήριο και να είσαι, τις ίδιες επιπτώσεις έχει για όλους. Βεβαίως, ειδικά στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, για παράδειγμα, είναι σημαντικό ότι εκεί οι άνθρωποι χρειάζονται πολύ περισσότερο το αυτοκίνητό τους από ότι το χρειάζονται στο Βερολίνο, που οι συγκοινωνίες είναι. Το δίκτυο είναι πάρα πολύ πυκνό και εξυπηρετεί τον κόσμο. στο Μεκλεμβούργο Ποβερανία, που είναι 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι, αλλά απλωμένοι σε μια μεγάλη έκταση, εκεί χρειάζεται το αυτοκίνητό τους για πάρα πολλά πράγματα. Και εκεί η τιμή της βενζίνης, όταν έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ, για παράδειγμα, τους αγγίζει πάρα πολύ και τους είναι πολύ σημαντικό αυτό το κριτήριο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο διαφορετικό. Μέχρι τώρα λένε όλοι, βγάζουν το συμπέρασμα ότι η Ευρώπη, με αφορμή τη Γερμανία, στρέφεται προς τα δεξιά. Πώς ερμηνεύεται το Βερολίνο που πήγε στον Τιλίνκε?
0: Είναι λάθος αυτή η εκτίμηση, ότι με αφορμή, αν θέλεις, με πρώτη τη Γερμανία στρέφεται στα δεξιά. Είναι λάθος. Ας θυμηθείτε τι γίνεται με τη Λεπέν και πόσο καιρό η Γαλλία παλεύει με την ακροδεξιά της. Και θα δούμε, δεν ξέρω τι θα δούμε στις προεδρικές εκλογές σε ένα χρόνο, αν δούμε και την πρώτη ακροδεξιά πρόεδρο στην ιστορία της Γαλλίας. Mm-hmm. Θυμηθείτε τι έγινε με την Ιταλία, θυμηθείτε τι υπάρχει σε άλλες χώρες γύρω-γύρω. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, ότι η Γερμανία ήταν η τελευταία χώρα η οποία κρατούσε άμυνες απέναντι στην ακροδεξιά. Το AfD στη Γερμανία παγγερμανικά παίρνει 20%. Δείτε πόσα παίρνει η Λεπέν στη Γαλλία. Η Μελόνι που βγήκε ο πρωθυπουργός στην Ιταλία. Το γεγονός βέβαια ότι συζητούμε τόσο πολύ για την Γερμανία έχει να κάνει με το ότι ειδικά το ακροδεξιό αυτό γερμανικό AfD έχει πολλά εξτρεμιστικά στοιχεία και νεοναζιστικά στοιχεία στο εσωτερικό του.
2: Αυτό είναι που σοκάρει, δηλαδή, από μια χώρα που έχει προηγούμενο, ας πούμε. Ναι.
0: Μαζί ακριβώς το Κατερίνα με το ιστορικό προηγούμενο που λες, διότι η ακροδεξιά, η νεοναζιστική μάλιστα ακροδεξιά στη Γερμανία, δεν μπορεί να είναι ποτέ κανονικότητα. Αυτό είναι το, αν θέλετε, η ειδοποιώς διαφορά, γι' αυτό το συζητάμε τόσο πολύ, αλλά θα έλεγα ξανά να αποφύγουμε την γενίκευση της ότι όλη η Γερμανία είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, AfD ή αυτό που βλέπουμε στα αποτελέσματα των τελευταίων αναμετρήσεων, διότι μιλάμε ξανά και για κρατήδια, τουλάχιστον τα δύο τα οποία είναι στην Ανατολική Γερμανία, που οι Ανατολικογερμανοί έχουν επίσης μια διαφορετική πολιτική συμπεριφορά από ότι οι Δυτικογερμανοί, και για ιστορικούς λόγους θα μπορούσα εγώ να πω, αλλά και για πρακτικούς οικονομικούς λόγους, όπως είπα προηγουμένως, το χαρακτήρα που έχει ένα τέτοιο κρατήδιο όπως το Μεκλεμβούργο-Πομερανία, με μια επαρχία που έχει ερημωθεί και με μια κρίση που έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες, πολλαπλές κρίσεις από την επανένωση και την αλλαγή συστήματος, μέχρι όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και με τον κορονοϊό.
1: Ταυτόχρονα όμως, Γιώργο, ξέρεις, στην Γερμανία όσο λίγοι, παλιότερα λέγαμε ότι ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Φαίνεται πλέον τα νούμερα της οικονομικής ανάπτυξης φλερτάρουν με το μηδέν. Και πολλοί λένε ότι δεν είναι πια αυτό που ήταν η Γερμανία. Θα ξαναγίνει, αυτό είναι το όραμα ή το κύριο αιτούμενο, εν πάση περιπτώσει, να ξαναγίνει η Γερμανία αυτό που ήταν, ή κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό?
0: Νομίζω ότι να ξαναστάσουμε εκεί που ήμασταν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα και τέτοια προοπτική. Θα είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Μια διαφορετική πραγματικότητα που θα βγαίνει ως συνισταμένη από μια σειρά κρίσεων που περάσαμε τελευταία, κυρίως την ενεργειακή κρίση, η οποία ξεκίνησε με το ότι η Γερμανία σταμάτησε να έχει το φτηνό ρωσικό αέριο, στο οποίο είχε στήσει όλο της το οικονομικό οικοδόμημα τις προηγούμενες δεκαετίες. Θυμηθείτε ότι ακόμα και στη δεκαετία του 70, το αποκορύφημα του ψυχρού πολέμου με την ενεργειακή κρίση, τότε δεν είχε κοπεί, ο Μπρέζνεφ δεν είχε κόψει τη ροή ρωσικής ενέργειας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Τώρα ο Πούτιν, 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, έκοψε το ρωσικό γκάζι, έκλεισε την κάνουλα για το ρωσικό γκάζι από το οποίο ζούσε η γερμανική φαρμακοβιομηχανία, και φανταστείτε τι είναι η γερμανική φαρμακοβιομηχανία με την Bayer, τη Σέσκ και τα λοιπά. Λοιπόν, 90% της ενέργειάς τους αυτή η φαρμακοβιομηχανία το έπαιρνε από τη Ρωσία. Μάλιστα είχε δικά της κοιτάσματα, τα οποία εκμεταλλεύονταν μαζί με την Gazprom στη Σιβηρία. Αυτά σταμάτησαν μέσα σε μια νύχτα όταν έκλεισε την κάνουλα ο Πούτιν, επίτηδες προφανώς για να πλήξει τη γερμανική οικονομία. Αναθρήστε τώρα σε όλα αυτά τον πόλεμο των δασμών που κάνει ο Τραμπ με το που ανέβηκε στην εξουσία, και τις συνέπειες του πολέμου που κάτσαμε στο Ιράν, που ανέβασε τις τιμές των καυσίμων εκεί που δεν περιμέναμε και δεν είχαμε δει τις τελευταίες δεκαετίες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε το τι πλήγμα μπορεί να δέχεται μια οικονομία σαν τη γερμανική, που δεν έχει δικές της πηγές ενέργειας, πλην τις ανανεώσιμες πηγές.
1: Και εκτός της πυρηνικής, στην οποία την κατήργησε επί Μέρτς. Επί Μέρκελ.
2: Ιδού λοιπόν ένα πεδίο δόξης λαμπρών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στις 15 και 16 του Ιουλίου, να δεχτεί και η Γερμανία και να πρωτοστατήσει μαζί με άλλες χώρες όπως είναι και η Ελλάδα, να εξαιρεθούν από τις δαπάνες ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να τον μειώσουν, να μειώσουν τα καύσιμα και να πάρουν και άλλες πρωτοβουλίες. Να τελειώνουμε πια με αυτή την υπόθεση.
0: Βεβαίως. Η κουβέντα αυτή είναι και εδώ πάρα πολύ. Και αν θέλετε, ένας από τους λόγους που τιμωρούν το ΜΕΡΣ είναι ότι άργησαν να αντιδράσει σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δύο μέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή την Παρασκευή που μας πέρασε, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει την τιμή των καυσίμων 17 λεπτά το λίτρο. 17 λεπτά όταν έχει φτάσει 2,5 ευρώ, δεν είναι τίποτα.
1: Είναι σταγόνα εν το ωκεανό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είσαι
1: καλά.
2: Καλημέρα. Και από τον Γιώργο, τον παπά, πάμε στον Τάσο μας, τον Επιτρόπου, γιατί είχε πολύ...
1: Είχε μπάλα, παιδί μου, και χθες, Δευτέρα. Βέβαια. Σήμερα.
2: Βέβαια.
1: Να ξέρουμε το ξεκίνημα.
2: Καλημέρα, Τάσο μας.
1: Νίκησαν όλοι, δεν είχε ενδιαφέρον.
2: Πώς δεν είχε ενδιαφέρον.
1: Αφού νίκησαν όλοι.
2: Το Όφι Αστέρας, ας πούμε, ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: 2-2. Γιατί,
1: όχι, εγώ είμαι Όφι, το έχω πει, πόσο ήρθε, δεν ξέρω καν.
2: 2-2.
1: 2-2, πολύ ωραία. Εντός έδρας ή εκτός.
2: Όφι
1: Αστέρας,
2: λέει. Όφι Αστέρας.
1: Λοιπόν, πάμε στον Τάσο να μας τα πει με τη σειρά, ρε παιδί μου. Τώρα ξεκινήσαμε εμείς από τον Όφι, επειδή έχω εγώ την πετριά μου με τον Όφι.
2: Εγώ για τον Αστέρα το είπα. Ναι.
1: Για πες.
3: Καλημέρα. Ο Όφι είτε παίζει εντός είτε εκτός, το ίδιο παίζει. Γιατί νίκη πάει.
2: Ναι.
3: Δεν έχει να κάνει. Βέβαια, ναι. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, προηγήθηκε 1-0, βρέθηκε πίσω στο σκορ 2-1, αλλά στο τελευταίο, στο 95, σημείωσε ένα υπέροχο γκολ. Πραγματικά, ξέρω την περιοχή, αν τύχει να το δείτε, θα σας αρέσει και εσάς. Και τελικά δεν ιτήθηκε για αυτή την ισοπαλία ουσιαστικά από τον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, 5 νίκες στο φιλοξενούμενο είχε το πρόγραμμα τις 5 αγωνιστικές, 2 ισοπαλίες και χωρίς νικητή στο γηπεδούχο. Έτσι το χαρακτηριστικό αυτής της 5 αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League. Και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Είναι ιδιαίτερη αυτή η διακοπή, καθώς η εθνική ομάδα δεν θα δώσει ούτε 1 ούτε 2, αλλά 4 συνολικά αγώνες για το Nations League. Θα σας πω αμέσως μετά. Οι ομάδες του Big Four χθες προέρχονταν νικηφόρα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους και μάλιστα είχαμε τα αποτελέσματα να τα πω κιόλας. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
1: Ολυμπιακός ίδρωσε βέβαια, λένε, στο 92 έβαλε τον γκολ.
3: Τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Ναι. Και μάλιστα σκόραρε ο Σαλιάκας δικό του παιδιά από τις Ακαδημίες, όπως και πέρσι ο Μουζακίτης. Σκόραρε τον επίσης από τις Ακαδημίες.
1: Άντε, να πάρει το χρόνο μεταγραφή και ο Σαλιάκας, γιατί έτσι θα βγαίνουν τα πράγματα από αυτό.
3: Λοιπόν, να θυμίσω μόνο ότι το Σάββατο ο Άρης και η Ηρακλής, έπειτα από 15 χρόνια είχαν σαρτηθεί στο κράτη της Μικελίδης, 0-0 τελικό αποτέλεσμα, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο 5-5 με 15 βαθμούς στην πρώτη θέση. Στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ έχει μόνο την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφι και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Έλεγα προηγουμένως ότι το πρωτάθλημα θα διακοπεί τώρα για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας μπροστά της 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες μέρες. Μέσα σε λίγες μέρες 4 αγώνες. Η Γαλανόμηχη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία, ξεκίνημα την ερχόμενη Πέμπτη αυτό, 10/4, και τη Γερμανία την Κυριακή επίσης 10/4. Πριν να υποδεχτεί την Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, εκτός ότι είναι πολύ δυνατά τα παιχνίδια που θα δώσει, είναι και το πολύ κοντινά, θα έλεγα, το ένα με το άλλο. Και έτσι να θυμίσουμε εδώ ότι η επανέναρξη όμως, να μην το ξεχάσω, όταν θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα θα είναι 10-11 Οκτωβρίου. 10-11 Οκτωβρίου έχουμε ξανά πρωτάθλημα, αρκετές μέρες
1: μετά. Αρκετά μακριά. Μάλιστα.
3: Αλλά θα μας υποδεχθεί με το καλύτερο δυνατό, και αυτό δεν είναι άλλο από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Είναι ντέρμπι.
2: Δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί. Ναι. Πάντα είναι, πάντα θα είναι. Στου αιώνε των αιώνων.
3: Και σκάκι να παίζουν.
2: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλο μα ο Γιώργο από το Κιάτο έκανε εκδρομούλα προφανώ γιατί μα στέλνει φωτογραφίε από τη λίμνη Δόξα, από το Ξυλόκαστρο και από την Παναγία των Βράχων. Εγώ διάβασα εντωμεταξύ η Παναγία των Βλάχων. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο φίλο μα ο Γιώργο λέει. Καλημέρα, κάτι άσχετο. Πέμπτη ανέβαινα Κωνσταντινούπολη. Συγκινήθηκα διότι ακουγόσασταν μέσα στην Τουρκία μέχρι μία ώρα πριν μπει στην Κωνσταντινούπολη.
2: Λες.
1: Ταμάμ. Μα έλεγα δεν θα χωθεί η φωνή της Κατερίνας, λέει. Αλλά αυτή εκεί. Ναι, καταλαβαίνεις.
2: Ταμάμ.
1: Την Πέμπτη. Ναι. Ταμάμ. Ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι στην Εγρατεία στέλνει καλημέρα στην οικογένειά του βεβαίως. 19 βαθμούς χωρίς σύννεφα έχει εκεί. Ψιλοθολούρα στον ορίζοντα. Στέλνει χαιρετισμού στην οικογένειά του. Τον είχε προλάβει ο αδελφός του ο Δημήτρης που είχε στείλει επίσης μήνυμα. Καλημέρα, καλή χαρούμενη εβδομάδα. Αδερφέ, καλές διαδρομές.
2: Φτάνουμε παντού, ρε.
1: Ναι.
2: Να σου πω
1: εδώ κάτι. Φτάνουμε Κωνσταντινούπολη.
2: Πρέπει να μάθω να λέω κάτι καλημέρα και όχι, στην γλώσσα του. Όχι,
1: όχι.
2: Όχι.
1: Άμα
2: θέλουν να μάθουν αυτή
1: δεν
2: τη στιγμή.
1: Μπράβο, ναι. Που ναι. Τη ξέρουν.
2: Την ξέρουν κάποιοι. Ναι, ναι, κάποιοι την ξέρουν. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους σήμερα, Δευτέρα. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι λίγο μετά το κόμβο της μεταμόρφωσης έχει έργα, ρε εσύ.
1: Ναι.
2: Ναι, αλλά αυτό
1: να μην γίνονται έργα.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τι ώρες πρέπει να γίνονται έργα.
1: Α, αλλά... α, γι' αυτό το λένε. Ναι, okay.
2: Δεν ξέρω τώρα αν γίνονται τώρα ή αυτό, αλλά βλέπω εδώ που λέει ζώνη έργων και βλέπω ότι το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από πριν τον κόμβο και φτάνει, παιδιά, σχεδόν κάτω στην παραλία. Δηλαδή φτάνει μέχρι την Πετρουράλη.
1: Πόσο? Στην παραλία φτάνει.
2: Μέχρι την Πετρουράλη φτάνει. Τι είναι μετά η παραλία, μια ανάσα είναι. Με την παραλία εκεί. Έχει κίνηση επίσης στο ρεύμα ανόδου από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω. Τέρμα. Όχι, ανοίγει λίγο στην Νέα Φιλαδέλφια, χαίρεσε λίγο, μετά ξανακλίνει, μετά ξανανοίγει, μετά ξανακλίνει. Αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς, που λέει ο Διονύσης. Επίσης το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει πρόβλημα από πάρα πολύ νωρίς, από το ύψος των Άνω Λιωσίων και φτάνει, έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες γιατί έχει γίνει και ένα τροχαίο βλέπω εδώ. Πού εξαφανίστηκε το τροχαίο? Είχε γίνει πριν προφανώς και γι' αυτό είχε κίνηση. Γενικά και μέσα στην Αττική Οδό έχει ζητήματα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας, πολύ και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων από το ύψος εδώ του νομισματοκοπίου μέχρι και κάτω χαμηλά, μέχρι το ύψος φανταστείτε του Πενταγώνου. Επίσης και η Κατεχάκη έχει ζητήματα και η Αρδιτού είναι πολύ δύσκολη σήμερα. Η Συγκρού είναι από το ύψος του Νέου Κόσμου και λίγο πιο νωρίς στο ρεύμα δηλαδή προς Αθήνα. Έχει πολύ μεγάλα ζητήματα. Να δω και την παραλία τι γίνεται. Και Εθνικής Αντιστάσεως, παιδιά, έχει κάτω πρόβλημα. Ου, και στην παραλία η κίνηση. Λοιπόν, έχει.
1: Στρωμάζον
2: στην... τι να κάνω. Να. Έχει από την προς το ρεύμα προς Πειρά. Από την Αλίμου μέχρι και το παλαιό Φάλιρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Στο ρεύμα προς Πειραιά λέω τώρα. Στον Πειραιά είναι από το ύψος του Μοσχάτου ξεκινάει το πρόβλημα. Και φτάνει η Σκυλίτση, Αλιπέδου που σου αρέσει εσένα και γύρω γύρω στο λιμάνι. Έχει ζητήματα. Δεν είναι πολύ ευχάριστα. Και στη Βουλιαγμένη βλέπω ότι έχει κίνηση.
1: Καλημέρα στον κύριο Νεκτάριο που λέμε το καλό και στην κίνηση στην Κωνσταντινούπολη. Να ακουγόμαστε και εκεί.
2: Να λέω την κίνηση εκεί.
1: Να λέμε την κίνηση, πρέπει να έρθει ο Ξανθός Άγγελος πρώτα. Αλλά να.
2: Δεν μπορούμε για να την
1: πούμε. Ναι, δεν μπορούμε. Αλλά να μας ακούνε εκεί, ωραίο θα ήταν.
2: Δεν πρέπει να μάθουμε.
1: Να έχουμε την κίνηση. Άντε να μάθει του δρόμου τώρα τη Κωνσταντινούπολη.
2: Μαϊράν Πασά και.
1: Εδώ κάναμε να μάθουμε. Και Αλή ότι η Νίκη είναι μονόδρομο Θεσσαλονίκη, α πούμε, κάναμε να το μάθουμε κάποια χρόνια.
2: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
2: Όμως,
1: λοιπόν, σας αφήνουμε. Σας...
2: Περίμενε.
1: Τι?
2: Να πω τη Θεσσαλονίκη.
1: Α,
2: Θεσσαλονίκη έχει κίνηση στον περιφερειακό όπως κάθε πρωί, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολα όσο άλλες μέρες. Οι υπόλοιποι δρόμοι ακόμα είναι βατή. Τσιμισκή λίγο έχει κάτι προβληματάκια. Να δω την Όλγα σου. Δεν θες να σου πω. Η Όλγα είναι πολύ καλή σήμερα.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Μπράβο, Όλγα.
2: Λοιπόν, παιδιά, έμπαινε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μείνετε εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί σας. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
1: Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί 6 ώρα,
2: Βέβαια, ναι, βέβαια.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολυήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα χώνουν στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβής συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Μάθη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση Σιτία μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Χόνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανησυχία στους κατοίκους. Η φωτιά δεν έχει ακόμα οριοθετηθεί πλήρως, καθώς παραμένουν ενεργές αιστείες σε διάφορα σημεία της περιοχής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν, ενώ από το πρωί ενισχύεται η επιχείρηση κατάσβεσης και από αέρος, καθώς χρησιμοποιούνται δύο εναέρια μέσα. Το πύρινο μέτωπο έφτασε περίπου τα 2 χιλιόμετρα, ενώ προληπτικά κενώθηκε το βράδυ της Κυριακής ο οικισμός Καρύδη, όταν οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων. Νέο μήνυμα το 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Κελάρια, Αδραβάστη, Κλεισίδη, Ζάρκος και Ζάκρος και Αζοκέραμος να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 46 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ και χθες μέχρι τη Δύση του Ηλίου επιχειρούσαν και δύο ελικόπτερα. Στο έργο της πυροσβεστικής συνέδραμαν υδροφόρες αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μήλο Πόταμο οδήγησε στη σύλληψη 10 ατόμων το πρωί του Σαββάτου έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών ρεθύμνου. Οι συλληφθέντες, 8 ημεδαποί και 2 ολοδαποί, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, ναρκωτικά όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και παραβάσεις για ζωοκλοπή. Κατά τις έρευνες σε σπίτια, απομνημιοστάσια και άλλους χώρους εντοπίστηκε φυτεία με 11 δεδρύλια κάναβης ύψους έως 3 μέτρα, ενώ κατασχέθηκαν 995 γραμμάρια κάναβης, 1.850 ευρώ, 2 ζυγαριές, 3 μαχαίρια, 18 κινητά τηλέφωνα και πλήθος παραστατικών. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 7 φορτηγά, ένα γιοταχή και ένα μηχάνημα έργων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι κτηνοτροφικές επιδοτήσεις. Η ελληνική αστυνομία εξετάζει περιπτώσεις όπου δηλώνονταν διαφορετικοί αριθμοί οικοπροβάτων από αυτούς που εντοπίστηκαν, αλλά και περιστατικό κατά το οποίο ζώα που ανήκαν σε άλλο μέρος φέρεται να παρουσιάστηκαν ως ιδιοκτησία μέλους της ομάδας. Οι αρχές διερευνούν επίσης φθορές ελαιόδεντρα και μηχάνημα έργου, καθώς και κλοπή μηχανήματος. Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή ενός 60χρονου στον ομολό Χανίων τη νύχτα του Σαββάτου. Το αυτοκίνητό του έφυγε από την πορεία του και πέσε έγκρεμο στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, κοντά στην είσοδο του φραγκιού της Σαμαριάς. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και έπειτα από επιχείρηση κατάφερε να προσεγγίσει και να ανασύρει τον άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του. Ο 60χρονος παραδόθηκε στο ΚΑΒ, όμως ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Χανιώτη, ο οποίος διέμενε στην περιοχή των Λάκων Ομαλού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στα Χανιά για τον εντοπισμό ενός 63χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την περιοχή της Νέας Χώρας. Ο 63χρονος διέμενε μαζί με το γιο του σε σκηνή στην περιοχή από την οποία έφυγε και έκτοτε δεν επέστρεψε. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης, τα οποία συνδέονται με παλαιότερο ατύχημα. Υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στο απόγευμα της Κυριακής, 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από ενέαριο μέσω της Frontex και στην περιοχή έσπευσε σκάφος της δύναμης, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των αλλοδαπών. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας με τους ανέμους στην περιοχή να πνέουν βορειοδυτική 4 μποφόρ. Αναστάτως προκλήθηκε σε πτήση από το Ηράκλειο προς την Αθήνα όταν 67χρονος επιβάτης αισθάνθηκε ξαφνική έντονη αδιαθεσία με την αρτηριακή του πίεση να ανεβαίνει σημαντικά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επιβάτες και πλήρωμα, ενώ καθοριστική ήταν η παρουσία αναισθησιολόγου και της αναπληρώτριας διοικήτριας του Βενιζελίου Μαρίνας Καλογριδάκη. Η γιατρός, που στο παρελθόν είχε υπηρετήσει και ως υπτάμενη γιατρός του ΕΚΑΒ, παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον άντρα και παρακολούθησε την κατάστασή του μέχρι την άφηξη του αεροσκάφου στην Αθήνα. Με την προσγείωση, πλήρωμα και ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και το μετέφερε σε νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο και φροντίδα. Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Διευθύντριας Σχολείου στα Χανιά για το περιστατικό με βολίδα ποροβόλο. Όπως ενημέρωσε τους γονείς, δεν τραυματίστηκε ούτε κινδύνευσε κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός, ενώ δεν έσπασε το τζάμι. Προκλήθηκε μόνο ένα σημάδι, το οποίο σύμφωνα με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, φαίνεται να προκλήθηκε από ποροβόλο τύπου φλόμπερ. Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα από την πλευρά του σχολείου, κατατέθηκε μήνυση κατά γνώστων στην ασφάλεια, ενώ ζητήθηκε από το Δήμο η τοποθέτηση διπλών τζαμιών για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το νέο κτίριο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου θα μεταφερθεί το κέντρο ημέρας Αλτσάιμερ. Στόχος είναι η μεταφορά να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ το κέντρο να λειτουργεί στο νέο του χώρο από τη νέα χρονιά. Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια δράσης ευαισθητοποίησης για την άνοια που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κήπο Χανίων με τη συμμετοχή παιδιών και ηλικιωμένων, το κέντρο θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες και σήμερα εξυπηρετεί περίπου 5.000 ασθενείς, προσφέροντας διάγνωση, ιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή αλλά και προγράμματα μη φαρμακευτικής θεραπείας. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις τίθενται από σήμερα Δευτέρα σε ισχύ στο βόρειο δικάξονα Κρήτης, στο τμήμα Χανιά Γεωργιούπολη. Λόγω εργασιών, οι ρυθμίσεις αφορούν τμήμα περίπου 2 χιλιόμετρων, όπου θα πραγματοποιηθεί στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Τα μέτρα θα ισχύσουν έως τις 21 Νοεμβρίου, με την αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν την οδική σήμανση και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων. Παράλληλα, παρατείνεται ως την 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος λόγω εργασιών. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο πέρασμα από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου. Όσο διαρκούν οι εργασίες, τα οχήματα έως 12 τόνους θα εξυπηρετούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού με διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατεύθυνση. Ένα ξεχωριστό τρόπο για να τιμήσει τους επισκέπτες που επιλέγουν ξανά και ξανά το Ρέθυμνο εγκαινιάζει φέτος η πόλη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Στις 27 Σεπτεμβρίου οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες θα υιοθετήσουν συμβολικά ένα δέντρο το οποίο θα φυτευτεί στην πόλη. Έτσι κάθε φορά που θα επιστρέφουν θα μπορούν να βλέπουν το δέντρο τους να μεγαλώνει. Στην προμήθεια 1.378 νέων κάδων απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Χανίων με στόχο την αντικατάσταση κατεσταμένων κάδων και την ενίσχυση του δικτύου καθαριότητας. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 260.397 ευρώ με ΦΠΑ. Πρόκειται για 612 καφέ κάδους και αργωνικά απορρίμματα, 670 πράσινους γιασύμικτα και 96 μπλε κάδους με κίτρινο καπάκι και γαθαρό χαρτί. Τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού τιμήσαν την Κυριακή στα Χανιά με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μικρασιατών. Με δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου και επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο του Μικρασιατικού ελληνισμού εξάλλου τιμήθηκε χθες και στο Ηράκλειο η Μέρα Εθνικής Μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό ζήτημα θα βρεθούν στο επίκεντρο του 4ου Συνεδρίου Βιοειθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο από τις 2 στις 4 Οκτωβρίου. Με τη μουσική και τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη να ακούγονται στο λιμάνι, κάποιοι και επισκέπτες της θητείας τον τίμησαν το βράδυ του Σαββάτου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν από τις 9 το βράδυ σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του καλλιτέχνη και στα σχέσεις που είχε αναπτύξει με την περιοχή. Εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα στην Νεάπολη Λασιθίου. Η γιορτή ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο με κριτική μουσική, παραδοσιακούς χορούς και εδέσματα. Στην εκδήλωση συμμετέχουν η Σχολή Χορού Το Σπίτι της Τέχνης, κριτική μουσική και μέλη του ΚΑΠΗ Νεάπολης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεάπολης. Σύμφωνα με πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Κρήτη είναι γενικά αίθριος, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Λίγες νεφώσεις ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους κατά διαστήματα, με την ημέρα να κυλά με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παγκρίτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Porque será?

Το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

όμως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την Κρήτη. Φεύγει και ο Σεπτέμβρης, μας αφήνει καλοκαιρινό σε γενικές γραμμές. Καλοδεχούμενη και η δροσούλα που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και οι βροχούλες. Οι προηγούμενες έκαναν πολύ καλό, μου λέγανε οι αγρότες, στις καλλιέργειες. ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανιών, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, από τους 97,5 του 105,6 τα FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας, με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούλου στη γραμματική υποστήριξη, από τα Χανιά. Μάνος Παπαδάκης στην κονσόλα του ήχου, στην ρύθμιση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ, και η Κατερίνα Πολύζουν στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Να πούμε ότι το πρόγραμμά μας μεταδίδεται στη Δυτική Κρήτη από τους 104, τους 100,6, σε όλο τον κόσμο τα μεσαία από τους 1512 και από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού, www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ, www.ertnews.gr. Στην Ευρώπη στο επίκεντρο βρίσκεται η Γερμανία, για πρώτη φορά στην ιστορία τους εκτός Βουλής οι Χριστιανοδημοκράτες. Μένουν εκτός του κοινοβουλίου του Μέκλεμβουργου, Δυτικής Παρμανίας. Αυτό φέρνει πολλούς κραδασμούς και στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα έχουμε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που φέρνουν νέες αναταράξεις, αδιανόητες δηλώσεις. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλη τη χώρα, αναφερόμενο στο Ιράν. Στην Ευρωζώνη επιδεινώνονται οι καταναλωτικές προσδοκίες για τον πληθωρισμό, αύξηση 6,2 αναμένουν οι Έλληνες. Άλλη μια γυναικοκτονία έρχεται να μας συγκλονίζει για πολλωστή φορά. Στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκτός από τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, έχουμε και πολιτικές κόντρες, με την πιο πρόσφατη να είναι αυτή με την κυρία Καριστιανού και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Και εδώ είπαμε και τελευταίο αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, μια πολύ δυναμική γυναίκα στα γυναικεία ζητήματα και βεβαίως η σύζυγος επί πολλά έτη του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Στην Κρήτη το Σαββατοκύριακο ξέσπασε αυτή η φωτιά χθες στο Λασίθι, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια κινητοποίηση. Ευτυχώς η κατάσταση είναι βελτιωμένη, ελπίζουμε γρήγορα να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Και με ένα τραγούδι εμείς σιγά σιγά θα πορευτούμε να κάνουμε ένα πολιτικό παράθυρο, αφού σήμερα βρίσκεται στα Χανιά ο εργατολόγος και εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, και το απόγευμα 7.30 θα μιλήσει στο εργατικό κέντρο, θα κάνει μια παρουσίαση για το συνταξιδοτικό και όχι μόνο. Έρχονται εκλογές, υπάρχει ενημέρωση. Καλό είναι να γίνονται αυτοί οι διάλογοι, να είναι δημιουργικοί, για να μην είναι απλώς προεκλογικοί διάλογοι, να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες τέτοιες όπως αυτές που θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα στα Χανιά.

0: Και όπως σας είπαμε, πολιτικό το παράθυρο το Πακρίτιο, αφού σήμερα βρίσκεται στα Χανιά ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και ένας πολύ γνωστός για τη δράση του εργατολόγος, γιατί η βεντάλια των θεμάτων που θα συζητηθεί απόψε στις 7 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων είναι πάρα πολύ επίκαιρη και θα έλεγα ότι καλά θα ήταν οι πολίτες να την παρακολουθήσουν, άσχετο αν είναι μέλη ή φίλοι του ΠΑΣΟΚ. Κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται να ακούσει τις τοποθετήσεις και να κάνει και διαζώσεις διάλογο με εκπρόσωπο ενός κόμματος για τέτοια θέματα είναι καλοδεχούμενος και πραγματικά οι πολίτες όσοι μπορούν πρέπει να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιεί η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος στα Χανιά και το θέμα της εκδήλωσης, προσέξτε, συνταξιοδοτικό, εργασιακά και κόκκινα δάνεια. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι λίγο βραχνιασμένος.
0: Το θεωρώ λογικό, είσαστε παντού.
1: Εντάξει. Όπως είπατε λοιπόν, είναι μια εκδήλωση η οποία θέλουμε να έρθουμε σε ζωντανή επαφή με τους πολίτες, να μιλήσουμε, να αφογραφτούμε και να ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν τη ζωή τους. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια επιλογή να βάλει ένα κοινωνικό πρόσημο στην πολιτική του και κυρίως να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων. Και νομίζω ότι τα τρία κομμάτια αυτά, που είναι κάποια από τα πολλά που απασχολούν, είναι πολύ σημαντικά. Το πώς δομείται αύριο. Νομίζω ότι τα τρία κομμάτια αυτά, που είναι κάποια από τα πολλά που απασχολούν, είναι πολύ σημαντικά. Το πώς δομείται αύριο

0: και της ασφάλισης ότι ο κάθε εργαζόμενος σήμερα αύριο είναι συνταξιούχος, άρα περιμένει να δει πώς θα διαμορφώσει την επόμενη ημέρα του μετά τη λύση της εργασίας. Και βέβαια το μεγάλο θέμα του ιδιωτικού χρέους, που νομίζω ότι μαζί με την ακρίβεια είναι η κορονίδα των μεγάλων αγνάδων που είναι η κοινωνία, διότι μετά από 16 χρόνια που ξεκίνησε η κρίση, παραμένουν ένα μεγάλο μέρος εκείνων των δανείων που τότε κοκκίνησαν λίγο μετά η επαφορμή της κρίσης, δεν έχει μπορέσει να τα ρυθμίσει και να τα απεξέλθει ο οφειλέτης. Αυτό δεν αφορά μόνο εκείνους που χρωστάνε. Αφορά την οικονομία και την ανάπτυξη. Μια οικονομία και μια χώρα όπου ένα πολύ μεγάλο πλήθος δεν μπορεί να πληρώσει παλιές φορευμένες οφειλές, αυτό αποτελεί τροχοπέδι στο να μπορέσει να κάνει αναπτυξιακά άλματα, στο να επανεντάξει στην κοινωνική ζωή και την οικονομική το σύνολο του επιχειρήν και των φυσικών προσώπων και βέβαια απειλεί ευθέως την κοινωνική συνοχή.
1: Κύριε Τσουκαλά, το ΠΑΣΟΚ επιμένει να, και κατά τη γνώμη μου ορθώς, ο προεκλογικός διάλογος, αλλά και πιο πριν, να διεξάγεται με όρους κατάθεσης προτάσεων συγκεκριμένων και παρεμβάσεων συγκεκριμένων και όχι αυτή η ανταλλαγή επιθέσεων χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Είναι σαφές ότι εσείς θέλετε να δείξετε ότι υπάρχει πρόταση, την παρουσιάζετε και καλείτε τον κόσμο να την κρίνει. Να σταθούμε όμως και στις συγκυρίες. Βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Στην Ευρώπη της ύφεσης, στην Ελλάδα της ύφεσης, ο χειμώνας αναμένεται πολύ δύσκολος για τα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ γίνονται πολιτικές ανακατατάξεις, δυστυχώς ανησυχητικές στην Ευρώπη, βλέπε εκλογές στη Γερμανία. Πόσο σας προβληματίζουν όλα αυτά και πόσο κρίσιμο είναι το διακύβευμα μιας προοδευτικής Ελλάδας και Ευρώπης σε ένα τσουνάμι ανόδου της ακροδεξίας?
0: Η ερώτηση περιείχε αρκετά πράγματα μέσα, γιατί πράγματι είναι πολυσύνδετο το πλαίσιο. Δηλαδή, οι πολύ μεγάλες ανακατατάξεις γεωπολιτικά οδηγούν στην πίεση την οικονομική των πληθυσμών στην Ευρώπη. Βλέπουμε τι συμβαίνει με τα καύσιμα. Όλο αυτό μαζί με πολλά άλλα, γιατί υπάρχει ήδη ένα υπόστρωμα, οδηγούν πολύ συχνά αυτή η πίεση και αυτή η αίσθηση των κοινωνιών ότι δεν είναι ορατές από τις ηγεσίες, οδηγούν δυστυχώς λανθασμένα στην άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία δεν μπορεί να δώσει λύσεις, αλλά μπορεί να φανατίσει, μπορεί να σπείρει το φθόνο, να σπείρει τη διχόνοια και να διαιρέσει την κοινωνία. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα των δυνάμεων της πρόοδου. Δυνάμεις πρόοδου στην Ευρώπη προφανώς δεν είναι ένα καλό φεγγάρι για αυτές έως τώρα. Είναι σε μια υποχώρηση. Το βλέπουμε. Βλέπουμε την ακροδεξιά να ανεβαίνει και η κεντροδεξιά έχει κάμψη μεγάλη. Αλλά επειδή εκπροσωπεί σε πολλές χώρες το κατεστημένο κάθε χώρας κρατιέται, η σοσιαλδημοκρατία προσπαθεί να βρει και να πείσει ότι οι πραγματικές λύσεις για την κοινωνία δεν είναι λύσεις φανατισμού, είναι λύσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν δομικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολλών. Δεν είναι ένα εύκολο στοίχημα, αλλά προφανώς είναι ένας απαραίτητος αγώνας και ένας αναγκαίος αγώνας, διότι αν δεν ενισχυθεί η σοσιαλδημοκρατία, οι δυνάμεις της αριστεράς, εκεί θα πάμε σε κοινωνίες βαθιά διαιρεμένες. Εμείς θέλουμε κοινωνίες με συμπεριληπτική ανάπτυξη, την Ευρώπη να είναι παράγοντας ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας. Και προφανώς πρέπει να θέσουμε μέτωπο όλες τις δυνάμεις, οι δημοκρατικές, απέναντι στην ακροδεξιά. Και στη χώρα μας, νομίζω ότι σήμερα ακούμε ότι ο κ. Κασιδιάρης θα έρθει να ιδρύσει κόμμα. Ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη για βαρέα δικήματα και εγκλήματα. Νομίζω ότι και εδώ δεν χωράνε ίσες αποστάσεις. Πρέπει το πολιτικό σύστημα να έχει μια καθαρή θέση.
1: Θα ήθελα σε βάθος χρόνου κάποια στιγμή να κάνουμε μια ξεχωριστή ατζέντα για να την κουβεντιάσουμε δημόσια γύρω από όλο αυτό το φαινόμενο, διότι ο λύκος στην Αναμπούλα χαίρεται, μην αδικό τους λύκους, αλλά πάντα στις περιόδους κρίσης και ύφεσης και κοινωνικής έντασης, τότε είναι ιστορικά, κύριε Τσουκαλά, και το γνωρίζετε πολύ καλά, που βρίσκουν έδαφος αυτές οι ρητορικές

0: ιστορικές που ακούγονται φιλολαϊκές, αλλά αποδεικνύονται επικίνδυνες.
1: Όπως το λέτε, όταν μπορείς και διασφαλίζεις την ευημερία, εκεί οι δυνάμεις των άκρων δεν έχουν να πουν κάτι, ή αυτό που λένε δεν ακούγεται ή δεν ακούμπα, γιατί δεν είναι και λογικό αυτό που λένε. Άρα εδώ πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την ευημερία στην Ευρώπη και στη χώρα μας και πώς μπορούμε και εδώ που φαίνεται από τις μελέτες τελευταίες της Eurostat ότι η Ελλάδα έχει επιδεινωμένους δείκτες από το 22 έως τώρα σε κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. Ότι είμαστε τελευταίοι στον πέρα της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη και σε παραγωγικότητα. Όλα αυτά που οδηγούν μεγάλα μέρη του πληθυσμού και μέρη του πληθυσμού να είναι εκτός ή να βλέπουν προσδοκίες να ματαιώνονται, είναι η καύσιμη ύλη στο φανατισμό και στην ακροδεξιά. Γι' αυτό και πρέπει να ανασχέσουμε αυτήν την πορεία και εμείς πιστεύουμε ότι με ένα πρόγραμμα οικονομικής ανόρθωσης με μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα κάνουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους μια διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ και με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, και εδώ είναι η σημερινή κουβέντα που κάνουμε στο εργατικό κέντρο, γιατί είναι στοιχεία και σημεία που αφορούν το κράτος πρόνοιας, το θέμα της ασφάλισης, των συντάξεων, της εργασίας, των κλαδικών συμβάσεων, της μείωσης των ώρων απασχόλησης, της κάλυψης των ανθρώπων οι οποίοι είναι εποχικοί και βέβαια των κόκκινων δανείων. Νομίζω ότι είναι κεντρικά σημεία ακριβώς για να δείξουμε ότι μπορούν και υπάρχουν λύσεις που αφορούν την κοινωνική πλειοψηφία.
0: Υπάρχει μία αδύρυτη βεβαιότητα ότι οι συνταξιούχοι σήμερα, κυρία Τσουκαλά, δυσκολεύονται και οι μισθωτοί δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. Απ' την άλλη υπάρχει επίκληση της μη εκτροπής από τους δημοσιονομικούς κανόνες και όρια. Πώς απαντάτε σε αυτό και πόσο εφικτό είναι να ενισχυθούν οι άνθρωποι και σε ό,τι αφορά στο εισόδημά τους, αλλά και να αποκατασταθούν οι φοβερές τρομερές περικοπές που έγιναν στα χρόνια των μνημονίων και με τον νόμο Κατρούγκαλου?
1: Εμείς δεν έχουμε μαγικό ραβδί με την έννοια να γίνουν όλα όπως ήταν, αλλά έχουμε τη διάθεση και το σχέδιο για να κάνουμε πράξεις που είναι ρεαλιστικά. Και εμείς έχουμε πει ότι αυτό που μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει, τι είναι? Είναι να επανέλθει άμεσα το ΕΚΑΣ, το οποίο έχει 900-540 εκατομμύρια. Είναι να πάμε στη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και η κυβέρνηση μας επιβεβαιώνει. Έλεγαν, όταν μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την επαναφορά της 13ης, ότι δεν είναι δυνατή. Έλεγε ο κ. Πιερακάκης και να τα είχαμε δεν θα τα δίναμε στους συνταξιούχους. Και όμως η κυβέρνηση πιέστηκε τον Πασόκ και στη δεν θα είδατε έδωσε επιπλέον 360 εκατομμύρια. Λέγαμε εμείς πρώτα δώσετε 320 και λέγαμε θα καταρρεύσει η οικονομία. Με 360 δεν καταρρεύει η οικονομία. Δεν καταρρεύει προφανώς, γιατί η κυβέρνηση δεν έλεγε αλήθεια. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μέχρι το 2030 πλήρης επαναφορά 13ης, σταδιακά από την πρώτη χρονιά, να αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης σταδιακά, γιατί αυτό και κίνητρο δίνει για επιπλέον ασφάλιση στους εργαζομένους τους σημερινούς, αλλά και δίνει πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις. Έως τώρα είχαμε αυξήσεις κάτω του πληθωρισμού και να θεσπιστεί η αναλογική σύνταξη, κάποιος που δεν έχει 15 χρόνια, να μπορεί να πάρει τουλάχιστον το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξής του, να μην μένει στον αέρα, χωρίς να χάνει το επίδομα ανασφάλισης του υπερήλικα, αν το δικαιούται. Έμπτον, πρέπει να ξεπαγώσουν οι επικουρικές συντάξεις, δεν μπορεί να παραμένουν παγωμένες και τελείως κουτσουρεμένες 16 χρόνια, και μια σειρά άλλων μέτρων, όπως είναι η επαναφορά των ορίων ηλικίας στους γονείς αναπήρων εκεί που ήταν πριν τον νόμο Κατρούγκαλου και η άρση της μεγάλης αδικίας του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις αναπηρίας. Εκεί ξέρετε ποια ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας περικόπτεται η εθνική σύνταξη. Εμείς έχουμε δεσμευτεί για την επαναφορά στο πρώτερο καθεστώς, ώστε η εθνική, αν έχει 20 έτη ασφάλισης ο εργαζόμενος
0: να παραμένει
1: και έχει τουλάχιστον 97% να είναι πλήρης σε κάθε περίπτωση.
0: Να παραμένει ολόκληρη. Λοιπόν, στον απόϊχο όμως της ΔΕΘ, η κυβέρνηση επικαλείται τις δημοσκοπήσεις και λέει ότι πήγατε, τάξατε, ο κόσμος δεν τζίμπησε και συνεχίζει να μας στηρίζει. Πώς απαντάτε σε αυτό?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτή που πήγε και έταξε στη ΔΕΘ είναι η κυβέρνηση, η οποία με υποσχετική πρώτη φορά εξήγηλε μέτρα που δεν θα γίνουν τώρα, αλλά θα γίνουν αφού εκλεγεί και περάσει και ένας χρόνος. Άρα αν κάποιος έταξε, αυτός είναι η κυβέρνηση, η οποία, προσέξτε, ένα μήνα πριν έλεγε ότι είναι ένα δις ο δημοσιονομικός χώρος και πάνω στην πίθη από τον Πασό και την κοινωνία κατάφερε ο Πρωθυπουργός μαγικά και τον πολλαπλασίασε σε ένα μήνα και έγινε 2,2 δις. Και είχε δώσει και 1,3 δις τον Απρίλιο. Άρα 3,5 δις μόνο μέσα στη χρονιά αυτή, μέσα από τα θηριώδη πλεονάσματα και την έμεση φορολόγηση. Άρα ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η φιδωλή και η αντιπολίτευση είναι εκείνη η οποία τάζει τον Πασόκ, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Πλέον η κυβέρνηση τα δίνει και κάπου συγκεκριμένα και κυρίως τι την νοιάζει, να εγγυηθεί την κερδοσκοπία των ολιγοπολίων. Άρα, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις, τι βλέπουμε? Η κυβέρνηση ήρθε και έταξε και έμεινε περίπου στα ίδια. Το Πασόκ ήδη, αν δείτε κανείς τις μετρήσεις και τη συγκρίνουμε του Ιουλίου, είναι τη GPO, 2,7% άνοδο σε 1,5 μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι, δεν αρκεί αυτό. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, σας καλώ να δείτε και στο σύνολο των δημοσιογραφικών που εμείς δεν επικαλούμαστε, τα ποιοτικά στοιχεία πριν την ανατροπή την δημοσκοπική σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, πάντα έρχεται η δημοσκοπική ανατροπή σε επίπεδο ποιοτικών στοιχείων. Και τα ποιοτικά στοιχεία όλων νομίζω ότι εγγραφούν ότι το πρόγραμμα του Πασόκ αναλογικά ήταν και ρεαλιστικό και έμπροστο βαρές κοινωνικά. Δεν είναι ένα πρόγραμμα, ξέρετε, όπως είναι άλλων κομμάτων που σου λέει κάτσε να μοιάσουμε σε προτεραιότητες με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε έχουμε άλλες προτεραιότητες. Για μας προτεραιότητα είναι η κοινωνία και η ανάπτυξη και η πραγματική παραγωγικότητα. Γι' αυτό κοιμάζουμε ψηλά την περιφερειακή ανάπτυξη, το πρωτογενή τομέα, την ενίσχυση των αγροτών και όλες αυτές τις πολιτικές.
0: Κύριε Τσούκαλε, πάμε και στο πιο καυτό θέμα νομίζω που θα συζητήσετε σήμερα. Σε όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράψαμε της οικονομίας και της κοινωνίας, έχουμε τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια τα οποία αν οι άνθρωποι δυσκολεύονται και αφήνουν λογαριασμούς απλήρωτους, λογαριασμούς ρουτίνας, πολλό μάλλον δεν είναι προφανές ότι οι κανονικοί μισθωτοί, συνταξιούχοι, οι άνθρωποι του μεροκάματου αδυνατούν να ανταποκριθούν μέσα από όλο αυτό το τσουνάμι ανατιμήσεων και ακρίβειας. Ακόμα και στην ασφάλεια έχουν αυξηθεί οι εισφορές μας. Αδυνατεί να ανταποκριθεί στους κανόνες του παιχνιδιού με τα funds, τα οποία λειτουργούν παντελώς ανεξέλεγκτα και προσφέροντας μηδέν έσοδα στο ελληνικό κράτος.
1: Τα funds, στην ουσία, όπως είπατε λοιπόν, ξεκινάμε τότε, απολαμβάνουν μια ειδική φορολογική ασυλία, δεν φορολογούνται για καμία διαδικαστική πράξη και κερδοσκοπούν μέσα από έναν κύκλο, ένοχο κύκλο, εις βάρος κοινωνίας. Και τι εννοώ? Τα funds αγοράζουν τα δάνεια πολύ φτηνά, σε ένα ποσοστό 20-30%, βάζουν τους σέρβισες να τα διαχειρίζονται, προχωρούν σε πληστηριασμούς στα ακίνητα σε αξίες που εκείνα εκτιμούν χαμηλότερες των πραγματικών και έρχονται οι εταιρείες ριόκο, εταιρείες συγγενικών συμφερόντων με τα funds, αγοράζουν φτηνά τα ακίνητα στον πληστηριασμό, συνεχίζει να χρωστάει ο δανειολήπτης, δεν τα ρίχνουν στην αγορά, δημιουργούν μια τεχνητή έλλειψη η οποία επιβαρύνει περαιτέρω το στεγαστικό πρόβλημα και μετά πάνε και τα πουλάνε μετά από κάποια 2-3 χρόνια που έχουν ανέβει τιμές πολύ ακριβότερα. Άρα βγάζουν χρήματα σε διάφορες φάσεις εις βάρος κοινωνίας. Γι' αυτό το πάρτι είναι ένα πάρτι και αναδιανομής και αφελινισμού πολύ της ακίνητης περιουσίας.
0: Τι προτείνετε?
1: Η κυβέρνηση αυτή έχει πολύ μεγάλες ευθύνες, γιατί είναι η κυβέρνηση η οποία στην ουσία γκρέμισε μαζί με την προηγούμενη κάθε πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας, με αποτέλεσμα, αλλά εδώ τώρα ενισχύθηκε και με το Ηρακλής νούμερο 2, να έχουμε 70.000 πληστηριασμούς στον χρόνο, περίπου η μισή ολοκληρώνονται. Άρα να έχουμε επίσης ένα δυτικό χρέος, το οποίο από τα 421 δις που το αποτελεί, τα 238 να είναι αρρύθμιστο και κόκκινο. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει αποτύχει παταγωδώς και στο να το ελέγξει, αλλά κυρίως έχει δημιουργήσει νέα γενιά κόκκινων δανείων και δεν έχει μπορέσει να ρυθμίσει εκείνα τα οποία γεννήθηκαν στην κρίση. Με αποτέλεσμα και επιχειρήσεις και νοικοκυριά και αγρότες να μην μπορούν να επιβιώσουν ή να μην μπορούν να λειτουργήσουν με στην οικονομία. Εμείς λέμε πολύ καθαρά επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας δικαστικά με κριτήρια εισοδήματος για εκείνους που έχουν ανάγκη, αλλά με περίμετρο που θα ακουμπάει και τη μεσαία τάξη που έχει δανεισμό που δεν μπορεί να καλύψει. Βάζουμε μέσα ώστε να περιλαμβάνει το μέτρο αυτό και την αγροτική γη, διότι δεν μπορεί ο αγρότης να πρέπει να διαλέξει αν θα χάσει την πρώτη κατοικία του ή αν θα χάσει ένα μέρος του χωραφιού του που είναι απαραίτητο για να παραμείνει στο επάγγελμα. Τρίτον, το δικαίωμα προαίρεσης στο δανειολήπτη να μπορεί να αγοράσει δίνοντας ένα ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που είναι το κόστος αγοράς, αλλά όχι 500% μεγαλύτερο όπως είναι τώρα το δάνειό του πριν πάει στα funds ή δεν είναι να πουληθεί από fund σε fund. Περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό που αγοράστηκε το δάνειο. Οι εγγυητές είναι τα μεγάλα θύματα αυτής της εξέλιξης. Και να κάνουμε υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε να είναι υποχρεωμένο το φαν να απαντάει και να αιτιολογεί για ποιο λόγο δεν αποδέχεται τη ρύθμιση. Να αλλάξουμε τον αλγόριθμο ώστε να μπορεί να παράγει ευνοϊκές ρυθμίσεις. Και τρίτον, να αλλάξουμε το σημερινό καθεστώς που την εμπορική αξία του κινήτου την εκτιμά το ίδιο το ΦΑΝΤ, ώστε να μην μπορεί να γίνει ποτέ διαγραφή της οφειλής.
0: Όπως και το ποσό της οφειλής, χωρίς να την εξηγήσει ποτέ στις δικαστικές αίθουσες, το καθορίζει με σαφή επιτόκια κειμενόμενα και με προσαυξήσεις ανεξέλεγκτες. Έχετε στο πρόγραμμά σας προβλέψει να αλλάξει και το καθεστώς δράση στο ΦΑΝΣ σε σχέση του με την πολιτεία, δηλαδή να υπάρχει φορολόγηση στο ΦΑΝΣ, λογοδοσία κτλ. Έλεγχος
1: και φορολόγηση να υπάρξει και πρέπει να φορολόγηση κώδικας διοντολογίας και κανόνες λειτουργίας. Δεν μπορεί, ενώ ένας δανειολήπτης μιλάει με το ΦΑΝΣ για να βρει μια λύση, την ίδια στιγμή είναι το έθνε πρόγραμμα πληστηριασμού και να του βάζουν τον πιστόλι στον πρόταφο. Θα πρέπει εκεί να υπάρχουν ποινές όταν παραβιάζονται στοιχειώδεις κανόνες, όπως είναι η απαγόρευση αναζήτησης φτώχων υπερημερίας, η ακυρότητα της εκτέλεσης αν εκείνη προχωρήσει και να γεννιέται το δικαίωμα αστικής αποζημίωσης. Όλα αυτά θα προβλεφθούν στον κώδικα διοντολογίας που ετοιμάζουμε. Επίσης, 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων για όλους, σε φορέα και ταμεία, και μάλιστα για κάποιους που έχουν ειδικό κοινωνικό και οικονομικό προφίλ, το 30% στο τέλος να διαγράφεται ως κίνητρο συνέπειας. Και η μεγάλη λυγή του λογαριασμού φράγκου, όπου ξέρετε ότι εμείς λέμε ότι πρέπει τα 2/3 της επιβάρησης που προέκυψε από την αλλαγή της ζημίας να πάνε στον πιστωτή, το 1/3 στο δανειολήπτη. Η κυβέρνηση νομοθέτησε μια λύση δίθεν η οποία είναι λύση υπέρ των σέρβισερς και όχι υπέρ των δανειολήπτων.
0: Άρα λέτε ότι θα αλλάξει, θα παρακολουθήσουν και προφανώς προεκλογικά θα παρουσιάσετε και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή
1: θα το φέρουμε ως πρόταση νόμου το επόμενο διάστημα. Είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι τέλος που τα έχουμε έτοιμα.
0: Κύριε Τζουκαλά, ταυτόχρονα υπάρχει η επίκληση από την κυβέρνηση και βεβαίως και η στάση της Τουρκίας για ανάγκη μιας στιβαρής διακυβέρνησης της χώρας εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και με τη μια Τουρκία της οποίας η ρητορική αλλά και οι πράξεις γίνονται όλο ένα και πιο επιθετικές.
1: Ναι, αυτό πρέπει να μας πει όμως και η κυβέρνηση τι έκανε και το εργαλείο των ήρεμων νερών που έλεγε ότι υπάρχει πώς το χρησιμοποίησε για να φτάσουμε εδώ. Γιατί ξέρετε, είναι λίγο παράδοξο λίγους μήνες πριν να μας λέγανε για ήρεμα νερά και τώρα να φτάνουν στην ακραία υπερβολή και εθνική ανευθυνότητα να μιλούν για ντου από την Τουρκία αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αναφέρεστε στον Υπουργό Δικαιοσύνης.
1: Κύριε Φλωρίδη, νομίζω ότι με κάθε δήλωσή του σπάει κάθε ρεκόρ ανευθυνότητας και πολιτικού αμοραλισμού.
0: Το μεγάλο στοίχημα.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι μια ασφαλής χώρα, σε μια κυβέρνηση η οποία να μην χάνει ευκαιρίες, να μην επιτρέπει να μεταβάλλεται ο συσχετισμός ισχύως εις βάρος της και υπέρ της Τουρκίας το ζήτημα αυτό, η νύποντες του καλωδίου, η μη αύξηση αρχικών δικαιωμάτων, εκείνα είναι που ανοίξανε τις ωρέξεις της Τουρκίας. Θέλουμε μια πολιτική πιο σοβαρή, πιο στιβαρή, πιο εμπροστοβαρής, μια πολιτική που δεν θα φοβάται να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι, μάλλον πώς πιστεύετε, ότι μπορεί πραγματικά οι πολίτες να αρχίσουν να εναποθέτουν την εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα και στα δημοκρατικά κόμματα, γιατί ενώ υπάρχει μια γενική δυσφορία στον κόσμο γιατί δεν περνάει καλά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσπιστία απέναντι σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τολμώ να πω.
1: Υπάρχει, γιατί υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης η οποία γεννήθηκε στις αρχές προηγούμενης δεκαετίας και η οποία διαιωνίστηκε. Γι' αυτό εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία έχει να κάνει και με την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και με την αξιοποίηση όλων των γενιών του Πασό και με την πολιτική μπροστά απέναντι σε κραυγές άναθρες. Εμείς προτάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί πάνω σε αυτό να ακουμπήσει η κοινωνία. Θέλει πραγματικές λύσεις και θέλει να μιλάμε για αυτό και όχι να μπαίνει όλο το πολιτικό σύστημα σε ένα σπιράλ φθοράς που θέλει ο Πρωθυπουργός για να δείξει ότι και καλά είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Το πάρτι διαφθοράς που στήθηκε μετά από μια δεκαετή κρίση δεν είναι νομοτελειακό να στήθει. Το έθεσε αυτή η κυβέρνηση. Και πρέπει να σταματήσει. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να το σταματήσουμε. Έχουμε πρόγραμμα και θα έχουμε και νομοσχέδιο που αφορά τον έλεγχο των συμβάσεων και των παλιών και των καινούργιων, ώστε να μην έχουμε ξανά την επανάληψη των υπερτιμολογήσεων, των καθυστερήσεων στα έργα. Και εδώ στην Κρήτη ένα μέρος το έχετε βιώσει και τα πραγματικά δίκτυα δεν μπορούσαν να είναι καλύτερα. Βλέπετε τι έχει γίνει και σε εσάς με το θεματολόγιο. Όλα αυτά για εμάς είναι προτεραιότητες.
0: Κύριε Ζουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Τα υπόλοιπα μπορούν οι πολίτες να τα παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν, φαντάζομαι, και σε ένα δημιουργικό διάλογο μετά, απόψε στις 7 στο εργατικό κέντρο Χανίων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλημέρα.
1: Είναι πολύ γρήγορη συζήτηση. Να είστε καλά.

Έτσι κλείνουμε το πρώτο κύκλο της εκπομπής. Καλημέρα, την καλημέρα μας σε όλους τους συναδέλφους και τους πολίτες, ακροατές και ακροάτριες στην Ανατολική Κρήτη. Μείνετε συντονισμένοι στην Αρτιχανίων για το δεύτερο μισό, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί με αφορμή την υπόθεση Αφράτη θα μιλήσουμε για τις εξελίξεις στην υπόθεση και πώς όλα αυτά τα εργατικά δυστυχήματα πολλές φορές επιχειρείται η συγκάλυψή τους ως τροχαία, ως με υπαιτιότητα του εργαζόμενου κλπ. Γεια και χαρά σας, να είστε πάντα καλά. Αύριο το πρωί στις 8 πάλι εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχτηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Αντσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Sir, I want the special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
6: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
8: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Τρίτη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το ErtEco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Βελτιωμένη η κατάσταση στη Δία μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Χώνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανησυχία στους κατοίκους. Η φωτιά δεν έχει οριθεθεί πλήρως, καθώς παραμένουν ενεργές αστείες σε διάφορα σημεία της περιοχής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν, ενώ από την ανατολή του ήλιου άρχισε η ενίσχυση στην επιχείρηση κατάσβεσης και από αέρος, καθώς εν αέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Το πύρινο μέτωπο έφτασε περίπου τα 2 χιλιόμετρα, ενώ προληπτικά κενώθηκε το βράδυ της Κυριακής ο οικισμός Καρύδη, όταν οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων. Νέο μήνυμα το 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Κελάρια, Αδραβάστη, Κλεισίδη και Ζάρκρος, καθώς και την περιοχή Αζοκέραμος, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μυλοπόταμο οδήγησε στη σύλληψη 10 ατόμων το πρώτο Σαββάτο, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Ρεθύμνου. Οι συλληφθέντες, 8 ημεδαποί και 2 ολοδαποί, αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, ναρκωτικά όπλα, φοροδιαφυγή, κλοπές, φθορές και παραβάσεις για ζωοκλοπή. Κατά τις έρευνες σε σπίτια, μειοστάσια και άλλους χώρους, εντοπίστηκε φυτεία με 11 δαντρίδια κάναβης ύψους 3 μέτρα, ενώ κατασχέθηκαν 995 γραμμάρια κάναβης, 1850 ευρώ, 2 ζυγαριές, 3 μαχαιρία, 18 κινητά τηλέφωνα και πλήθος παραστατικών. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 7 φορτηγά νεοταχή και ένα μηχάνημα έργων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις. Η Ελλάδα εξετάζει περιπτώσεις όπου δηλώνονταν διαφορετικοί αριθμοί αγωπροβάτων από αυτούς που εντοπίστηκαν, αλλά και περιστατικό κατά οποίο ζώα που ανήκαν σε άλλο μέλος φέρεται να παρουσιάστηκαν ως ιδιοκτησία μέλους της ομάδας. Τέλος, οι αρχές διερευνούν φθορές ελαιόδεντρα και μηχάνημα έργου, καθώς και κλοπή μηχανήματος. Τραγικό τέλος είχε η διαδρομή ενός 60χρονου στον ομολό Χανίων τη νύχτα του Σαββάτου. Το αυτοκίνητό του βγήκε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό στην περιοχή του Ξυλόσκαλου, κοντά στην είσοδο του φραγκιού της Αμαριάς. Η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και έπειτα από επιχείρηση κατάφερε να προσεγγίσει και να ανασύρει τον άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις. Το 60χρονος παραδόθηκε στο ΚΑΒ, όμως ήταν ήδη νεκρός. Πρόκειται για Χανιώτη, ο οποίος διέμενε στην περιοχή των Λάκων Ομαλού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στα Χανιά για τον εντοπισμό ενός 63χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την περιοχή της Νέας Χώρας. Ο 63χρονος διέμενε μαζί με το γιο του σε σκηνή στην περιοχή από την οποία έφυγε και έκτοτε δεν επέστρεψε. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης τα οποία συνδέονται με παλιότερα ατύχημα. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντας το απόγευμα της Κυριακής 32 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από ενέργειο μέσω της Frontex και στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο και προχώρησε στην περισυλλογή τους. Οι 34 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας κάτω από καλές σχετικά καιρικές συνθήκες. Αναστάτως προκλήθηκε σε πτήση από το Ηράκλειο προς την Αθήνα. Τον 67χρονος επιβάτης αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδεθυσία. Με την αρτηριακή του πίεση να ανεβαίνει σημαντικά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι επιβάτες και το πλήρωμα, ενώ καθοριστική ήταν η παρουσία της αναισθησιολόγου και αναπληρώτριας διοικήτριας του Βενιζελίου, Μαρίνας Καλογριδάκη. Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση του Διευθύντρια Σχολείου στα Χανιά για το περιστατικό με βολίδα από αεροβόλο όπλο, όπως ενημέρωσε τους γονείς. Δεν τραυματίστηκε ούτε κινδύνευσε κανείς μαθητής ή εκπαιδευτικός, ενώ δεν έσπασε το τζάμι. Πάντως, έχει ζητηθεί από το Δήμο η τοποθέτηση διπλών τζαμιών για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το νέο κτίριο στο νοσοκομείο Χανίων, που θα μεταφερθεί το κέντρο ημέρας Αλτσάιμερ. Στόχος είναι η μεταφορά να ολοκληρωθεί ώστε το κέντρο να λειτουργεί στο νέο του χώρο από τη νέα χρονιά. Το κέντρο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες και σήμερα εξυπηρετεί περίπου 5.000 ασθενείς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται από σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, σε ισχύ στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Χανιά Γεωργιούπολης. Λόγω εργασιών, οι ρυθμίσεις αφορούν τμήμα περίπου 2 χιλιόμετρων, όπου θα πραγματοποιηθεί στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Τα μέτρα θα ισχύουν έως 21 Νοεμβρίου, με την αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Παρατείνεται ως την 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολης Άγιος Νικόλαος λόγω εργασιών. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί
στο τμήμα από τον κόμβο Νεάπολης έως τον κόμβο Ξηροκάμπου. Όσο διαρκούν οι εργασίες, τα οχήματα είναι έως 12 τόνους, θα εξυπηρετούνται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού με διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατεύθυνση. Για τα βαρέα οχήματα άνω των 12 τόνων, η κυκλοφορία θα γίνεται μέσω του νότιου οδικού άξονα από την επιρχιακή οδό Ιερά Πέτρας Βιάνου προς Ηράκλη και αντίστροφα. Ένα ξεχωριστό τρόπο για να τιμήσει τους επισκέπτες που επιλέγουν ξανά και ξανά το Ρέθυμνο εγκαινιάζει φέτος η πόλη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Στις 27 Σεπτεμβρίου οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες θα υιοθετήσουν συμβολικά ένα δέντρο το οποίο θα φυτευτεί στην πόλη. Έτσι, κάθε φορά που θα επιστρέφουν θα μπορούν να βλέπουν το δέντρο τους να μεγαλώνει. Η πρωτοβουλία συνδέει τη βράβευση των επισκεπτών με τη βιωσιμότητα και τη σχέση τους με τον τόπο. Την ίδια ώρα η τουριστική κίνηση στο Ρέθυμνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα με περισσότερα από 30 ξενοδοχεία να αναμένεται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και τον Οκτώβριο. Στην Προμήθεια 1378 νέων κάδων απορριμμάτων προχωρά ο Δήμος Χανίων με στόχο την αντικατάσταση κατεστραμμένων και την ενίσχυση του δικτύου καθαριότητας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 260.397 ευρώ με ΦΠΑ. Πρόκειται για 612 καφέ κλάδους για οργανικά απορρίμματα, 670 πράσινους για σύμμικτα και 96 μπλε με κίτρινο καπάκι για καθαρό χαρτί. Οι νέοι κάδοι προορίζονται για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων, ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 5 Οκτωβρίου. Τη μνήμη των 100.000 θυμάτων της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού τίμησαν την Κυριακή στα Γανιά με επιμνημόσυνη δέηση και κατάσταση στεφάνων στο μνημείο Μικρασιατικού. Αντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για την ημέρα εθνικής μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και στο Ηράκλειο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου. Η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό ζήτημα θα βρεθούν στο επίκεντρο του 4ου Συνεδρίου Βιοειθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο από 2 έως 4 Οκτωβρίου. Οι εργασίες θα φιλοξενηθούν στο κέντρο Θεομήτωρ της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Βλόποτάμου με τη συμμετοχή ιεραρχών, πανεπιστημιακών, γιατρών και ειδικών επιστημόνων. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η μείωση των γεννήσεων, η γύρανση του πληθυσμού, οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τεκνοποίηση αλλά και οι δυνατότητες αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Έως και τις 3 Οκτωβρίου θα διαρκέσει το παζάρ εθελοντών που διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Ορίζοντας με στόχο την ενίσχυση του έργου του και τη στήριξη παιδιών και ενηλίκων με καρκίνο καθώς και των οικογενειών τους. Από τις 26 Σεπτεμβρίου στο Πολυχώρο Δράσεων του Ορίζοντας στην Οδό Τσουδερών στα Χανιά, οι επισκέπτες θα μπορούν να βρουν χειροποίητες δημιουργίες, πίνακες, κοσμήματα, βιβλία, κούπες, εικόνες και διακοσμητικά που έχουν δημιουργηθεί ή έχουν προσφερθεί από εθελοντές και φίλους του Συλλόγου. Το παζάρ θα λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Από τις 5 το απόγευμα στις 9 το βράδυ, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα λειτουργεί 10 με 1 το μεσημέρι και 5 με 9 το βράδυ. Μια ξεχωριστή μουσική διαδρομή από το κριτικό Ριζίτικο μέχρι το Εμπέτικο παρουσιάζει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στη Φορτέτζα Ρεθύμνου. Η μουσικοθεατρική ομάδα Πασέ Πατού παρουσιάζει την μουσική παράσταση εκεί που η Πέτρα τραγούδα με 9 γυναικείες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Η παράσταση ταξιδεύει μέσα από μουσικές παραδόσεις της Κρήτης, της Θράκης, της Μικράς Ασίας, του Πόντου, του Κύπρου και των Επιτανίζων μέχρι το αστικό λαϊκό τραγούδι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ στο Τζαμί Ιμπραήμ Χαν, στο θόλο της Φορτέτζας, με ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Με τη μουσική και τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη να ακούγονται στο λιμάνι, κάτοικοι και επισκέπτες της Ιτίας τον τίμησαν το βράδυ του Σαββάτου. Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου κριτικού μουσικού Κώστα Μουντάκη πραγματοποιείται απόψε στο Φόδελ Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα γίνει σε 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή μαθητών του Κώστα Μουντάκη, οι οποίοι θα παρουσιάσουν έργα και θα τιμήσουν τη συμβολή του στην κριτική μουσική παράδοση. Εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα στην Άπολη Λασιθίου. Η γιορτή ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Κήπο με κριτική μουσική, παραδοσιακούς χορούς και αδέσματα. Στην εκδήλωση συμμετέχουν κριτική μουσική, η Σχολή Χορού του Σπίτι της Τέχνης και μέλη του ΚΑΠΗ Νεάπολης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέα Νεάπολης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Κρήτη θα είναι γενικά αίθριος, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Λίγες νεφώσεις ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους κατά διαστήματα, με την ημέρα να κυλά με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ στο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 6 ποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα κυμανθεί από τους 27 έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Όσο μπορούμε, όταν μπορούμε, να διώχνουμε τη θλίψη από τις ζωές μας, να προσπαθούμε να έχουμε να προτάσουμε τα θετικά, τις θετικές πλευρές της ζωής, να είμαστε κουρασμένοι αλλά να μην είμαστε αδύναμοι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ της αδυναμίας και της κόπωσης. Και οι ζωές μας να παίρνουν σταγόνες δροσιάς και χαράς από άλλα πράγματα, από το γεγονός ότι είναι καλά οι αγαπημένοι μας, από το γεγονός ότι υπάρχουν και θετικές πλευρές στη ζωή, διότι και ο χειμώνας αναμένεται να είναι δύσκολος. Και πολύ ακριβώς. Και βεβαίως οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα δύσκολο οικονομικά και κοινωνικά τοπίο. Να δώσουμε και την εξέλιξη ότι εντοπίστηκε ο 62χρονος, ο οποίος αναζητούνταν στα Χανιά, είναι ασφαλής, είναι καλά, δόξα τω Θεώ, πάει αυτό. Και με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Εδώ είμαστε, Earth Hanion, από τους 104,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο μέσω του ίντερνετ www.earteco.gr, είδηση και ρεπορτάζ στο www.earthnews.gr. Είμαι ο Μάνος Παπαδάκης στην ρύθμιση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Κατέρινα Πολύζου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που έχει απασχολήσει και είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και θα είναι επίκαιρη όπως κάθε εργατικό δυστύχημα. Αυτή η υπόθεση έχει πάρα πολλές πτυχές, αφού είναι προφανές ότι επιχειρήθηκε η υποβάθμιση, η υπαιτιότητα να μεταφερθεί στον εργαζόμενο οδηγό ενός φορτηγού νεκροφόρας και όλα να είναι ήσυχα και καλά σε αυτό τον τόπο όπου οι κομπαριές, οι γνωριμίες, τα μέσα και τα επιχειρηματικά και πολιτικά δούνε και λαβεί δίνουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος στην αίσθηση ότι ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει και δεν το πληρώνει, όταν όμως, όπως είπε και η μητέρα του Παύλου Φίσα, αυτό επιτυχάνεται όταν δεν σηκώνει ο κόσμος το ανάστημά του να υπερασπιστεί το δίκαιο του. Στην περίπτωση του 38χρονου Μανώλη Αφράτη, που έχασε τη ζωή του το Μάιο του 2020 σε έναν επαρχιακό δρόμο του Ρεθύμνου, την ώρα που το εκτελούσε δρομολόγιο ως οδηγός υπάλληλος φορτηγού γαλακτοκομικής εταιρείας, αποκαλύφθηκαν στην πορεία πάρα πολλά δεδομένα, πραγματικότητες που δικαίωσαν μετά όμως από αιματηρούς αγώνες και τη συμπόρευση της κοινωνίας με την οικογένεια του θύματος. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αδερφό του Μανώλη, τον Στέλιο Αφράτη. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ που δίνετε λόγο να ακουστεί αυτό που περνάμε επί 6,5 χρόνια μέσα στις δικαστικές αίθουσες.
0: Είναι κιόλας 6,5 χρόνια, κύριε Αφράτη.
1: Ναι, περνάνε. Περνάνε και ακόμα έχουμε πολύ ακόμα να παλέψουμε, γιατί στο ποινικό σκέλος το Νοέμβριο έκανε έφαση ο κατηγορούμενος, δεν του έκοψε, δεν του πήρε ούτε μία μέρα στο εφετείο, τον άφησε στα ίδια και μάλιστα μια δικαστής του είπε το παιδί σας, λέει, θα το βάζατε, θα οδηγήσει αυτό το όχημα. Λέγανε ότι θέλουν να πάνε Άριο Πάγο αυτά και τώρα έχει πλέον υπόθεση, είναι αμετάκλητη.
0: 2 χρόνια με αναστολή.
1: 2 χρόνια με τριετής αναστολή. Τόσο κοστολογεί το κράτος την ανθρώπινη ζωή, παλεύοντας να βγάλει ένα μεροκάματο ο άνθρωπος.
0: Να περιγράψουμε το τι συνέβη και το πώς επιχειρήθηκε καταρχάς η συγκάλυψη αυτής της υπόθεσης και πού, για να καταλήξουμε στο πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Αφράτη.
1: Σκεφτείτε τώρα.
0: Το πώς επιχειρήθηκε καταρχάς η συγκάλυψη αυτής της υπόθεσης και πού, για να καταλήξουμε στο πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Αφράτη.

0: Δηλαδή και για παλιοσίδαρα που το στείλανε μετά.
1: Ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα Σαράβολο, το οποίο είχε πιστοποιημένα
0: ήταν χαρτιά όμως το παράνομο, από Θεό. Ήταν όμως το παράνομο, δεν ήταν, ήταν Σαράβολο, παράνομο Σαράβολο.
1: Γιατί λέτε παράνομο, εξηγήστε εδώ.
0: Γιατί παράνομο έχει εισήλθει στη χώρα και το αποδείξαμε στα δικαστήρια τόσα χρόνια. Γιατί είχα καταρχήν, πήρα το φάκελο του, του οχήματος από το Υπουργείο Μεταφορών και είχε εισέλθει παράνομα, λέει, δεν τηρεί τις προδιαγραφές από το, από το τελωνείο. Αλλά παρόλα αυτά...
1: πώς το δεν μπήκε μέσα.
0: Ακριβώς. Και εγώ εκεί απορούσαμε στα δικαστήρια. Πώς εκτελωνίστηκε αφού δεν τηρεί τις προδιαγραφές.
1: Εκτελωνίστηκε.
0: Παράλληλα, εκτελωνίστηκε.
1: Παράλληλα η εταιρεία είχε φορτίσει.
0: Και γι' αυτό το πήγανε και το καταστρέψανε το, το φορτηγό μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί μόλις το περάσαμε τον πρώτο έλεγχο, με τον πρώτο τεχνικό μας σύμβουλο, μετά πήγανε και το καταστρέψανε. Πριν κλείσει ο φάκελος. Να κουκουλώσουν τα στοιχεία. Και μετά μου βάλαν την υπόθεση στο αρχείο.
1: Είχε αρχικά χαρακτηριστεί τροχαίο. Μάλιστα, με επαιτειότητα.
0: Ναι. Με επαιτειότητα, θέλανε να βγάλουν επαιτειότητα, ναι, του, του οδηγού. Επαιτειότητα θέλανε να βγάλουν του οδηγού. Και γι' αυτό πήγανε και καταστρέψανε το όχημα, γιατί το, το όχημα αποτελούσε τεκμήριο.
1: Τώρα, χρειάστηκε να γίνει ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Υπήρξε κάποιος έλεγχος, θα μου πείτε εσείς χάσατε τον άνθρωπό σας, τι με νοιάζει εμένα. Έχει όμως μια σημασία. Μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις, εκτός από την εταιρεία η οποία είναι προφανώς ότι είναι μια από τις πολλές εταιρείες που θέλουν να βγάζουν χωρίς να παρέχουν καμία από τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τους εργαζόμενους, θέλω να ρωτήσω αν υπήρξαν επιπτώσεις στις υπηρεσίες, ΚΤΕΟ κλπ, που δήλωναν ότι το όχημα είναι μια χαρά.
0: Όχι.
1: Και το πιστοποιούσαν ότι μπορεί να χρησιμοποιείται ως επαγγελματικό εργαλείο.
0: Τίποτα. Βλέπετε η γνωριμία και η κουμπαριά και το... Έλα μου, ρε, εντάξει, θα τα βρούμε. Καλά κρατεί. Σε αυτόν τον τόπο καλά κρατεί, δυστυχώς. Και σκεφτείτε τώρα ότι έχασε τα φρένα του εκεί πάνω, αν τα έχανε μέσα σε μια πόλη, στην πόλη του Ρεθύμνου, το Χανίον, του Ηρακλείου, γιατί έκανε διανομή με γαλακτοκομικά προϊόντα σε όλη την Κρήτη. Και μιλάμε για φρένα. Ένα όχημα 6 τόνος, φορτωμένο, να χάσει τα φρένα του μέσα στην πόλη. Πόσο κόσμο θα έχει σκοτώσει ώστε να σταματήσει. Τότε τι θα λέγανε, ότι φταίει πάλι ο οδηγός. Τότε θα αγωνιζόμαστε να ξεμπλέξουμε τον άνθρωπο, τον αδερφό μου, και θα λέγανε ότι ο οδηγός έφτυγε.
1: Το κακό σε αυτή τη χώρα είναι ότι χρειάζεται να γίνει
0: όχι ο ιδιοκτήτης, καταλάβατε, ο οδηγός.
1: Ναι, ναι. Λέω, το κακό σε αυτή τη χώρα είναι ότι πρέπει να γίνει μια τραγωδία για να κάνουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, τουλάχιστον όσο το θέμα είναι στη δημοσιότητα, γιατί συνήθως δίνεται δημοσιότητα, λέμε πολλά, όταν καταλαγιάσει ο θόρυβος τα πάντα επανέρχονται σε αυτήν την επικίνδυνη κανονικότητα.
0: Ακριβώς. Τώρα εμείς αύριο, σκεφτείτε, έχουμε δικαστήριο, ζητάει ασφαλιστική αναστολή. Φυσικά πώς θα ασφάλιζε όμως αυτό το όχημα. Αυτό το Σαράβολο πώς θα ασφάλιζε. Γιατί 19 Τρίτου τη συγκεκριμένη εταιρεία είχε μπατάρει και άλλο φορτηγό στη Σούδα. Και ο οδηγός έσπασε την κλίδα του. Τον νόμο του.
1: Γλίτωσε ευτυχώς ο άνθρωπος. Κινδύνεψε ευτυχώς, γλίτωσε αυτή την περίπτωση.
0: Γλίτωσε αυτός. Και προσέξτε τώρα η ηρωνία της υπόθεσης. Εφόσον γλίτωσε, τον φέρανε και στο δικαστήριο να καταθέσει κατά του αδερφού μου. Απολυμμένος. Το καταλάβατε.
1: Κατέθεσε εναντίον του αδερφού σας.
0: Κατέθεσε. Και ξέρετε τι κατέθεσε. Του λέει η πρόεδρε, λέει, πώς αυτό έγινε, λέει. Πώς έγινε το σύμβολο. Λέει, είχα βγει το προηγούμενο.

0: Είχα πιει, είχα ξενυχτήσει και πήγα για δουλειά. Και πώς τον είδαν, αφού τον είδανε, γιατί τον βγάλανε στον δρόμο. Η πολιτική της εταιρείας αυτή ήταν. Αλλά παρόλα αυτά η ασφάλεια ζητάει. Καταλάβατε. Γιατί αυτά είχαν μια κοινή ασφάλεια. Γιατί έτσι κάνουμε στις εταιρείες.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε ένα συμβόλαιο, λέει, έχω ξέρω 20-30 φορτηγά, να κάνουμε κάτι, να έχουμε μία ασφάλεια, να μην μπλέκουμε και άλλες. Συνεπώς, απλώς δεν είχε μπλοκή με άλλο όχημα, δεν σκοτώθηκε, δεν αυτό, για να μπερδευτεί η ασφάλεια.
1: Αν ο ύμνηστος Μανώλης δεν είχε οικογένεια, πες ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε αδέρφια, δεν ήταν εν ζωή γονείς. Τι πιστεύετε?
0: Ήταν τυχή μετανάστης, ήταν αυτό, εκεί θέλετε να πείτε.
1: Ναι, τι θα γινόταν?
0: Θα το κουκουλώνανε. Θα το κουκουλώνανε.
1: Τώρα, συμμετέχετε, και είναι προς τιμήν σας, σε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία πληροφόρησης των πολιτών γύρω από τα εργατικά δυστυχήματα, κύριε Φράτη, και θέλω να σας ρωτήσω, από το σημείο 0, από την ώρα δηλαδή της τραγωδίας, μέχρι και σήμερα, τι έχετε αντιληφθεί, τι έχετε καταλάβει, τι συμβαίνει στη χώρα μας?
0: Σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει φύγει το έτος, έχουμε Σεπτέμβριο και έχουμε 129 άνθρωπους που έχουν χάσει τη ζωή τους και 256 που έχουν τραυματιστεί, άλλοι έχουν ακροτηριαστεί, και δεν μιλάμε και για τις ψυχολογικές ασθένειες, γιατί αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται.
1: Οι επιπτώσεις, λέτε.
0: Μπράβο, η πίεση που ασκείται στον κόσμο και φεύγει, πάει σπίτι του και σκάει στο τέλος. Για αν πάθει κάποιος ένα εγκεφαλικό, μια καρδιά στην εργασία, το ξέρετε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται.
1: Ναι, ναι, δεν θεωρείται ότι είναι ερωτικό στίγμα. Τώρα, η ανταπόκριση του κόσμου σας βοήθησε να συνεχίσετε? Θέλω να πω, όλη αυτή η σχέση που αποκτήσατε με εκατοντάδες πολίτες στη διαδρομή αυτή, πόσο σας ενίσχυσε και πόσο σημαντικό είναι η κοινωνία να θεωρεί ότι κάθε τέτοια υπόθεση αφορά τον καθένα από εμάς?
0: Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Αυτό έχω να πω. Αν δεν με στήριζε ο κόσμος, τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία, συλλογικότητες, αν δεν με στηρίζανε, δεν θα έβγαινε εδώ και δεν θα ακουγότανε. Γιατί σκεφτείτε, επί 6,5 χρόνια η υπόθεση Αφράτη, της εργοδοτικής δολοφονίας Αφράτη, έτσι έχει ονομαστεί, με το φωνικό φορτηγό, είναι επί 6,5 χρόνια.
1: 6,5 χρόνια.
0: 6,5 χρόνια. Δυστυχώς. Αυτός είναι ο νόμος του κυρίου Φλωρίδη για γρήγορη δικαιοσύνη. Από αναβολή σε αναβολή, από αυτό, και φτάσαμε εδώ.
1: Τι είναι αυτό που περιμένετε πια και σε επίπεδο αστικών δικαστηρίων, αλλά και σε επίπεδο όλων αυτού του κύκλου δικαστηρίων που είναι κοστοβόρα, χρονοβόρα και ψυχοφθόρα?
0: Περιμένω βασικά να τελειώσει όλο αυτό το σκέλος, γιατί εντάξει στο αστικό, στο ποινικό έμεινα μετάκλητα, γιατί λέγανε να
1: πανάρει. Ναι, έχει κλείσει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, έχει κλείσει αυτό το κομμάτι. Φυσικά εντάξει, για μας δεν είναι δικαίωση τώρα τα 2 χρόνια με τρίτης αναστολή, ειδικά για τη μάνα μου. Για τη μάνα μου που πρώτα σφεύγει ο γονιός και μετά το παιδί, αν γίνει το ανάποδο είναι παραφύση, έτσι λένε. Και να τελειώσει και αυτό, γιατί κάθε φορά είναι και κοστοβόρο για μας και ψυχοφθόρο. Δηλαδή και ακόμα και το αστικό στις δικαστικές αίθουσες, ναι, το άγχος, τα έξοδα, τα χαρτιά που έρχονται εδώ στη μάνα μου. Γιατί εγώ εντάξει πλέον ξέρω πώς είναι μετά από τόσο καιρό, ποια είναι η τακτική τους.
1: Ναι, καλά, η μητέρα ποτέ δεν θα μπορέσει να συμφιλειωθεί με αυτό που
0: συμβαίνει. Έρχεται ο δικαστικός επιμελητής και της χτυπάει την πόρτα και της λέει πάρε 2 χαρτιά, 2 δικαστήρια. Σκεφτείτε το Μάιο, είχαμε 19 Μαΐου στην Αθήνα, επειδή μένω εγώ Αθήνα, στον Πειραιά, και 20 του Μαΐου, είχαμε, την άλλη μέρα δηλαδή, εδώ στο Ρέθυμνο, παιδί, εσμένη η μάνα μου στο Ρέθυμνο. 2 δικαστήρια.
1: Πώς είναι η οικογένεια μετά από όλη αυτή την τραγωδία?
0: Ξέρετε τι γίνεται, δεν φεύγουν μόνο εργαζόμενοι που παλεύουν να βγάλουν το μερογράμμα. Από πίσω φεύγουν, ξεκλειδίζει την οικογένεια. Δηλαδή μικρά παιδιά, αδερφοί, αδερφές, γονείς, ξαδέρφια, δηλαδή. Και μετά πάει οι φίλοι και τα αρέστα. Καλά, οι φίλοι, εντάξει, μετά από ένα σημείο και μετά το ξεχνάνε, αλλά στο σπίτι είναι το κλίμα το βαρύ.
1: Από εκεί πολύ δύσκολο να αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει, ειδικά για τη μητέρα και τα πολύ στενά γενικά πρόσωπα. Παραμένει μια τραγωδία. Θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζετε αν η εταιρεία έχει βάλει μυαλό τουλάχιστον και αν ελέγχετε?
0: Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω, μέσα στην πόλη για το φαίνεστε έχει εγκαταστήσει κάποια φορτηγά ή προφανώς έχει μαζέψει κάποια άλλα να φαίνονται πιο καινούργια. Ένα γυάλισμα και τα βγάλαμε στον δρόμο. Αλλά σίγουρα στα χωριά και πάνω βγάζουν τα σαράβαλα που δεν τα βλέπει ο κόσμος τόσο πολύ.
1: Δεν τα βλέπουν οι υπηρεσίες.
0: Και δεν υπάρχουν
1: οι αρμόδιες υπηρεσίες, όποιες και αν είναι αυτές, οι ασφαλιστικές εταιρείες, δεν τα βλέπουν όλα αυτά?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί αν τα βλέπανε δεν θα είχε συμβεί.
1: Ναι,
0: απλά,
1: εντάξει.
0: Απλή λογική.
1: Εσείς όμως τους το δείξατε, δηλαδή τα έχουν στο πιάτο, ξέρουν τι γίνεται. Τουλάχιστον τώρα οι άνθρωποι που εργάζονται είναι ασφαλείς?
0: Δεν σας το μπορώ να σας το εγγυηθώ. Γιατί ο λύκος λέει και πρόβατο να τηθεί, πάλι λύκος είναι.
1: Για θυμίστε μου, μετά την τραγωδία έγινε κάποια προσπάθεια από την εταιρεία να έρθει στην οικογένεια κοντά, να πει θα κάνω ό,τι μπορώ, δόθηκε μια συγγνώμη?
0: Μια συγγνώμη, εδώ τον κατηγορούσαν και όλο στο δικαστήριο. Μια συγγνώμη στη μάνα μου δεν είπανε. Τον κατηγορούσαν, θέλανε να στρεφόντουσαν εναντίον του. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είπε, λέει, εγώ με μένα μου μίλησε ο Μανώλης, λέει, πριν πεθάνει. Δεν χτυπήθηκε, λέει, από τα καθίσματα, χτυπήθηκε, λέει, από τα βράχια που παίζε το αυτοκίνητο. Όχι, παίξευε εδώ τα καθίσματα που πέσανε πάνω του. Καταλάβατε?
1: Ναι, είχαμε φιλοξενήσει και τον πραγματογνώμονα και μας είχε δώσει λεπτομερώς, τολμώ να πω, όλη αυτή την απαράδεκτη εικόνα του οχήματος και το πώς καταλήξαμε σε αυτή την τραγωδία, για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Κύριε Αφράτη,
0: αυτό σας θα είπε πιο επιστημονικά.
1: Ναι, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι μέσα από αυτή τη διαδραστική σχέση με ανθρώπους που είχαν απώλειες από άλλα δυστυχήματα, προκειμένου να γίνει και ένα ντοκιμαντέρ για το θέμα, ποια είναι η εμπειρία σας, τι σας από τότε, από τον ξαφνικό χαμό και τον άδικο του αδερφού σας μέχρι σήμερα, μιλώντας με οικογένειες και ανθρώπους που έχουν υποστεί και αυτοί την απώλεια λόγω εργοδοτικής εγκληματικής αμέλειας.
0: Ή δυστύχημα, θέλετε να πείτε. Ή δυστύχημα ή τραυματισμό.
1: Ναι. Ποια είναι η σχέση που έχετε αναπτύξει και τι έχετε αντιληφθεί, τι έχετε συνειδητοποιήσει?
0: Είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Γίνεται κάτι. Όσο υπάρχει δημοσιότητα, ασχολούνται και είναι και αναγκασμένοι ακόμα και οι δικαστικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, έστω για τα μάτια. Φυσικά αυτός που του τυχαίνει αυτό το γεγονός, είτε είναι θάνατος και η οικογένεια έχει να διαχειριστεί αυτό το κομμάτι, θα το κουβαλάει πάντα μέσα στο σπίτι και πάνω τους, και ο τραυματισμός αφήνει κουσούρια και πάλι θα το κουβαλάνε αυτός που το έχει πάθει.
1: Μάλιστα. Κύριε Αφράτη, τι είναι αυτό που στέλνετε σαν μήνυμα στον κόσμο και εν ώψη της αυριανής διαδικασίας, αλλά και μέσα από αυτή την εμπειρία απώλειας σε εργατικό δυστύχημα?
0: Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι για ένα μεροκάματο δεν αξίζει να χάσει ο άλλος τη ζωή του. Ό,τι και να του πούνε, ό,τι και να τα... Αυτό η ζωή δεν κοστολογείται για ένα μεροκάματο. Όσο ανάγκη και να έχει. το ξέρω, το καταλαβαίνω, το βιωτικό επίπεδο πλέον έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που άλλος λέει εντάξει, η δουλειά μου μη τη χάσω αυτό, αλλά καλύτερα να χάσει τη δουλειά του παρά τη ζωή του. Ό,τι και να είναι, η ζωή δεν ξαναγυρνάει, μία είναι.
1: Εγώ επιμένω πάντως ότι πολύ μελλονό σημείο είναι η ευθύνη των αρμόδιων αρχών που ούτε διερευνήθηκε, ούτε στάθηκε αφορμή να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό πάντως. Δηλαδή δεν απολύθηκε κανείς, δεν έγινε δε για κανέναν, δεν άλλαξε τίποτα, σωστά?
0: Σίγουρα, αφού δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, αφού είναι αποκλιμακωμένη η επιθεώρηση εργασίας.
1: Ναι, αυτό είναι τόσο πια καθιερωμένο στην Ελλάδα που τίνει να γίνει, να εμπεδοθεί αντίληψη ότι κάποιοι θέλουν να είναι απενεργοποιημένα.
0: Λοιπόν, κάποιος βολεύει.
1: Αυτά τα αρμόδια, οι αρμόδιες υπηρεσίες σε σχέση με τα δυστυχήματα. Κύριε Φράτη, σας ευχαριστώ.
0: Την υπόθεση με τη Βιολάντα, με τις 5 νεκρές εργαζόμενες, έπαιξε, θορυβήθηκε. Ακουγόταν συνέχεια. Τώρα λέμε, το βάλανε μέσα αυτό. Τώρα βγαίνει έξω και ετοιμάζεται να κάνει εργοστάσιο. Έτσι έγινε και με την περίπτωση του αδερφού μου.
1: Κοντή μνήμη, κοντή μνήμη.
0: Καταλάβατε. Όσο παίζει η υπόθεση, ναι, εντάξει, βάλ τον λίγο μέσα, να τον εμαλώσουμε. Αλλά ο νεκρός έχει μαλωθεί από το... τον έχει φάει το χώμα για να μεροκάματο.
1: Ο νεκρός, η νεκρή, το είδαμε και στα Τέμπη, όπου υπήρξε εκτός από τα θύματα επιβάτες, υπήρξε και μια αδιανόητη στάση απέναντι στους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέμε. Και εμένα μου είχε κουβαλήσει στο πρωτόδικο δικαστήριο όλη την εταιρεία να τον υποστηρίξει. Τσίπα καμιά τσίπα, ότι ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ένας φίλος, ένα αδερφός μας έχασε τη ζωή του, για να έχουμε εμείς εδώ καλύτερες συνθήκες. Τα ίδια που κάνανε. Και τι. Εμένα, στην περίπτωση του αδερφού μου, δεν πήγε ούτε καν μέσα. Ούτε έλεγχο του κάνανε στα υπόλοιπα σαράβαλα. Και συνεχίζει και αυτός τις business του. Όπως όλοι οι υπόλοιποι.
1: Νομίζω ότι, να σας πω κάτι όμως. Νομίζω ότι όταν δεν υπάρχει, όταν είναι εμπεδομένη η αντίληψη ότι συνεχίζω, γιατί να μην το κάνει? Εγώ σε αυτό δεν θεωρώ υπαίτια την εργοδοσία πια. Θεωρώ υπαίτια την πολιτεία διαχρονικά, γιατί εργατικά δυστυχήματα γινόταν και είχαμε και παράδεκτες συμπεριφορές πάντα. Θεωρώ λοιπόν υπαίτια την πολιτεία. Και τώρα που γίνονται τόσα πολλά και έχουμε και πρωτοφανή αριθμό ρεκόρ πυρκαγιών μέσα στο καλοκαίρι σε εργοστάσια, θα το έχετε προσέξει, φαντάζομαι. Τώρα έχει υποβαθμιστεί και δεν γίνεται θέμα πώς καίγονται εργοστάσια όλο το καλοκαίρι και ποιες είναι οι συνέπειες στις ανθρώπινες ζωές, έτσι.
0: Ακριβώς. Αλλά κατά τα άλλα το 13 ώρες εργασίας καταφέρανε και το περάσανε. Που όλες οι στατιστικές
1: είναι για το καλό μας, είναι για το καλό μας.
0: Ναι, ναι, για να δουλεύουμε, να έχουμε περισσότερα λεφτά.
1: Ναι, γιατί άμα δεν δουλεύει ο άνθρωπος δεν νιώθει ζωντανός.
0: Ακριβώς. Αλλά το 13 ώρες το περάσανε. Που όλες οι στατιστικές έχουν δείξει ότι η περισσότερη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων γίνεται τις 2 τελευταίες ώρες.
1: Ναι, βέβαια, γιατί η ανθρώπινη κόπωση είναι αναμενόμενη. Έτσι.
0: Γεια σας! Τώρα που είπατε κόπωση, ξέρετε τι λέγανε στην περίπτωση του αδερφού μου, ο εμπειρογνώμονας της τροχέας, της τροχέας παρακαλώ. Η κόπωση του οδηγού.
1: Γιατί
0: Είχε οδηγήσει 4 ώρες. Αλλά είχε κόπωση. Όχι υπερσαράβαλο, η κόπωση του οδηγού. Καταλάβατε. Δηλαδή το ένα συγκαλύπτει το άλλο. 13 ώρες εργασίας, άμα δουλέψεις και 13 ώρες και χάσουν με τη ζωή μου, έλα μωρέ, η κόπωση του εργαζομένου.
1: Κύριε Βράτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχετε
1: την πλήρη συμπαράστασή μας. Εσείς, η μητέρα σας, όλοι οι άνθρωποι του Μανώλη. Να είστε καλά και να συνεχίζετε ένα αγώνα που συμβάλλει τουλάχιστον στην αφύπνιση των συνειδήσεων των πολιτών. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λέω, τα εργατικά ατυχήματα είναι κοινωνικό κομμάτι και κομμάτι της ζωής μας και της καθημερινότητας.
1: Και αυξάνονται.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια σας.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκπομπής. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Από το Μάνο Παπαδάκη που ήταν στις ρυθμίσεις των ήχων και την Κατερίνα Πολύζου που ήταν στα λοιπά. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα με ασφάλεια και χαρά στη ζωή σας. Έρχεται η Ατζιανή Ευτυχία Πενταράκη. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο πρώτα Θεός στις 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε τούνελ, στο οποίο εμπλέκονται μία ανταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Friedrich Merz ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δεν ποτέ είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Friedrich Merz έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς στην πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε καλά σήμερα? Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Πού έχω φτάσει και κοιτάω πρώτα τις γιορτές. Α, ο γιορτή σήμερα. Σήμερα, Μάνο Παπαδάκη, ξέρεις ότι γιορτάζει ο Ίωνας, ο Ιωνάς, ο Ίων και η Ιωνία. Το ήξερες λοιπόν εσύ? Ο Ιωνάθαν λες να γιορτάζει? Μπα, Ίων λέει. Τέλος πάντων, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν. Εδώ είμαστε στην Ερτχανίων, τα Ερτζιανά, οι Ερτζιανοί, είμαστε εδώ μαζί σας από το στούντιο των Χανίων, αλλά μας ακούτε φυσικά και στο Ηράκλειο, από όλες μας τις συχνότητες. Στο Ηράκλειο 97,5, στα Μεσαία 105, με χιλιόκυκλους, χιλιόκυκλους. Όπου και αν πάτε, και αν δεν μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, θα μπείτε στο Ερτέκο, θα μπείτε στα ραδιόφωνα, θα μπείτε στην περιφέρεια, θα μπείτε στα Χανιά και θα μας ακούσετε. Αν δεν θέλετε στα Χανιά, θα πάτε στη Ηράκλειο, πάλι θα μας ακούσετε. Όπου δεν γλιτώνετε, όπου και αν πάτε, εδώ θα μας ακούσετε. Είμαι η Φτυχία Πενταράκη. Είναι μαζί μου εδώ ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μάνος Παπαδάκη στη ρυθμίση του ήχου. Να, είδες πόσο αλήθεια λέω. Με ένα μανίκι παρακαλώ, γιατί το κλιματιστικό το χτυπάει από τη μία πλευρά, όχι και από τις δύο. Οπότε φοράει ένα μανίκι για να αντιμετωπίσει την ψύχρα Ωραία, το έθεσα. Λοιπόν, η Μαρία Μιχαηλίδου είναι εδώ στη γραμματιακή υποστήριξη και στο Ηράκλειο. Οι συνάδελφοι και μαζί η Καταμόνας, Παράσος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης. Και η Ελένη Ξυλούρη εκεί γύρισε δυναμικά στα τηλέφωνα, στα πλήκτρα, στα κουμάντα, στα πάντα. Τα πάντα όλα. Έλεν Ξυλούρη και έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, πώς είστε? Καλά, μετά τη μία εβδομάδα που έχει ξεκινήσει το σχολείο, πώς αισθάνεστε? Έχετε αρχίσει το αλκοόλ? Οι γονείς ή όχι ακόμα? Σε τι στάδιο είστε? Τα παιδιά λοιπόν πάνε δεύτερη εβδομάδα στο σχολείο και προσπαθούν και αυτά να βρουν τι τα έχει βρει.

ή να συνειδητοποιήσουν πώς είναι η καινούργια τάξη στην οποία πηγαίνουν, να εγκληματιστούν και αυτά και εμείς στα προγράμματα, στα διαβάσματα, στις δραστηριότητες και τα λοιπά και αυτά και εκείνα και όλα. Η επικαιρότητα εντός και εκτός τώρα, εντός παλεύεται. Η φωτιά, ένα θέμα που μας απασχόλησε μέσα στο Σαββατοκύριακο, πάει πολύ καλά, έχει σχεδόν σβήσει εκεί στο Μοχό, στο Λασίθι, οπότε τα νέα από το μέτωπο είναι καλά. Σύλληψη στο Ρέθυμνο, τα είδατε, τα ακούσατε, κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση. Την έχουμε εύκολη βέβαια την εγκληματική, κακά τα ψέματα. Κάποτε λέγαμε εγκληματική και στεκόμασταν όλοι σούζα. Μου πεις, μην υποβαθμίσεις το έργο. Όχι, δεν υποβαθμίζω το έργο ούτε της αστυνομίας προς Θεού, ούτε των ανθρώπων που τόσους μήνες κάνουν έρευνα. Απλά λέω ότι τώρα το εγκληματική είναι λίγο πιο, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι λίγο πιο light. Μα όπως το είχαμε στο μυαλό μας παλιά εγκληματική, οπωσδήποτε είχε μέσα δολοφονίες, αυτά κτλ. Και βαριές πράξεις. Αλλά και πάλι λέω, επειδή κάποιοι θα μπορούν να με κατηγορήσουν ότι δεν είναι βαριά πράξη η ζωοκλοπή ή τα ναρκωτικά ή τα όπλα ή οι παράνομες επιδοτήσεις. Ναι, είναι φυσικά, είναι. Μία λοιπόν, 10 άτομα έγιναν συλλήψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο στο Ρέθυμνο και έγινε και μεγάλη επιχείρηση μου στο Μυλοπόταμο, γιατί πήγανε τα ΟΠ και φυσικά η δίωξη από το Ρέθυμνο ναρκωτικών που έκανε και την έρευνα, ήρθε και τη ΤΕΚΑΜ τμήμα, γιατί είναι τμήμα της ΕΚΑΜ εδώ στην Κρήτη, ήρθαν και εκείνοι, έγιναν έρευνες, εντοπίστηκαν διάφορα ευρήματα, αποχασίες μέχρι μαχαίρια, κινητά, λεφτά κτλ. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο καιρός, καλοκαιράκι σήμερα 29 βαθμοί και αύριο 28, μετά λίγο κάπως λέει πέφτει. Εντάξει, εμάς ξέρετε εδώ είμαστε, θα χαλάσει όλη την Ελλάδα και μετά θα χαλάσει εδώ. Είναι λίγο ο καιρός, βέβαια είναι φθινόπωρο, το καταλαβαίνουμε. Έχει έτσι το βράδυ και νωρίς το πρωί αυτή την ψυχρούλα, την ευχάριστη ψυχρούλα και την καλοδεχούμενη μετά το λιώσιμο που φάγαμε το καλοκαίρι με όλες αυτές τις ζέστες. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, καλά σχετικά καλά είναι, ναι. Έξω τώρα τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, με ποια έννοια ότι έχουμε αυτό το ανοιχτό μέτωπο εκεί που επηρεάζει την ενέργεια, που είναι από τα πλέον σοβαρά και όχι μόνο την ενέργεια. Έχει αντίκτυπο παντού στις τσέπες μας όλο αυτό και έρχεται και ο χειμώνας που θα πλησιάσει αργά ή γρήγορα, θα έρθει, θα δούμε τι θα φέρει. Υπάρχει ανησυχία σε αυτό το θέμα, μεγάλη πρέπει να πούμε. Η Χούθη επιτίθενται εκεί στη Σαουδική Αραβία, ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και δηλώσαν εκεί να είναι έτοιμοι το Πεντάγωνο για χτυπήματα, οι Χούθη λένε ότι έχουν κάνει μια συμφωνία να μην πειράξουν αμερικανικό συμφέροντο πλοία και να μην τους χτυπήσουν οι Αμερικανοί. Όλοι... το Ιράν επιμένει σε αυτή τη ρητορική του ναι μεν αλλά, τα στενά του Ερμούζ ανοιγοκλίνουν κατά περίπτωση και όλο αυτό τώρα συνθέτει ένα σκηνικό που επηρεάζει τις τσέπες μας, που επηρεάζει τα καύσιμα, που επηρεάζει την ενέργεια γενικώς. Έχουμε και στη Γερμανία αυτό το τεράστιο σοκ με τα αποτελέσματα των εκλογών εκεί στα κρατήδια που πολλοί αναλυτές έχετε ακούσει το ερμηνεύουν. Έλεγε ο Γιώργος ο Παπάς το πρωί στο Air News, που τον ακούω πάντα με προσοχή, ότι δεν είναι όλη η Γερμανία ακροδεξή και δεν εκφράζει όλη τη Γερμανία το αποτέλεσμα. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι επικράτησε λοιπόν εκεί η ακροδεξιά στις εκλογές που έγιναν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Πούτιν τρίβει τα χέρια του απ' την άλλη με τα αποτελέσματα αυτά. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εδώ τώρα διαβάζω ότι τίθεται λέει και θέμα καγκελαρίου, γιατί είναι δύσκολη η επόμενη μέρα για τον Μέρτς. Ιστορική αποτυχία τη χαρακτηρίζουν. Ναι, πάμε Μανώλη, πάμε, θα ξανάρθουμε, θα ξαναπούμε. Πάμε, πολλά είπα τόση ώρα χωρίς να βάλουμε μουσικούλα, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ επιστρέψαμε με παρέα, παρακαλώ, και όχι παρέα ότι και ότι, την άντε, καλύτερη.
1: Άντε, παιδί μου, ύστερα από πολύ καιρό. Έτσι,
0: άντε, ρε, εσύ να τα πούμε έτσι εδώ, ραδιατή.
1: Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα.
0: Καλώς το καλημέρα το Γιώργο μας.
1: Πάκρου Ισάκρον.
0: Τι κάνεις, Γιώργο μας.
1: Καλά, καλά, ευτυχώς έζησε η φωτιά.
0: Αυτό, ρε, εσύ. Μα τι ήταν αυτό τώρα. Τι έχουμε δει, πώς ξεκίνησε, έχεις καμία εικόνα?
1: Όχι, κοίταξε. Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής, και όλα έχουν τη σημασία τους. Παρά την έκταση, γιατί κάποια στιγμή είχαμε μέτωπο σχεδόν 7 χιλιόμετρα, με ένα μέτωπο συγκεκριμένο περί τα 2 χιλιόμετρα, να είναι πιο απειλητικό αυτό που κινήθηκε προς Παλέκαστρο, Ζάκρο, κάποια στιγμή, γιατί άλλαξε ο άνεμος. Οι ζημιές είναι περιορισμένες. Και λέω είναι περιορισμένες γιατί παρά την έκταση του μετώπου, δεν κάηκαν δέντρα στην ουσία. Θα μου πεις τι κάηκε. Χαμηλή βλάστηση. Αυτό που λέμε. Όχι, χαμηλή, να το πούμε στα κριτικά. Αχινοπόδια και ασπαλάθη.
0: Έτσι.
1: Όλη η περιοχή εκεί, για όσους ξέρουν τη συγκεκριμένη τοπογεωγραφία, θυμίζει λίγο σαβάνα, λίγο στέπα. Είναι το κομμάτι της Κρήτης που λέμε μοιάζει με την Αφρική. Έτσι. Δεν είχε δέντρα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει τι, καίγονταν μεν πολύ γρήγορα αυτή η θάμνη και πολύ εύκολα, βοηθούσε και ο αέρας εντός εισαγωγικών, γιατί είχαν 5-6 μπουφόρ. Οι άνθρωποι παλιοί ξέρουν, ειδικά το αχινοπόδι, είναι αυτό που χρησιμοποιούσαν για προσάναμα στα τζάκια.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Αυτό το ακουμπάς στο σπίρτο και νομίζω ότι είναι πετρέλαιο, έτσι.
0: Σωστό. Προσάναμα,
1: έχει όμως και
0: κανονικό.
1: Το εξής καλό, προσάναμα βέβαιως. Έχει το εξής καλό, καίγεται γρήγορα και δεν αφήνει πυροθερμικό φορτίο. Πράγμα που σημαίνει ότι και σε σπίτια να πλησίαζε δεν είναι τόσο ισχυρή η φλόγα, η θερμότητα που εκπέμπει ώστε να απειλήσει το σπίτι. Δεν μπορεί να κάψει δηλαδή μια πόρτα. Δεν είναι δέντρο το οποίο καίγεται αργά.
0: Παρ' όλα αυτά το 112 το...
1: Εννοείται.
0: Μπουμπονίσανε.
1: Εννοείται, και καλά κάναν, γιατί είχε καπνός. Αυτά τα μικρά χωριά πάνω, δηλαδή η Αδραβάστη, και κάνα δύο χωριά τώρα που διαφεύγουν, αν τα βρω θα το πω, είναι συνήθως, όχι συνήθως, κατοικούνται πλέον από ηλικιωμένους ανθρώπους.
0: Σωστό.
1: Και γι' αυτό και έσπευσαν κατευθείαν η πολιτική προστασία και οι δυνάμεις πυρόσβεσης και ζήτησαν ειδικά από τους ηλικιωμένους να απομακρυνθούν. Έτσι. Αυτό συνέβη σε κάποιες περιπτώσεις όπου πράγματι κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν υποστεί, ας πούμε, βλάβη στην υγεία τους εξαιτίας όχι της πυρκαγιάς, εξαιτίας του καπνού. Έτσι. Το θέμα είναι ότι με το πρώτο φως της ημέρας και μόλις επιχείρησαν τα ελικόπτερα, η φωτιά ελέγχθηκε. Και ελέγχθηκε γιατί ακριβώς και δεν έπνεαν ισχυρή άνεμη εκείνη τη στιγμή,
0: σημαντικό,
1: αλλά και επειδή δεν υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχαν δάση. Ναι, δηλαδή τα δέντρα που έχουν καεί, και γι' αυτό λέω η ζημιά είναι περιορισμένη παρά την έκταση, είναι ελάχιστα τα δέντρα, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί που ζουν σε αυτά τα χωριά, που ζουν από το λάδι, οι ελαιώνες τους είναι πιο χαμηλά, δεν είναι δηλαδή στα σημεία που είναι τα χωριά. Έτσι, για να καταλάβουμε περίπου από πώς γίνει τώρα.
0: Γι' αυτό μου έλεγες εσύ εχθές αύριο θα σβήσει. Κάτι ήξερες εχθές το βράδυ που τα λέγαμε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Άρε, Τζόρτζ. Μάλιστα.
1: Είχα την τύχη εξαιτίας του επαγγέλματος του πατέρα μου να γνωρίζω καλά την Ανατολική Κρήτη και γεωγραφικά δηλαδή, και ξέρω και την φυτολογία, θα το πω.
0: Σωστό,
1: δηλαδή.
0: ναι.
1: Ξέρω που έχει άλση, που έχει δάση, που δεν έχει.
0: Κατάλαβα.
1: Το μοναδικό δάσος δηλαδή σε εκείνη την περιοχή είναι το Φοινικό δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε άλλο δάσος με άλλο τύπου δέντρο.
0: Σωστό. Έτσι. Ωραία. Οπότε όλα καλά. Εντάξει, θα γίνει τώρα ο απολογισμός.
1: Ξαναλέω ότι το καλό είναι ότι δεν άφησε ζημιές η φωτιά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, άλλες φορές λέμε εντάξει, νιώθουμε ικανοποίηση γιατί έσβησε η πυρκαγιά, η οποία όμως έχει κάψει ένα δάσος. Κρίμα που κάει και το δάσος. Τώρα δεν έχουμε.
0: Η
1: θάμνη αυτή, την επόμενο χρόνο θα έχουν αναγεννηθεί. Δεν θα φαίνεται κάτι δηλαδή.
0: Μα εδώ έχουμε αναγέννηση και άλλων δέντρων που βλέπεις. Η φύση βρίσκει τον τρόπο. Πάντα η αλήθεια είναι. Παρά τη μανία του ανθρώπου που καταστρέφει γύρω του τη φύση.
1: Είτε από λάθος αυτό, τώρα εξετάζεται το ανακριτικό της πυροσβεσίας και ψάχνει να δει και πώς χρησιμοποιεί η πυρκαγιά.
0: Σωστό.
1: Έχουμε κάποια διαρροή από στήλο της ΔΕΗ, γιατί έχουμε δει πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Έχουμε εμπρισμό, έχουμε εμπρισμό από αμέλεια. Θα δούμε, θα φανεί.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι έχει μπει τάξη, με την έννοια, θυμάσαι παλιά, τσουκ καπνός από εδώ, τσουπ καπνός από εκεί, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τώρα, ποιος τολμάει να πάει να κάψει, να ανάψει, γίνεται αμέσως, το τζιμπάν αμέσως, έτσι, και τα πρόστιμα, και φυσικά, και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά και πρέπει κάποτε,
1: ρε παιδί μου. Και οι ποινές για όσοι λαμβάνονται, δηλαδή, τους κατεπάγγελμα εμπριστές, κατεπάγγελμα εντός εισαγωγικών λέξεων, αυτούς δηλαδή που εσκεμμένα πάνε να βάλουν φωτιά, είτε γιατί θέλουν να καθαρίσουν ένα χωράφι, είτε γιατί είναι πυρομανείς, είτε γιατί θέλουν να δημιουργήσουν αναστάτωση για πολιτικούς λόγους, γιατί παίζουν όλα αυτά, όσοι λαμβάνονται, τα χρονάκια τους στη φυλακή δεν τα γλιτώνουν πια. Έτσι. Και αυτό έγινε κατανοητό, δηλαδή δεν έχει... Άλλο πράγμα το εξαμελίας, έτσι να το πούμε. Ναι, αυτό και πάλι και το εξαμελίας.
0: Έχει. Τι σημαίνει την τιμωρία ότι... του την έχει.
1: Βέβαια, αν η φωτιά που έβαλες εξαμελίας έχει κάψει 10 σπίτια ή ένα χωριό ή πόσο μάλλον έχει κοστίσει ανθρώπινες ζωές, πάλι κινδυνεύεις να πας φυλακή. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Σωστό, σωστό. Έτσι να τα λέμε βέβαια, γιατί μόνο έτσι μπορούμε, ρε παιδί μου, να πάμε μπροστά
1: βέβαια, όταν
0: και έχεις να προειδοποιήσει
1: ότι είναι αντιπυρική περίοδος, ότι απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στην Ήπεθρο κλπ. Και λες, μα εγώ, ρε παιδιά, μια σωλήνα ήθελα να κόψω και βάλα τροχό. Ναι, μια σωλήνα ήθελα να κόψω, δεν ήθελα να κάψω άνθρωπους, αλλά τους έκαψε.
0: Τους έκαψε. Σωστό.
1: Είναι σαν να οδηγείς μεθυσμένος, να το πω.
0: Μα τι λες τώρα. Έτσι, ναι, δεν ήθελα να τον σκοτώσω.
1: Ναι, δεν ήθελα να σκοτώσω, αλλά είχα πει δύο
0: ποτήρια. Ναι, δεν είναι έτσι. Σωστά, συμφωνούμε απόλυτα. Μάλιστα, από άλλη επικαιρότητα εκεί πώς είστε, πώς πάτε.
1: Άλλοι δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν έχετε.
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, για να είμαι ειλικρινής, και καλό είναι να μην έχουμε. Επειδή μιλάμε για το Λασίθι, να πω ότι έγινε και το μνημόσυνο στους Πεύκους από το χοντόπο καταγωγής του Γιώργου Μαζονάκη. Εντάξει, ήταν συγκινητικό. Είναι το χωριό που καταγόταν, κατάγεται ο πατέρας του, γιατί ίδιος δεν είναι γεννηθεί στην Κρήτη. Ο Μαζονάκης, ο Γιώργος, παρέμενε δημοφιλής εκεί, δηλαδή περιφανευόντουσαν οι σιτιακοί στην καταγωγή του. Λογικό ήταν, ήταν συγκινητικό το κλίμα, οφείλουμε να το πούμε. Ο άνθρωπος χάθηκε τζάμπα. Δεν θα πω στη διαδικασία τώρα ποιος θέλει.
0: Όχι. Έχεις δίκιο. Εξελίσσεται βέβαια δικαστικά το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Το News το παρακολουθεί.
1: Βεβαίως.
0: Βλέποντας...
1: Η δικαιοσύνη το παρακολουθεί, αυτή θα αποφανθεί, η αστυνομική έρευνα, γιατί πάνε παράλληλα με τη δικαστική. Έτσι συνεχίζει, δεν έχει τελειώσει, δεν έχει κλείσει δηλαδή ο φάκελος προανάκρισης. Από ό,τι ξέρω υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες να κληθούν. Μπάση περιπτώσει. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε με αυτόν τον τρόπο που έφυγε.
0: Ναι, πολύ κρίμα και αγαπητός και τα τραγούδια του διαβάζω ότι ακούγονται πάρα πολύ και...
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση, όντως, για να κλείσουμε αυτό, ότι ο θάνατος του προβλήθηκε και στο εξωτερικό, ναι.
0: Αγαπητός, έτσι. Αγαπητός καλλιτέχνης.
1: Και στο Ισραήλ, ας πούμε, ιδιαίτερα, που ακούν πολύ ελληνική μουσική εκεί. Στα Βαλκάνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε χώρες Δυτικής Ευρώπης.
0: Σωστό.
1: Και στην Τουρκία. Και στην Τουρκία. Μην ξεχνάμε την Τουρκία.
0: Κοίτα, η Τουρκία με την Ελλάδα, πολλοί καλλιτέχνες Έλληνες είναι αγαπητοί.
1: Εντάξει, είναι, η βάση της μουσικής είναι κοινή. Τώρα, αν ρωτήσεις κανένα φανατικό Τούρκο, θα σου πει είναι Τούρκοι. Και αν ρωτήσεις Έλληνα, θα σου πει ελληνική. Είναι η μεσογειακή μουσική που υπήρχε ήδη από τα χρόνια των αρχαίων Ελλήνων και των Φινίκων κλπ. Προφανώς δέθηκε και με μουσικά ακούσματα που έφεραν οι Τούρκοι όταν ήρθαν στην περιοχή και μετά υφιστάμενα των Αράβων και των Ελλήνων κλπ. Και προέκυψε ένα αμάλγαμα. Γι' αυτό βλέπεις όλους τους μεσογειακούς λαούς και στην ουσία ακούν την ίδια μουσική. Έτσι, δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε καλά πάμε. Ήσυχα, no news, good news.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και βλέπουμε τώρα από

Πού είναι τώρα ο Γιώργος Παπαδάκης να μου πει που όλο με κατηγορεί ότι δεν βάζω, ότι βάζω λέει μάλαμα το πρωί και αυτά, να ακούσει εδώ ράμπι ράμπι, να ρίξει και ένα χορό. Λοιπόν, σίγουρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό έχουν λόγους να χαίρονται, δεν ξέρω αν θα ρίχνουν χορούς. Σήμερα, να μην το πάμε και μακριά, έχουμε πάνω από 4.000 επισκέπτες στα Χανιά, γιατί ήρθαν 2 κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι της Σούδας. Η μία ήταν προγραμματισμένη και μία έκτακτη. 4.218 επισκέπτες. Το Αζούρα ήταν το έκτακτο που ήρθε, όχι συγγνώμη, ήταν το τακτικό που ήρθε από τον Πειραιά και θα φύγει το απόγευμα για το Κατάκολο, 3.044 επιβάτες. Εκτάκτως ήρθε το Αλούρα με 1.174. Μα τόσο ωραίο καιρό, τόσο ωραία μέρα, θα πάνε να δουν τις ομορφιές εδώ, θα μπορούν να πάνε και πιο μακρινές εκδρομές άμα θέλουν. Πολλοί είναι αυτοί που τις επιλέγουν, κάποιοι φτάνουν και μέχρι το Ηράκλειο, πρέπει να σας πω. Προλαβαίνουν, άλλωστε φτάνει νωρίς το πρωί το πλοίο. Εντάξει, τώρα με το δρόμο δεν μιλάω για το σοκ που περνάει. Όποιος περνάει ήρθε εδώ, μας ήρθε ένας επισκέπτης στην ΕΡΤ Χανίων την Παρασκευή από τη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη με συγχωρείτε και έπαθε σοκ με το δρόμο που χρειάστηκε να πάει στο Ηράκλειο με τη διαδρομή. Το παθαίνουν όλοι, είναι δύσκολο, είναι κουραστικό, δεν συζητάω για τη νύχτα τώρα με τα μάτια όλο αυτό το... Με τα κολονάκια, με τα ταμπελάκια, με τα φωσφοριτζέ, με το στενό το δρόμο, τα μεγάλα οχήματα μου λένε δε που περνάνε τσίμα τσίμα, φορτηγά, λοφορία, βαν κτλ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Θα μου πεις με γκρινιάζεις, θα φτιάξουν το δρόμο, ναι. Το έχω πει και άλλες φορές, να ζήσουμε να τον δούμε, να τον φτιάξουμε, το χρωστάμε και στα παιδιά μας και στους νεότερους. Αλλά μέχρι να φτιαχτεί είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό που συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν από τη μία τα κρουαζιερόπλια που έρχονται. Έχουμε και αυτές τις νέες πτήσεις που είναι απευθείας. Μιλάω πρώτον για αυτή που είναι έως και 4 φορές την εβδομάδα απευθείας από το Παρίσι στο Ηράκλειο. Τη σεζόν 26-27 είναι η Transavia France λέγεται η εταιρεία. Είναι μια συμφωνία που έγινε σε μια έκθεση, οριστικοποιήθηκε λοιπόν αυτή η συμφωνία στο Παρίσι με την εταιρεία, την αεροπορική και το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς οι Γάλλοι είναι σταθεροί επισκέπτες της Κρήτης και του Ηρακλείου, όχι μόνο του Ηρακλείου, έρχονται... Περίπου, λέει, 500.000 Γάλλοι επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο, με τις αφίξεις το 2025 να προσεγγίσουν τις 485.000 επισκέπτες. Και εκτός από την Γαλλία, το Παρίσι που θα συνδέεται πλέον απευθείας, έχουμε και μία νέα πτήση της Sky Express από τις 26 Οκτωβρίου, σύνδεση με Θεσσαλονίκη Χανιά, 4 φορές την εβδομάδα και αυτό, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, Airbus A320, αυτά τα νέα, τα πιο μεγάλα αεροσκάφη. Οπότε συνδέονται καλύτερα η Βόρεια Ελλάδα πλέον με την Κρήτη και τα Χανιά. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε μία σύνδεση, μέχρι τώρα θα έχουμε κι άλλη. Καλά πάμε, έτσι. Με τον τουρισμό καλά πάμε. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουμε τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, φτάνουμε 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, ο καιρός είναι καλοκαίρι, κόσμος πολύς παραμένει στο νησί, κόσμος έρχεται, επιμηκύνεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο η σεζόν και με τις πτήσεις αυτές τώρα οπωσδήποτε πολλοί κόσμος θα έρθει. Βέβαια τα καταλήματα, τα εστιατόρια, τα κυρίως μαγαζιά είναι στα κέντρα των πόλεων και όχι παρά έξω, να το λέμε και αυτό, δηλαδή κάποιος που θέλει να πάει, να φάει και τα λοιπά, έχει πιο περιορισμένες δυνατότητες όσο φεύγει. Υπάρχουν βέβαια επιλογές, αλλά όσο φεύγει από το κέντρο της πόλης, λιγοστεύουν οι δυνατότητες που έχει
να πάει το βράδυ σε ένα εστιατόριο, όπως θα βγει στα Χανιά και θα τα βρει όλα ανοιχτά κτλ. Τέλος πάντων, να μην γκρινιάζουμε. Καλό είναι αυτό που συμβαίνει. Και ας συνεχίσει να γίνεται έστω και με αυτόν τον τρόπο. Όταν υπάρχει κίνητρο και στις περιοχές, έχει κι άλλος ένα λόγο να είναι ανοιχτό το μαγαζί του. Όταν δεν έχει κόσμο πολύ, σου λέει να ανοίξω, να πληρώσω ρεύματα, προμήθειες, προσωπικό, όλα αυτά για να βγει ένα μεροκάματο, μπορεί και να μην του συμφέρει. Οπότε γι' αυτό ο λόγος που δεν ανοίγουν πολλά από αυτά τα μαγαζιά. Υπάρχουν βέβαια οι σταθερές αξίες σε κάθε περιοχή, με το πολύ ωραίο τους φαγητό, που μπορεί ο κόσμος να πάει και να τα επισκεφθεί. Λοιπόν, τι λες Μάνο, πάμε τραγουδάκια? Πάμε να ακούσουμε πάλι, και εδώ είμαστε, αρθούμε σιγά σιγά. Πήγε παρά 10 με αυτά και με εκείνα.

Και λίγο πριν να σας αφήσουμε, Δευτέρα σήμερα, αύριο έχουμε, Τρίτη, 22 του μήνα, έχουμε στις 7.30 το απόγευμα την παραδοσιακή Στράτα και είναι έτσι πολύ ξεχωριστή, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Ρόδο και οι ιστορικές ομάδες Καλλισπέριδες, Μάχη της Κρήτης, αντάρτες γερμανικής κατοχής παρουσιάζουν το δρόμενο Στράτα της Ιστορίας, της Δόξας και της Λεβεντιάς. Μαζί τους θα είναι και οι λαμπαδιδρόμοι από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ομοχανίων Άγιος Ιωάννης, στο πλαίσιο της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Τη φλόγα θα ανάψει ο πρωταθλητής σφυροβολίας ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, σηματοδοτώντας την έναρξη της λαμπαδιδρομίας. Την Τετάρτη τώρα, αύριο η παραδοσιακή Στράτα θα ξεκινήσει από το νεόριο του Μόρο και θα είναι το τελικό σημείο συνάντηση στο Γυαλί Τζαμί. Την Τετάρτη τώρα, πάλι σε 7.30, η Στράτα, η παραδοσιακή Στράτα του Δήμου θα πάει στην Αγία Μαρίνα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2026. Ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Ακροτηρίου Καγιαλές παρουσιάζει το δρόμενο Στράτα στην Αγία Μαρίνα μαζί του στο παιδικό τμήμα του χορευτικού ομίλου Χανίων Ψιλωρίτης. Θα ξεκινήσει από τη διασταύρωση των οδών Ρωμιοσύνης και Κάμπου. Πρώτο σημείο στάσης έχει καθοριστεί η διασταύρωση της οδού Ρωμιοσύνης με την παλιά Εθνική Οδό. Δεύτερο σημείο η πλατεία της Αγίας Μαρίνας και τελικό σημείο συνάντηση η πλατεία Πατητήρα. Και για μια ακόμη εβδομάδα τα μέλη των παραδοσιακών συλλόγων θα μεταδώσουν στους χιλιάδες επισκέπτες που θα παρευρεθούν μια εμπειρία βγαλμένη από την παράδοση του τόπου. Πραγματικά είναι πολύ ξεχωριστές βραδιές αυτές της παραδοσιακής Στράτας. Ακόμη και εμείς που ζούμε εδώ, που ξέρουμε τους συλλόγους, που γνωρίζουμε τους ανθρώπους, που τους έχουμε θαυμάσει πολλές φορές, μας κλέβει το μάτι, έτσι συγκινούμαστε, τους παρακολουθούμε πάντα έτσι με πολύ μεγάλη περηφάνεια και χαρά. Πέμπτη λοιπόν χρονιά αυτή της παραδοσιακής Στράτας και πρέπει να συνεχιστεί κατά τη γνώμη μου για πολλές χρονιές ακόμα και μόνο να εμπλουτίζεται, γιατί μόνο όμορφα πράγματα προσφέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι, Μάνο Παπαδάκη, θα χαιρετήσουμε. Προλαβαίνεις να βάλεις και λίγο τραγούδι ή όχι? Προλαβαίνεις, Λοιπόν, μουσικά θα σας χαιρετήσουμε και σήμερα. Γεια και χαρά σας. Αύριο πάλι με καλό. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη. Αναφερόμενο στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έκανε μάλιστα λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας των οικοκυριών όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας πως η στήριξη θα βασιστεί σε δύο άξονες: στη συγκράτηση της τιμής και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, αφεντέα, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα των νέων ητών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Άλαν Μπίγια. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετοδός, δήλωσαν στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων. Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα, μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει

Φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην Παγκρίτια πρωινή αθλητική εκπομπή «Ώρα για σπορ» που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδου 102,4 μεγακύκλους. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Στόχος μας να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας φέρουμε πιο κοντά στα αθλητικά δρόμενα της Κρήτης και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάη, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Συντονιστείτε λοιπόν φίλες και φίλοι μαζί μας και απολαύστε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Εντυπωσιακό παιχνίδι χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο, παρουσία περίπου 10.000 θεατών. Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, πρώτη απώλεια του Όφι στην έδρα του φέτος. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και όπως λένε και οι παλιοί, παιχνίδι που μπορείς να το κερδίσεις, τουλάχιστον ας μην το χάσεις. Έτσι λοιπόν με μια γκολάρα ο Νίκος Αθανασίου στο 95, το πρώτο του με τη φανέλα του Όφι, έστειλε το παιχνίδι να λήξει στο 2-2 και τον Όφι να παίρνει ένα βαθμό μετά από δύο νικηφόρα παιχνίδια στην έδρα του. Θα πούμε λεπτομέρειες και το τρίτο ημίχρονο από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πούμε ακόμα φίλες και φίλοι ότι ο Εργοτέλης κατέκτησε το Super Cup καθώς το γήπεδο του Αλμυρού το Σάββατο κέρδισε την Χερσόνησο με 4-2, μια ήττα που έφερε αρκετά απόνερα στην Χερσόνησο καθώς παρετήθηκε ο προπονητής της ομάδος ο Μάριος Σιφάκης. Είχαμε φιλικά παιχνίδια ΑΟΤΕ Επισκοπή 0-2 και Πλατανιές Ρυθμιακός 0-3, Επισκοπή, η οποία φέρνει τώρα Πορτογάλο τεχνικό στη θέση του Κώστα Φραντζέσκου. Να δούμε τι έγιναν στη δεύτερη αγωνιστική στα πρωταθλήματα στην Ένωση Προσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και Χανίων. Στο μπάσκετ η Αναγέννηση πήρε το τουρνουά του Πανελευσινιακού καθώς κέρδισε και τον Παπάγου με 99-76 και τον Γηπεδούχο Πανελευσινιακό με 75-67, ενώ μετά τον Αγόρ και ο Ανδρογέας στις γυναίκες αποκλείστηκε από το κύπελο μπάσκετ γυναικών χάνοντας χθες από τον Αντέο εκτός έδρας με 78-59. Με τα αριστερό ξεκίνησαν και στην πρώτη εθνική γυναικών οι δύο κριτικές ομάδες. Μας εκπροσωπούν στο κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών. Ο Όφι, ο νεανικός Όφι, έχασε στο Βόλο από το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου με 3-0, ενώ και η Ρέα γνώρισε την ήττα εκτός έδρας από την Αγία Παρασκευή με 2-0.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε από το παιχνίδι που έγινε χθες στο Παγκρέτιο Στάδιο. Όφη και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 2-2 σε ένα παιχνίδι που Όφη ξεκίνησε το μάτς με 6 αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε την περασμένη Πέμπτη απέναντι στη Χόφενχάιμ. Καθώς ο Χρήστος Κόντες ήθελε να δώσει κάποιες ανάσες σε παίκτες που είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής και σε κάποιους άλλους που θα ερχόταν πιο φρέσκοι από τον πάγκο. Ξεκίνησε εντυπωσιακά. Στο πρώτο 20 λεπτό πραγματικά ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Προηγήθηκε μάλιστα στο 18 με ένα πολύ ωραίο γκολ του Γιάννη Αποστολάκη, το πρώτο γκολ του 22χρονου μεσοαμυντικού του Όφη. Αλλά μετά το 25 λεπτό ο Αστέρας Τρίπολης ισορρόπησε το παιχνίδι και μάλιστα στην πρώτη φάση που δημιούργησε ισοφάρισε με γκολ του Φεντερίκο Μακέντα στο 24, δεύτερο γκολ για τον 35χρονο φόρ του Αστέρα Τρίπολης φετινή αγωνιστική περίοδο, ο οποίος έχει πιστωθεί και μία ασίστ μετά από μια πολύ ωραία σέντρα που του έβγαλε ο 25χρονος αριστερός μπακ Πορτογάλος ο Άλεξ Μέντες. Και μάλιστα το παιχνίδι ήρθε τούμπα στο 50 λεπτό όταν ο Κάλβιν Κετού, ο 29χρονος Καμερουνέζος επιθετικός, εκμεταλλευόμενος μια κόντρα μεταξύ στο διώξιμο του Κοστούλα πριν περάσει μπάλα τη γραμμή του τέρματος μετά την ατομική προσπάθεια του Μπαρτόλο, χτύπησε στον Χριστογιώργο, στρώθηκε λοκούμι στον Κετού, ο οποίος με ένα δυνατό σου θα κάνει το 1-2, αλλά ο Κερασάκης στην τούρτα τον τελευταίο λόγο τον είχε ο Αθανασίου, ο οποίος το 95 με ένα εκπληκτικό σουτ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και μάλιστα με το κακό του πόδι, όπως λέμε, το δεξί, θα στείλει την μπάλα στο αριστερό γάμα της Εστίας Παπαδόπουλου, ένα εντυπωσιακό γκολ κάνοντας το 2-2. Να ξαναθυμηθούμε, φίλες και φίλοι, τα γκολ της χθεσινής αναμέτρησης όπως τα περιγράψαμε στην Era Sport.
1: Στο Ηράκλειο 1-0 Όφη, οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με ένα ξερό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή του Γιάννη Αποστολάκη και στο 18 λεπτό θα γίνει το 1-0. Όφη το κυνηγούσε τον γκολ από το ξεκίνημα του αγώνα, ένα ξερό αριστερό σουτ του Γιάννη Αποστολάκη έξω από την περιοχή ευνηδιάζει τον Νίκο Παπαδόπουλο και κάνει το 1-0 για τον Όφη. 1-1 στο Ηράκλειο με σκόρερ το Μακέντα μετά τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Στην πρώτη ουσιαστικά φάση ο Αστέρας Τρίπολης ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 1-1 με σκόρερ τον Φεντερίκο Μακέντα. Γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-2 με τον Κετού, καθώς την έκανε μια τρομερή ατομική προσπάθεια. Ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ, η μπάλα κοντραρίστηκε πριν περάσει τη γραμμή του τέρματος, έδιωξε ο Κοστούλας, αλλά στην εξέλιξη της φάσης μπάλα πήγε στον Κετού, ο οποίος με δυνατό σούτ φέρνει τούμπα στο παιχνίδι και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται στο Μακρύτιο Στάδιο 2-1 του Όφη. Η μπάλα είναι για τον Πούγκουρα. Πούγκουρα αριστερά για τον Κρίσμανιτς. Ακόμα πιο αριστερά εκεί που είναι ο Αθανασίου. Θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια. Την κάνει το σουτ. Γκολ! 2-2. Φοβερό γκολ από τον Αθανασίου. Με το κακό του πόδι που λέμε, με το δεξί. Η μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου. 2-2. Τρομερό γκολ. Τρομερή εναλλαγή συναισθημάτων εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. 2-2 Όφη Αστέρας Τρίπολης με το φοβερό γκολ του Νίκου Αθανασίου στο 95.
0: Έτσι γράφτηκε, φίλες και φίλοι, ιστορία στο χθεσινό παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό ήταν το 18ο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Ηράκλειο. Όφη έχει 7 νίκες, ο Αστέρας Τρίπολης 5, 6 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα και γενικά στα 38 μάτς που έχουν δώσει οι δύο ομάδες, Όφη έχει 10 νίκες, ο Αστέρας Τρίπολης 16, 12 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Θα πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να δούμε τι είπαν οι προπονητές και παίκτες στο τρίτο ημίχρονο από αυτή την συνάντηση, ξεκινώντας από τον Χρήστο Κόντι, το τεχνικό του Όφη.
2: Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και νομίζω ότι αυτό που σήμερα θέλω να πω είναι ότι μπράβο στην ομάδα που μέχρι το 95, 96, 97 πάλεψε να γυρίσει το σκορ. Χάναμε 2-1 από δικά μας λάθη απέναντι σε μια ομάδα που είχε έναν βαθμό, πάλευε για να κάνει πράγματα. Πραγματικά μπράβο και στον Αστέρα Τρίπολη, μας έβαλε πάρα πολύ δύσκολα. Καμιά φορά ο πεινασμένος είναι πιο. Βγάζει πιο πολύ ενέργεια. Εμείς κάναμε αλλαγές, προσπαθούμε να έχουμε και εμείς την ίδια ενέργεια. Δυστυχώς δεν πήγε το μάτσο όπως θέλαμε, δυσκολευτήκαμε πολύ. Δεν βγάλαμε καθαρές ευκαιρίες, δεν είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, βιαζόμασταν. Και στο τέλος, έτσι πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, ένας βαθμός για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Χρήστος Κόντης. Είπαμε ένα παιχνίδι που δεν μπορείς να το κερδίσεις, ας μην το χάσεις. Γι' αυτό είπε και ο Χρήστος Κόντης ότι και ο βαθμός αυτός ήταν πολύ σημαντικός για την κριτική ομάδα. Πάμε τώρα στον τεχνικό του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος πραγματικά μετά το 20 λεπτό έδειξε ότι η βαθμολογική του θέση τον αδικεί. Αλλά ο Αθανασίου πήρε την μπουκιά από το στόμα της φιλοξενούμενης ομάδος, κάτι που δεν έκρυψε και την απογοήτευση του τεχνικού του Αστέρα Τρίπολης των Αρκάδων του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος μάλιστα δεν παρέλειψε να δώσει και συγχαρητήρια στον Όφη για την εξαιρετική του πορεία μέχρι στιγμής στην Ευρώπη. Για να τον ακούσουμε.
3: Πριν πω για το παιχνίδι, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο για τον Όφη και να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια για την πορεία που έχει κάνει. Εκπροσωπεί τη χώρα μας επάξεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που αξίζουν πραγματικά πάρα πολλά συγχαρητήρια. Γιατί είναι μια ομάδα που είναι ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Όσον αφορά το παιχνίδι, κρατούσαμε μέχρι το 95 την ήλιο στα χέρια μας. Αλλά βλέπετε, μπήκε ένα γκολ που πραγματικά χαίρεσαι να το βλέπεις. Το δέχτηκε η ομάδα μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν ένα καταπληκτικό γκολ. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε σήμερα την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Αλλά τα παιδιά έκαναν και σήμερα μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Να δω πότε θα σταματήσει η τύχη να μας γυρίζει την πλάτη και να μας δώσει και μια δημάσια χαρά.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου. Τι γκολάρα έβαλε το παιδί, μάλιστα το πρώτο του με τη φανέλα του Όφη από τον περασμένο Γενάρη που ήρθε στην κριτική ομάδα. Ένα εντυπωσιακό γκολ. Πήρε την μπάλα κοντά στη γραμμή, στην πλάγια γραμμή, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Αστέρα Τρίπολης. Συνέκλεινε παράλληλα μπρος στην εστία του τέρματος του Αστέρα Τρίπολης και παράλληλα μπρος στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Και με το κακό του πόδι, όπως λέμε, με το δεξιό, με ένα τρομερό βολ πλανέ. Ένα σκρόπ θα στείλει την μπάλα στο αριστερό γάμα του Παπαδόπουλου, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι στο 95ο λεπτό. Πρώτο γκολ για τον Αθανασίου, αλλά είναι ο 13ος παίκτης του Όφη που σκοράρει την φετινή αγωνιστική περίοδο. Μια πολυφωνία που αυτό είναι και ένα μυστικό από τον Όφη, ο οποίος έχει πετύχει 20 γκολ σε αυτά τα 11 μάτς που έχουν δώσει οι ποδοσφαιριστές του Όφη σε 4 διοργανώσεις, Super Cup, πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη. Ουσιαστικά 19 γκολ, γιατί το 20ο του είχε βάλει αυτό γκολ ο Σκαμπάνης, ο τερματοφύλακας του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Βόλου. 19 γκολ λοιπόν από 13 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Πρώτο σκόρερ πάντως σε όλες τις διοργανώσεις είναι ο Τιάγκο Νους με 3 τέρματα. Μένουμε όμως εμείς στον Γιάννη Αποστολάκη και τον Νίκο Αθανασίου, οι οποίοι πέτυχαν τα πρώτα τους φετινά γκολ, αλλά μένουμε κυρίως στον Νίκο Αθανασίου να δούμε πώς έζησε αυτός αυτό το πολύ ωραίο γκολ, το πρώτο με τη φανέλα του Όφη.
4: Νομίζω ότι με το που σούταρα είδα ότι έχει μπάλα καλή πορεία και κατευθείαν γύρισα να πανηγυρίσω και να προσπαθήσουμε όσο χρόνο έχουμε να μήπως πετύχουμε άλλο ένα γκολ. Ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι όπως το έζησα στο live. Θα το δω και στο βίντεο σίγουρα για να καταλάβω ακριβώς τι γίνει. Τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Προσπαθούμε μέσα στο γήπεδο να βγάζουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Δουλεύουμε καθημερινά για αυτό το σκοπό, για κάθε παιχνίδι να είμαστε καλοί, να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Σίγουρα έχουμε μια πολύ απαιτητική χρονιά όπως έχουμε ξαναπεί. Αλλά κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε Ευρώπη, είτε κύπελο. Θέλουμε να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να μαζέψουμε όσους πόντους γίνεται σε όλες τις διοργανώσεις. Σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι πλέον, ούτε στη Super League, ούτε στο κύπελο, ούτε στην Ευρώπη εννοείται αυτό. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ήθελε πολύ συγκέντρωση. Πριν 2 μέρες είχαμε ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Στην αρχή μπήκαμε νομίζω πολύ καλά στο μάτς, προηγηθήκαμε κιόλας με 1-0. Μετά για κάποιο λόγο δώσαμε περισσότερο χώρο στον αντίπαλο. Εκμεταλλεύτηκε κι αυτό στις κάποιες αδυναμίες που είχαμε, κατάφερε, σκόραρε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ένα γκολ στο δεύτερο. Αλλά εντάξει, το καλό είναι ότι καταφέραμε, αντιδράσαμε τουλάχιστον πήραμε το βαθμό της οπαλίας και νομίζω είναι ένα μάθημα για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά του παιχνιδιού, γιατί ένα παιχνίδι δεν τελειώνει όταν βάζεις ένα γκολ ή βάζεις δύο γκολ, τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Και σίγουρα πρέπει να το πάρουμε σαν μάθημα αυτό και να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στη συνέχεια.
0: Αυτά τόνισε φίλες και φίλοι ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος και αυτός άνοιξε λογαριασμό, ταμείο στα γκολ με την φανέλα του Όφη, το πρώτο του με την κριτική ομάδα. Επαναλαμβάνουμε, 13 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές έχουν σκοράρει τα 19 γκολ του Όφη, 20 αν θέλετε με το αυτογκολ του Σιαμπάνη. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι χθες ο Όφη ξεκίνησε καλά το παιχνίδι μέχρι το 20 λεπτό, ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, από εκεί και πέρα όμως έχασε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς μάτσαρε το παιχνίδι όπως έπρεπε ο Αστέρας Τρίπολης, το έβαλε δύσκολα. Προηγήθηκε μάλιστα και 2-1 φιλοξενούμενος, έφερε το παιχνίδι τούμπα, αλλά στο τέλος κατόρθωσε να πάρει την ισοπαλία με αυτό το εντυπωσιακό γκολ του Νίκου Αθανασίου. Για να δούμε πώς διάβασε το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης και τι νομίζει ο ίδιος ότι έφταξε και Όφη δεν έκανε την τρίτη του νίκη φέτος στο Παγκρέτιο Στάδιο.
5: Καταρχήν παίξαμε μια ομάδα που παίζει τον ίδιο σχηματισμό, άρα από την αρχή το παιχνίδι έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, γιατί ματσάρουν τα συστήματα, είναι σχεδόν ένα man-to-man σε όλο το γήπεδο. Οι παίκτες πρέπει να βάλουν πολύ το ατομικό τους ταλέντο, να τριπλάρουν, να κερδίσουν στο ένα εναντίον ενός στις μονομαχίες τους. Άρα εξ αρχής ένα παιχνίδι που έχει κάποιες δυσκολίες. Ξέραμε σίγουρα ότι όταν έρχεται μια ομάδα που έχει έναν βαθμό, μια ομάδα με πολύ καλούς και έμπειρους παίκτες, μια ομάδα που τα τελευταία δύο αποτελέσματά της ήταν θετικά και με την ΑΕΚ και με τον Άρη. Ισοπαλίες μεν, αλλά δεν έχασε και έδειξε καλύτερα δείγματα από ό,τι στην αρχή του πρωταθλήματος. Άρα ξέραμε ότι θα έχουμε να παίξουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να το πάμε υπομονετικά στο δικό μας τέμπο. Βάλαμε ένα γκολ και εκεί που θα έπρεπε να διαχειριστούμε καλύτερα την κατάσταση, νομίζω ότι το ανοίξαμε λίγο τις γραμμές και βρήκε πολύ νωρίς ο Αστέρας αυτό το γκολ. Μετά δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι πολύ με πολλά νεύρα, με καθόλου καθαρό μυαλό από όλους μας, από όλο το γήπεδο. Δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε, μάλλον ξέρω αλλά δεν θέλω να πω. Άρα υπήρχε ένα παιχνίδι με πολύ εκνευρισμό που δεν μπορούσαμε να πάρουμε σωστές και καλές αποφάσεις. Τρώμε και αυτό δεχόμαστε και αυτό το δεύτερο γκολ που εντάξει, είναι αυτό τα καμιά φορά που λες τα στραβά, τρώμε και αυτό το γκολ, δεχόμαστε αυτό το γκολ και νομίζω ότι μετά πάλι με αυτόν τον εκνευρισμό να προσπαθούμε να βρούμε με πολύ έτσι πίεση, με πολύ ένταση, χωρίς καθαρό μου μυαλό ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες προποθέσεις, κάναμε και κάποιες ψηλοευκαιρίες, αλλά νομίζω ότι αυτός ο εκνευρισμός δεν μας οδηγούσε σε καλό παιχνίδι, δεν μας οδηγούσε σε καθαρό παιχνίδι. Νομίζω στο τέλος της ημέρας ο βαθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί σε ένα παιχνίδι που κακά τα ψήματα δεν ήμασταν καλοί, καταφέραμε και πήραμε ένα βαθμό που για μένα είναι σαν νίκη, έτσι πως εξελίχθηκε. Μακάρι βέβαια εντός έδρας να είχαμε τρεις βαθμούς, αλλά έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, νομίζω ότι αυτός ο βαθμός είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε τώρα τις εβδομάδες, θα πρέπει να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ακόμα την εικόνα μας.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης, φίλες και φίλοι. Δεν έχει κάνει συμβόλαιο με τις νίκες κριτική ομάδα. Κάποτε θα έρθει και η ήττα, θα έρθει και η ισοπαλία. Και όπως πολύ σωστά και πολύ σοφά είπε ο Χρήστος Κόντης, το χθεσινό μάτς έτσι όπως εξελίχθηκε ουσιαστικά ήταν νίκη για τον Όφη. Όφη ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να παλεύει όλα τα παιχνίδια. Πάμε και στον Γιώργο Κανελόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε χθες βασικός. Αλλά μάλλον πριν πάμε στον Κανελόπουλο, να πούμε ότι αυτό που είπε ο Χρήστος Κόντης για τον εκνευρισμό ήταν σαφέστατη αιχμή για τα σφυρίγματα του Αλέξανδρου Τσακαλίδη, του διαιτή από την Χαλκιδική. Και η αλήθεια είναι, χωρίς πέρα από κάθε σοβινιστική διάθεση, ότι ο συγκεκριμένος διαιτής, όποτε παίζει τον Όφη, πραγματικά εκνευρίζει την κριτική ομάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι και τυχαίο, αλλά το έχουμε διαπιστώσει αρκετές φορές από τα συμφραζόμενα των ανθρώπων της κριτικής ομάδας και γενικά από, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Πάμε όμως τώρα εμείς τον Γιώργο Κανελόπουλο να ακούσουμε τι είπε αυτός μετά την λήξη του παιχνιδιού.
6: Νομίζω δεν είμαστε στην καλύτερη μας μέρα. Κρατάμε ότι ήμασταν μαχητικοί και παλεύσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και πήραμε το βαθμό. Οπότε νομίζω κρατάμε αυτό και θα δουλέψουμε τώρα στη διακοπή για να είμαστε καλύτεροι. Είναι πολύ σημαντικό, έστω και στην κακή μας μέρα, να είσαι μια μέτρια μέρα που δεν μας βγαίνουν πράγματα, να παίρνουμε βαθμούς. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Νομίζω να καθαρίσουμε το μυαλό μας, να ξεκουραστούμε. Έχουμε πολλή ποιότητα. Θα δουλέψουμε αυτά που χρειάζεται και θα είμαστε έτοιμοι όταν γυρίσουμε.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Κανελόπουλο. Όφη λοιπόν, όπως ακούσατε, τον Γιώργο Κανελόπουλο επέδειξε πνεύμα μαχητή και όπως ακούσατε και τον και όπως θα ακούσουμε και τον Χρήστο Κόντι, επέδειξε και νοοτροπία νικητή. Πάλεψε μέχρι τέλος για να μην χάσει το παιχνίδι, δικαιώθηκε με το πολύ ωραίο γκολ του Νίκου Αθανασίου και γενικά δείχνει φέτος Όφη ότι έχει ξεκινήσει με δυναμική, με αυτοπεποίθηση, με πάθος, με πίστη στην ομάδα και στο αποτέλεσμα, κάτι που όλα αυτά μαζί έβγαλαν μια παραπάνω μαχητικότητα και οδήγησαν τον Όφη στο τελικό 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε όμως να δούμε πώς κρίνει αυτή την νοοτροπία ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω σήμερα, αν είχαμε άλλα 3-4 λεπτά, μπορεί να βάζαμε και δεύτερο γκολ και τρίτο γκολ, συγγνώμη. Και το πίστευα και εγώ και όπως νομίζω ότι πιστεύαν και οι παίχτες. Βέβαια, σε τέτοια παιχνίδια, όταν προσπαθεί να βάλει γκολ, μπορεί να γίνει και στραβή, να βγει σε μια αντεπίθεση ο αντίπαλος, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος ο Αστέρας Τρίπολης. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που έχουμε πει ξανά, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή. Όλα τα παιχνίδια θέλουμε να τα κερδίζουμε, όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα παλεύουμε μέχρι το τέλος. Το λέμε πάντα, το φωνάζουμε δυνατά. Κάποιες φορές δεν μπορεί να μας βγαίνουν τα πράγματα έτσι πως τα θέλουμε, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, είμαστε δίπλα τους και στα καλά και στα κακά. Σήμερα δεν είχαμε την καλύτερη μας απόδοση, αλλά νομίζω ότι στο τέλος αυτός ο ένας βαθμός, όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικός.
0: Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, ώρα για ξεκούραση για τους πολεμιστές. Σήμερα και αύριο θα γίνουν δύο προπονήσεις και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ θα πάρουν ρεπό από Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, μεθαύριο δηλαδή, έως και την επόμενη Κυριακή, 27 του μήνα, και η πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Η διακοπή αυτή γίνεται λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών μας ομάδων. Μάλιστα, είναι τέσσερις οι διεθνείς του ΟΦΗ. Ένας τους άντρες, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος κλήθηκε για τα μάτς της εθνικής μας με την Σερβία 24-9, τη Γερμανία 27-9, την Ολλανδία 1-10 και την Γερμανία 4-10. Για 20 μέρες δηλαδή θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Ενώ στις ελπίδες κρίθηκαν από τον Γιάννη Ταοσιάνη τρεις ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, για να παίξουν για τα προβληματικά του γύρου του 2027 με την Γεωργία, τη Λετωνία και την Βόρειο Ιρλανδία. Πάμε όμως να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι λέει για την διακοπή ο τεχνικός του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης. Ενδεχομένως στη διάρκεια της διακοπής, βεβαίως, η κριτική ομάδα να δώσει και κάποιο φιλικό παιχνίδι. Για να ακούσουμε τι λέει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος θεωρεί ότι ήταν απαραίτητη διακοπή για να ξεκουραστούν όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ.
5: Είμαι σίγουρος θα κάνει καλό. Καταρχήν πρέπει να ξεκουραστούμε πνευματικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί και εγώ τους έχω πιέσει πάρα πολύ. Και τα παιδιά έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα παιχνίδια, πάρα πολλά τα παιχνίδια, συνεχόμενα τα παιχνίδια, με μεγάλες εντάσεις. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ξεκουράσουμε το μυαλό μας και το σώμα μας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα δεν είμαστε τέλειοι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, να βελτιώσουμε. Δυστυχώς, όλο αυτόν τον καιρό τώρα δεν κάναμε προπονήσεις που να μπορούμε να να δουλέψουμε πράγματα που ίσως ελλείψεις ή κάτι που θέλουμε να βελτιώσουμε στο παιχνίδι μας. Ήταν πιο πολύ προπονήσεις προετοιμασίας για ένα παιχνίδι με πιο πολύ βίντεο. Άρα, αν εξαιρέσω την πρώτη εβδομάδα που θα είναι πιο πολύ μια εβδομάδα ξεκούραση, οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι σημαντικές για μας για να δουλέψουμε σε πολλούς τομείς. Είτε έχει να κάνει με φυσική κατάσταση, είτε έχει να κάνει με τακτικά πράγματα, το πώς παίζουμε, το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Και θεωρώ ότι μετά τη διακοπή θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
0: Λοιπόν, δεν αποκλείεται, φίλες και φίλοι, προς το τέλος των υποχρεώσεων του Όφη στο Europa League να ζητήσει ως έχει δικαίωμα αναβολή σε κάποιο παιχνίδι Όφη του πρωταθλήματος. Από ό,τι είπε και ο Χρήστος Κόντης, το μάτς που προσανατολίζεται, αλλά δεν είναι οριστικό προς όρας να ζητήσει αναβολή, είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με το Βόλο για την 18η αγωνιστική της Super League που θα γίνει το τρίμηνο 23, 24 και 25 του Γενάρη. Πριν από το ακολουθεί το μάτς με την Λεχ Πόζανα στο Ηράκλειο την τελευταία αγωνιστική και πριν το μάτς με τους Πολωνούς, ο Όφη θα καλύτερα να αντιμετωπίσει το Παναθηναϊκό εντός έδρας, την Στουρμ Κρατς εκτός έδρας και στη συνέχεια την ΑΕΚ στο Ηράκλειο. Είναι ένα βεβαρημένο πρόγραμμα και δεν αποκλείεται λοιπόν ο Χρήστος Κόντης να ζητήσει την αναβολή του παιχνιδιού με τον Βόλο για την 18η αγωνιστική. Για να δούμε τι είπε για αυτό ακριβώς το κομμάτι, αυτή ακριβώς την περίπτωση ο Χρήστος Κόντης.
5: Έχουμε σκεφτεί ένα παιχνίδι που ίσως...
0: Αυτό ακριβώς το κομμάτι, αυτή ακριβώς την περίπτωση ο Χρήστος Κόντης.
5: Έχουμε σκεφτεί κάποια παιχνίδια.

0: Ευχαριστόμαστε. Μπορεί να δώσουμε και κάποιο φιλικό, ναι.
1: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης. Να πούμε ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού οι ποδοσφαιριστές του Όφη πήγαν προς το πέταλο των οργανωμένων. Παρόν και ο Μιχάλης Μπούσης στο παιχνίδι και αυτός κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο. Οι φίλοι του Όφη αναγνώρισαν τη μεγάλη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Όφη, τους χειροκρότησαν, αλλά και οι ποδοσφαιριστές του Όφη ανταπέδωσαν αυτό το χειροκρότημα. Να πούμε ότι με τον Αστέρα Τρίπολης χθες έπαιξε ο Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος πέρυσι, αν θυμάστε καλά, φόρωσε την φανέλα του Όφη, μάλλον πρόπερση στη φανέλα του Όφη, ο οποίος Τζόρνταν Σίλβα είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή παρουσία, έφυγε για οικογενειακούς λόγους, αλλά οι λόγοι αυτοί τη φετινή αγωνιστική περίοδο εξέλιπαν και έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα φορώντας αυτή τη φορά τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Άλλωστε ένας ποδοσφαιριστής που τον ήξερε πάρα πολύ καλά, ο Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος και αυτός έγινε δεκτός στο Ηράκλειο με αρκετά χειροκροτήματα. Νυν αθλητικός διευθυντής του Αστέρα Τρίπολης, πρώην team manager του Όφη. Αυτά όσον αφορά την κριτική ομάδα. Να ρίξουμε μια ματιά το τι έγινε στην πέμπτη αγωνιστική της Super League, όπου το απόλυτο αυτή τη στιγμή το έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε δύσκολα την Καλαμάτα 1-0 στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης με ένα πολύ ωραίο γκολ του Ανδρέα Τετέη στο 33, ενώ δοκάρια τον Παναθηναϊκό είχε ο Λιβάη Γκαρσία. Από κοντά και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε εκτός έδρας στο γήπεδο του Πανετολικού τον Πανετολικό με 3-1, με γκολ του Τάχα Άλλη στο 33, του 28χρονου Σουηδίου, ο οποίος τραυματίστηκε στην πλάτη, όπως και ο Παυλένκο, τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Στο 39 είχαμε το 0-2 από τον Σερίφ Διαγέ, τον 30χρονο Σενεγαλέζο φόρ του ΠΑΟΚ. Στο 51 το 1-2 από τον Ντιέγκο Εστεμπάν, τον 25χρονο Ισπανό του Πανετολικού. Αλλά στο 98 ο Σόλα Σορετήρε, ο 22χρονος μεσοεπιθετικός Άγγλος, θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Μεγάλο μάτς και πολλά παράπονα από το Βόλο για τη διαιτησία του Πολυχρόνη στο μάτς που έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλο ΣΑΕΚ 1-2. Στο πρώτο λεπτό είχε δοκάρει ο Βόλος με τον Κόμπα. Στο 44 ακυρώθηκε και γκολ του Φουρτάδο του Βόλου ως offside. Στο 61 με πέναλτι που αμφισβητήθηκε έντονα, το κέρδισε ο Λούκα Γιώβιτς από τον Κάργα, θα κάνει το 0-1. Στο 85 όμως 21 ετών Γιώργος Χαραλαμπόγλου θα ισοφαρίσει 1-1 για τον Βόλο, αλλά στο 89 ο Λούκα Γιώβιτς, ο 29χρονος Σέρβος, με μια πολύ ωραία κεφαλαία θα γράψει το Βόλο ΣΑΕΚ 1-2. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Διαπυρός και Σιδήρου πέρασε από τη Λεβαδιά και Ολυμπιακός με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημείωσε ο Μανώλης Σάλιακας στο 92, Ηρακλειώτης δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, 30χρονος αμυντικός της Ερυθρόλευκης ομάδας, σαν από μηχανής θεός, με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ θα κάνει το 0-1 που έμελε έναν και το τελικό αποτέλεσμα. Η περσινή ομάδα έκπληξη του πρωταθλήματος, ο Λεβαδιακός, φίλες και φίλοι, έμεινε για πέμπτη αγωνιστική χωρίς γκολ. Μάλιστα έχει 0-9 τέρματα εις βάρος του ο Λεβαδιακός. Το Σάββατο είχαμε Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος και Βυσιά 1-2. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δείχνει ότι και φέτος θα είναι πάρα πολύ δυνατή παρά τις πολλές μεταγραφές και το που έχει κάνει και το κτίσιμο της νέας ομάδας. Στο μεγάλο πρωταγωνιστή, τον 39χρονο Ισπανό μέσο, τον Χόρχε Μπόμπο, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα, το πρώτο στο 63 και το άλλο στο 85 με πέναλτι που κέρδισε ο Σαγκάλ, ενώ ενδιάμεσα στο 75 ο Σάμουελ Μουτουσαμί είχε ισοφαρίσει σε 1-1 για τον Ατρόμητο. Πάμε να δούμε τώρα και την βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 12, ΑΕΚ με 11, σε τέταρτη θέση παρέα με τον Ολυμπιακό είναι ο Όφη με 10 βαθμούς και ακολουθούν Πανετολικός με 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος Αθηνών 2, Αστέρας Τρίπολης 2, Βόλος 2 και στην τελευταία θέση είναι ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Η επόμενη έκτη αγωνιστική θα γίνει το τρίμερο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10, 11, 12 Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα 20ήμερο περίπου. Ο Όφη παίζει Σάββατο στις 7.30 με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Η αγωνιστική αυτή, η έκτη αγωνιστική βεβαίως, έχει και το ντέρμπι των Αιωνίων την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Στις 9 το βράδυ θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Πάμε τώρα στα πρωταθλήματα υποδομής, όπου ο Όφη στο πρωτάθλημα K19 κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0, με ένα γκολ που σημείωσε το 35 ο Χαράλαμπος Αντωνακάκης, ένα πολύ ωραίο γκολ, το έβαλε από το κέντρο, ενώ στο 91 ο Αστέρας Τρίπολης είδε να αποβάλλεται ο Κόγε από το παιχνίδι. Η ομάδα του Μανώλη Πατεμτζίνη στην 7η θέση, έχοντας σε 4 αγώνες 6 βαθμούς, προηγούνται ΑΕΚ Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς. Στο πρωτάθλημα K17, και εδώ επίσης είχαμε την 5η αγωνιστική. Το Σάββατο, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε τον Όφη με 2-0, με γκολ του Χαριάδη στο 33 και του Γεωργακόπουλου στο 55. Η ομάδα του Κυριάκου Πέτρα στο πρωτάθλημα K17 είναι στην 8η θέση, έχοντας 4 βαθμούς σε 3 αγώνες, προηγείται ο Ολυμπιακός με 10 και ακολουθεί ο Πανατολικός, μάλλον είναι στην πρώτη θέση και οι δύο ισόβαθμοι με 10 βαθμούς. Ενώ στο πρωτάθλημα K15 το Σάββατο στην Τρίπολη, στις αθλητικές εγκαταστάσεις Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η K15 του Όφη έχασε από τον Αστέρα, επίσης με το ίδιο σκορ που έχασε και η K17 με 2-0, με γκολ του Δίπλαρου και του Αγγελάκη. Ο Όφη στο πρωτάθλημα K15 είναι στην 9η θέση, έχοντας 3 βαθμούς σε 3 αγώνες, προηγούνται Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με 6.

Πάμε στην Super League 2, σε Super League 2, φίλες και φίλοι, όπου το Μαρκό κάνει εντυπωσιακή παρουσία. Έχει το 3 στα 3. Μάλιστα, Μαρκό κέρδισε τον Ολυμπιακό Β' εκτός έδρας με 4-2, με γκολ του El Arabi, του Νεκούλ και δύο γκολ του Σεμπά. Για τον Ολυμπιακό Β' σκόραν Ζουγκλής και Λεγκίση. Να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Αναγέννηση Καρίτσα Πανιώνιος 0-0, πρώτη απώλεια για τον Πανιώνιο. Ζάκυνθος Ελλάδα Σύρου 1-4. Άθενος Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 με δύο γκολ του Μανιά. Ενώ προσωρινά έχει ισοφαρίσει ο Πανσεραϊκός με πέναλτι του Πρασά. Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Και όπως είπαμε, Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Σήμερα η τρίτη αγωνιστική στην Super League 2 ολοκληρώνεται με τα παιχνίδια Πύργος ΑΕΛ στις 4. Παιχνίδι μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Σπορ, ένα μάτς που γίνεται στο Παμπελοποννησιακό γήπεδο. Ενώ στις 5 θα παίξουν ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Το παιχνίδι μάλιστα του Πανθρακικού με τη Νίκη Βόλου το διαιτητεύει ο Μαυραντονάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου.

0: Στην βαθμολογία η Μαρκό έχει 9 βαθμούς στην πρώτη θέση, ακολουθούν Ελλάδα Σύρου και Πανιούνιος με 7 και η Καλυθέα είναι στην τέταρτη θέση με 6 βαθμούς. Πάμε στην πρώτη εθνική γυναικών, όπου είχαμε πρεμιέρα, αλλά και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τα αριστερό, οι δύο κριτικές ομάδες που μας εκπροσωπούν. Ο νεανικός Όφη έχασε εκτός έδρας από το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου με 3-0, με γκολ που σημείωσαν η Κομκοτού στο 55 και στο 82 και άλλο ένα η Φράνια στο 35, ενώ με ήττα ξεκίνησε και η Ρέα από την Αγία Παρασκευή με 2-0, με γκολ που σημείωσαν η Γκάτς στο 23 και η Κρόκετ στο 73 λεπτό. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ στο ντέρμπι, την ΑΕΚ του Στέλη Κοζανίδη με 1-0, με ένα γκολ που σημείωσε η Βόσνια Μικαέλα Γκατσανίτσα στο 13ο λεπτό. Στα άλλα μάτς είχαμε Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσκάτο 3-0, Αστέρας Τρίπολης και Φυσικά 6-0 και Παναθηναϊκός Πύργος 4-0. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, θα μείνουμε στην Αμαλία Γιαζατζίδη, την 24χρονη εξτρέμ που πήρε φέτος Όφη από τον Πύργο. Ας την ακούσουμε τι είπε για αυτό το παιχνίδι.
1: Ο αγώνας σήμερα ήταν ο πρώτος αγώνας της εξτρέμ για εμάς. Ήταν ένας αρκετά πιεστικός αγώνας. Είχαμε κάποιες ελλείψεις λόγω κάποιων κοριτσιών. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα θα είμαστε όλο το πρώτο στατσεμένες. Ο αγώνας ήταν σκληρός. Είχαμε προϋποθέσεις, θα μπορούσαμε να βγάλουμε κάτι καλύτερο. Παρ' όλα αυτά δεν μας βγήκε. Συνεχίζουμε. Πιστεύω επειδή είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα, θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με τα μέσα που έχει αυτή τη χρονιά. Ο στόχος μας είναι να είμαστε ψηλά, να νικήσουμε, να πάμε αγώνα σε αγώνα. Θα κοιτάξουμε τα λάθη μας, θα τα διορθώσουμε και θα προχωρήσουμε δυναμικά. Είμαστε ενωμένες και δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Αυτά είπε λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Αμαλία Γιαζατζίδη, η νέα παίκτρια του Όφη. Η αλήθεια είναι ότι ούτε Όφη ούτε η Ρέα θα είναι τόσο δυνατές όπως πέρυσι που πρωταγωνίστησαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην πρώτη εθνική γυναικών. Ειδικά Όφη θα παίξει με νεανική ομάδα και θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε όμως πώς θα πάνε και οι δύο ομάδες στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Είμαστε ακόμα στην πρεμιέρα, ειδικά για τον Όφη, που στήθηκε την τελευταία στιγμή και έχει πολλή δουλειά ο τεχνικός του Όφη, ο Γιάννης Κατησεβαστός, να κάνει από εδώ και πέρα. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι, είχαμε το Super Cup στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, το οποίο έγινε σε μνήμη και του Γιώργου Γκαβόπουλου, εκεί όπου ο Εργοτέλης κέρδισε την Χερσόνησο με 4-2, σε ένα παιχνίδι που ο Εργοτέλης προηγήθηκε 3-0, με γκολ που σημείωσαν ο Ντανιέλ Ντίσα στο 45 και στο 50, ο 21 ετών φορ του Εργοτέλη. Να πούμε ότι τα άλλα δύο τέρματα του Εργοτέλη τα πέτυχαν στο 7 ο Ζωάο Τόμας και στο 77 ο Μάριο Νοκάι. Μάλιστα ο Εργοτέλης προήγηκε όπως είπαμε με 3-0, μείωσε όμως η Χερσόνησο σε 3-2 με γκολ του Μπάμπη Δαμιανάκη απευθείας εκτέλεση φάουλ του 31 ετών αμυντικού της Χερσονήσου στο 54 και στο 67 ο Κρίστιαν Φρόκου θα κάνει το 3-2 ο 29χρονος φορ της Χερσονήσου. Όμως δεν έφτανε αυτό, καθώς το λίγο αργότερα είχαμε το τελικό 4-2 με τον γκολ του Μάριου Νοκάη. Στο ημίχρονο ο Εργοτέλης προηγήθηκε με 2-0, ενώ βεβαίως είχαμε και απόνερα από το παιχνίδι αυτό και ειδικά από την ίδια της Χερσονήσου, καθώς παρετήθηκε ο Μάριος Σεφάκης από την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Χερσονήσου, μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League, της τρίτης εθνικής, ενώ μαζί του θα φύγει από την ομάδα της Χερσονήσου και ο γυμναστής ο Δαβίδ Φραγιαδάκης. Εμείς όμως θα μείνουμε στο παιχνίδι αυτό και ας ακούσουμε καταρχάς τι είπε ο τεχνικός του Εργοτέλη, ο Μανώλης Σουτζής.
2: Είναι ένας τίτλος ο οποίος έπαιξε ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο του περσινό. Στόχος μας ήταν σίγουρα να κερδίσουμε, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ακόμη περισσότερη ψυχολογία. όπως έχω πει αρκετές φορές, είναι μια ομάδα, έχουμε μια ομάδα τελείως καινούρια, με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, οπότε νομίζω ότι ένας τίτλος θα μας δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη, περισσότερη ψυχολογία για το δύσκολο μαραθώνιο που έχουμε στο πρωτάθλημα. Όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι ξεκινήσαμε πολύ καλά. Κάναμε δύο ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά. Νομίζω ελέγχαμε το παιχνίδι, βάλαμε ένα γκολ. Μετά νομίζω ότι κάπου το χάσαμε, κάπου μας προβλημάτισε η αντίπαλη ομάδα. Καταφέραμε ευτυχώς στην κλίση το ημίχρονο, με το που τελείωσε το ημίχρονο, να κάνουμε το 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο και εκεί που κάναμε το 3-0, νομίζω ότι κάναμε μόνοι μας, βάλαμε δύσκολα στον εαυτό μας. Νομίζω κάναμε λάθη που δεν πρέπει να επαναληφθούν σε άλλα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά βάλαμε και ένα τέταρτο γκολ και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου, συγχαρητήρια στα παιδιά, κάναν μια προσπάθεια αρκετά καλή και θέλω να δώσω και πολλά συγχαρητήρια στη Χερσόνησο. Νομίζω ότι είναι μια καλή ομάδα και εύχομαι τα καλύτερα και σε αυτούς.
0: Αυτά, φίλες και φίλοι, από τον Μανώλη Σουτζή. Θα πάμε και στον Μάριο Σιφάκη, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, χθες υπέβαλε την παραίτησή του από την ομάδα της Χερσονήσου. Παραίτηση που έγινε δεκτή, εξήγησε μάλιστα και τους λόγους που έκανε αυτή την παραίτηση, προασπιζόμενος την δουλειά του. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μάριος Σιφάκης για το μάτς του Σαββάτου και την ήττα της ομάδας του στο Super Cup από τον Εργοτέλη.
3: Καταρχάς θα δώσουμε συγχαρητήρια στον Ερωτέλ για την κατάκτηση του τροπέου. Από εκεί πέρα θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ναι, το θέλαμε κι εμείς, απλά το δείξαμε στο δεύτερο μήχρονο. Θεωρώ ότι ο Ερωτέλης μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι, έδειχνε ότι το ήθελε, έβαζε τα πόδια του φωτιά, ενώ εμείς όχι. Στο δεύτερο μήχρονο μιλήσαμε με τα παιδιά, αλλάξαμε κάποια πράγματα, πιστέψαμε ότι μπορεί να το γυρίσουμε. Απλά πληρώνουμε κάποια λάθη τα οποία κάνουμε, τα πληρώνουμε ακριβά. Ξαναλέω, συγχαρητήρια στον Εργοτέλη, συγχαρητήρια και στα δικά μου παιδιά για την προσπάθεια και στην ΕΦΣΥ για την διοργάνωση. Ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα συμμετέχουμε. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο στόχος είναι να παλέψουμε να μείνουμε στην κατηγορία αυτή. Και θεωρώ ότι θα τα δώσουν όλα τα παιδιά σε κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο να παίρνουμε ό,τι μπορούμε από τα παιχνίδια.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και από τον Μάριο Σιφάκη. Η Χερσόνησο μπαίνει πλέον σε νέα δεδομένα μετά την αποχώρηση του τεχνικού της ομάδος. Αρκετά ονόματα προπονητών έχουν πέσει στο τραπέζι προκειμένου να αντικαταστήσουν τον Μάριο Σιφάκη, ο οποίος αυτά τα χρόνια που ήταν η Χερσόνησο, τα δύο χρόνια, έκανε αρκετά καλή δουλειά. Ο Μάριος Σιφάκης, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραιτήθηκε χθες μετά την ήττα της ομάδος στο Super Cup από τον Εργοτέλη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποχωρώ με καθαρή συνείδηση και την ικανοποίηση ότι μπορούσα. Πάμε σε κάποια άλλα φιλικά παιχνίδια που έγιναν λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Ο ΠΟΑ στο Ατσαλένιο κέρδισε τον Άγιο Νικόλαο 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Μιχαλανδρέας Νίκταρης 48 από σύστη του Ραβίθη. Δοκάρι είχε ο Άγιος Νικόλαος στο 40 με τον Κωνσταντίνο Μιλιώνη. Πάμε και σε άλλα δύο φιλικά παιχνίδια. Το ένα είναι στον Τυμπάκη, όπου ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου έχασε από την Επισκοπή με 2-0. Με γκολ που σημείωσε ο Ζαχαρίας Κωστάκης και ο Ανδρέας Πεκίνη με πέναλτι στο 50 λεπτό. Για την Επισκοπή, την οποία κοούτσαρε ο Φίλιππος Μουρτζιανός, να πούμε ότι προαλήφεται ως τεχνικός ο Τόμας Τενκαρίνια, ένας 35χρονος Πορτογάλος, ο οποίος έχει διατελέσει προπονητής και σε γυναικείες ομάδες και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Τόμας λοιπόν Τενκαρίνια, ο 35χρονος Πορτογάλος, αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Κώστα Φραντζέσκου. Και σε ένα άλλο παιχνίδι που έγινε στα Χανιά, ο Ρυθμιακός κέρδισε τον Πλατανιά με 3-0. Ο Ρυθμιακός, ο οποίος στα φιλικά παιχνίδια μέχρι στιγμής, θα έλεγα ότι μαζί με τα Χανιά είναι οι δύο ομάδες που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις με την παρουσία τους και τα αποτελέσματά τους. Έτσι, ο Ρυθμιακός το έδειξε αυτό σε άλλο ένα παιχνίδι, καθώς κέρδισε τον Πλατανιά με 3-0. με δύο γκολ του Κότσιου στο 35 στο 60 λεπτό και άλλο ένα του Σφακάκη στο 61 λεπτό. Βεβαίως ο Πλατανιάς έπαιξε με αρκετές αλλαγές. Ο Τάκης Διακάκης, ο τεχνικός της ομάδας των Χανιών, έδωσε την ευκαιρία και σε παίκτες που δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής να παίξουν. Ενώ η είδηση για τον Πλατανιά είναι η επιστροφή του Βαγγέλη Μαρκουλάκη ξανά στην ενεργό δράση. Είχαμε όμως και την δεύτερη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, αλλά και στην αντίστοιχη των Χανίων. Στο Ηράκλειο είχαμε Δαμάσταν Δεστίων 1-4, Πανόμ Όφα 1-0 με ένα γκολ του Ρούκα στο 54, Ρωμανός Πάοκ στο πιο δυνατό παιχνίδι 0-0, Μινωική Νέος Ηρόδοτος 2-3, με γκολ που σημείωσαν ο Μπαρδάκης, ο Χαρέτος με πέναλτι και ο Βλαχόβας, ενώ για την Μινωική σκόραραν ο Σαραφαλντίν και ο Περογαμβράκης, Τίλης ο ΣΑΕΚ 2-4, Αλμυρός Μοχός 2-2, Ζαρός Ποαβίτα 2-1 και Αετός Ανογιών Ρούβας 2-2. Είναι τα μάτς της δεύτερης αγωνιστικής. Να δούμε και την βαθμολογία έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι ο Ζαρός έχει το απόλυτο κάνοντας το 2-2 στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου, ενώ Πάο Κρουσόν, Ακατσαμπά, Νέος Ηρόδοτος, Μοχός, Ρωμανός, Αλμυρός και Πανόμ έχουν από 4 βαθμούς. Πάμε και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανιών, όπου επίσης είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Νέος Κισαμικός, Ηρακλής Νεροκούρου 3-0 με 2 γκολ του Μελισσόπουλου και 1 του Μουρατίδη. Γραίνιτης ΑΕ Κεδονίας 0-1 με γκολ του Τρικουνάκη στο 77. Σπάθα Θύελλα Καλαθενών 3-1. Ρισούδα Ιωνία 2004. Μινόταυρος Πανχανιακός 1-0. Άρης Βουκαλιών Παλαιόχωρα 2-2. Άμυλα Ιδωμενέας 4-2. Και Κρητικός Αστέρας Ποσειδών Τσικαλαριών 3-0.

στα Χανιά, φίλες και φίλοι, μετά την πάροδο και της δεύτερης αγωνιστικής, το απόλυτο έχουν Μινόταυρος και Σπάθα με 6 βαθμούς, ενώ ακολουθούν Ιωνία 2000, Κρητικός Αστέρας, Άμυλα Άρης Βουκολιών και ΑΕΚ Κεδονίας με 4 βαθμούς.

Για πάμε, φίλες και φίλοι, στο μπάσκετ, όπου η Αναγέννηση Αρακαλοχωρίου, που θα εκπροσωπήσει την Κρήτη στην Elite 2, δηλαδή στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία του μπάσκετ στην Ελλάδα, πήρε το τουρνουά που έγινε στο γήπεδο του Πανελευσινιακού, στο κλειστό γυμναστήριο Τάκης Βογιατζής, με 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Την πρώτη αγωνιστική κέρδισε τον Παπάγκου με 99-76 και χθες τον Οικοδεσπότη, την ομάδα του Πανελευσινιακού, με 75-67. Ενδιάμεσα να πούμε ότι ο Πανελευσινιακός είχε κερδίσει τον Παπάγκου με 77-67. Εκτός κυπέλου γυναικών στο μπάσκετ έμεινε και ο Ανδρογέας, ο οποίος χθες στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Καλτσάς έχασε από τον Αντέο με 78-59, παρά το γεγονός ότι η Δανδουλάκη πέτυχε τους μισούς και παραπάνω πόντους του Ανδρογέα. 30 πόντους σημείωσε, παρακαλώ, η Δανδουλάκη, 10 η Αργυροπούλου και 9 η Μαργέλου. Έχασε από τον Αντέο, που είχε κορυφαίες σκόρερ την Παναγιωτίδη και την Τσίνα Σλανίδου, οι οποίες σημείωσαν από 16 πόντους. Έτσι λοιπόν, εκτός συνέχειας του κυπέλου Ελλάδος γυναικών στο μπάσκετ είναι και ο Ανδρογέας, όπως από την περασμένη Πέμπτη είναι εκτός και ο Αγόρα Εθύμνου στο κύπελο μπάσκετ των ανδρών, καθώς το κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο είχε χάσει από τον Αθλητικό Μηλοπεύκες με 62-58.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή «Ώρα για Σπορ» έφτασε στο τέλος της. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξη των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του στο ιατρείο του Κολονακίου. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2%, καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχή στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων. Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

Αυτή η διπλή εκλογική δοκιμασία της Κυριακής, φίλες και φίλοι, στην Γερμανία καταδεικνύει και αποδεικνύει, θα έλεγα, την πολιτική κρίση που βαθαίνει στην χώρα αυτή. Ο Φρίντριχ Μέρτς επιμένει, ο οποίος βρίσκεται σε μια μάχη πολιτικής επιβίωσης που θα δώσει τώρα, επιμένει να μένει στο τιμόνι της χώρας. Μάλιστα δεσμεύτηκε να συνεχίσει την προσπάθεια για να προχωρήσει η Γερμανία. Μίλησε για την ανάγκη σταθερότητας, σφαίνους και υπομονής, αλλά και για μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την Γερμανία έτοιμη για το μέλλον. Πώς θα γίνουν όλα αυτά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στην Γερμανία, φίλες και φίλοι, προφανώς και χρήζει ειδικής ανάλυσης. Σημασία έχει πως είναι εκλογικά αποτελέσματα που προσμετρώνται και αξιολογούνται με τη δέουσα βαρύτητα που έχουν και που δεν αφορούν την Γερμανία μόνο, αλλά συνολικά την Ευρώπη. Από τώρα μπορώ να σας πω πως αύριο θα έχουμε την εξαιρετική και πολύ εξειδικευμένη καθηγήτρια του Παντίου, την κυρία Βασιλική Γεωργιάδου, να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το φαινόμενο.

Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio και είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο.

Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της γνωστής πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και εκεί λοιπόν αφήνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι έχετε να μας πείτε.

0: αυτή η ενεργειακή κρίση, φίλες και φίλοι, που βάζει νέα δεδομένα. Θα μου πείτε γιατί δεν ήταν αναμενόμενη. Αναμενόμενη ήταν, μπορούσε να εκτιμηθεί, είχε ήδη εκτιμηθεί και σε διεθνές επίπεδο. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη κάνει τις εξαγγελίες του. Σήμερα μάλιστα ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, σε συνέντευξή του σημείωσε ότι αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα διαμορφώνονταν περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο. Ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να διαμορφωθεί χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε πέρσι, το 1,75, στο οποίο είχε αναφερθεί ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στην συνέντευξή του που παραχώρησε στο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Η στήριξη των νοικοκυρών σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις: στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Όλα αυτά έχουμε χρόνο για να τα δούμε, φίλες και φίλοι, αλλά το βέβαιο είναι ότι αυτά τα δύσκολα μέτωπα, που δεν είναι μόνο αυτό το μέτωπο για την κυβέρνηση, θέλω να πω δεν είναι το ενεργειακό κόστος μόνο, είναι η ακρίβεια, είναι οι δομές υγείας που συζητείται δημοσίως τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα, είναι αυτά που οδηγούν την κυβέρνηση στην επεξεργασία και στην εφαρμογή, όπως λέει το ρεπορτάζ, ενός Plan B για τον χειρισμό των ζητημάτων. Αλλά αυτό που εμείς θα κάνουμε τώρα είναι να δούμε πώς εμείς οι πολίτες έχουμε αποτυπώσει και εκτιμήσει και τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων που παρουσιάστηκαν στην ΔΕΘ. Αυτά όλα έχουν αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις και εμείς εδώ καλωσορίζουμε μετά από πάρα πολύ καιρό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Πολύ καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε άπαντες.
0: Και άπασες. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, κύριε.
1: Είναι αρσενικό της ευγενίας, μην φοβάστε.
0: Το κατάλαβα και το συνηθίζουμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, για πάμε λίγο να συζητήσουμε, κύριε Μαύρο, αυτά τα στοιχεία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που προκύπτουν από την δημοσκόπησή σας. Φαίνεται πως αυτό που λέμε πρόθεση ψήφου, αυτό κρατώ εγώ, είναι σχεδόν ό,τι ξέραμε. Δηλαδή είναι τόσο μικρές οι αποκλίσεις ή και οι διαφοροποιήσεις που δεν ξέρω εάν πραγματικά αξιολογούνται και πώς αξιολογούνται.
1: Θέλετε να σας πω κάτι?
0: Παρακαλώ πολύ.
1: Η όλη η πολιτική κατάσταση μου θυμίζει κάτι εκδρομές μεγάλων τζιπ,
0: ναι,
1: δεν θέλω να πω μάρκες,
0: ναι,
1: οι οποίες πάνε στην Αράχοβα και στα πλαίσια το ότι οδηγούν μια τεράστια τζιπούρα, να την πω έτσι, μπαίνουν σε κάτι πλατώματα που έχει η Αράχοβα μεταξύ του χωριού, να το πω έτσι, και του χιονοδρομικού κέντρου,
0: ναι,
1: για να λασπώσουν λίγο τα αυτοκίνητα και να δείξουν ότι εγώ έχω μια τζιπούρα με την οποία κάνω τη γουστάρω στη λάσπη.
0: Και καμιά φορά, επειδή αυτή η τζιπούρα δεν είναι και τζιπούρα, κολλάει κιόλας.
1: Αυτό ναι, ακριβώς ήθελα να πω, ότι και τώρα ακούγεται η φράση «κολλήσαμε».
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί θα δείτε που θα πλακώσουν τίποτα τζιμνί, αυτό μπορώ να το πω γιατί είναι μικρούλι το φουκαριάρικο το αυτοκινητάκι το συγκεκριμένο, αλλά έχει ψυχή μέσα του, είναι τετρακίνητο και τραβάει μην πω ποιες αυτοκινητούρες για να τις βγάλει από τη λάσπη.
0: Μάλιστα.
1: Και υπενήσω με πολύ συγκεκριμένα
0: αυτό
1: κόμματα,
0: τώρα θέλω να μου πείτε
1: τα οποία
0: ποια είναι η τζιπούρα και
1: που μοιάζουν με τζιμνί. Εντάξει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, άρα έχουν κολλήσει οι τρεις μεγάλοι, διότι η κυβέρνηση, βλέπετε ότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και συμπληρώνει σιγά σιγά από ένα μετράκι γιατί νιώθει ότι δεν φτάσανε αυτά που είπε. Mm-hmm. Πετάει βέβαια λίγο το μπαλάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα όλο και κάτι υπενήσεται επιπλέον.
0: Υπενήσεται αυτά τα μέτρα που μπορεί να πάρει χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τα πούμε εμείς άλλη ώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς μάλλον κόλλησε mm-hmm. διότι δεν το βλέπω, ενώ είχε ο κόσμος πολύ μεγάλες προσδοκίες, απάντησε μεν σε ωραία μέτρα, παρόλο που αξιολογούνται, εντάξει, λογικό, χαμηλότερα από τις κυβέρνησεις, αλλά χαμηλότερα και από του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Και άρα λοιπόν, γιατί πιστεύω, δεν φταίνε τα μέτρα.
0: Τι φταίει,
1: το γεγονός ότι συνδέουν ακόμα το παρελθόν με τα μέτρα όσον αφορά την εφικτότητά τους.
0: Εννοείται το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να σας πω ότι αποδεικνύεται ότι η μεγάλη λέξη ομπρέλα με την οποία ανέβηκαν τα κόμματα απάνω όσον αφορά αυτά που έχουν στο μυαλό τους οι πολίτες, είναι η λέξη κοστολόγηση, η οποία έχει γίνει της μόδας, έτσι. Και εκεί οι κοστολογήσεις μπερδεύτηκαν, διότι τη μία μέρα βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει τα 7,3 δις αφορούν την τετραετία και την άλλη
0: μετά ο κύριος Κουτεντάκης, ναι, τον είχαμε
1: λέει
0: και
1: όχι
0: εδώ.
1: Είναι απεργία ανά έτος και μετά αυτοδιορθώνονται και οι δύο και πάει λέγοντας.
0: Αυτό που το αποδίδεται δηλαδή αυτή η...
1: Να ολοκληρώσουμε και
0: συγγνώμη,
1: για το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σας ρωτήσω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πάμε τότε. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει τσιμπήσει κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Το ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι τουλάχιστον δεν έπεσε και μέσα σε δύσκολους καιρούς φαίνεται ότι η διάθεσή του είναι να τσιμπήσει. Γιατί επιτέλους κατάλαβε, και δεν ξέρω ποιοι το είπαν στο ΠΑΣΟΚ και για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ άκουσε, ότι έπρεπε να μετατοπίσει λίγο τον προβολέα από το να συμπεριφέρεται ως ένα κλασικό αρχηγικό κόμμα,
0: ναι,
1: σε ένα κόμμα συστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και λέγοντας σύστημα εννοώ το πρόγραμμα. Διότι σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο σημείο όταν έφτιαξε το πρόγραμμά του, όπου στην Επιτροπή συμμετέχουν αρκετά έως πολύ σοβαροί άνθρωποι, βγήκε και το διαφήμισε κιόλας με ραδιόφωνο.
0: Βέβαια, έκανε διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα άρχισε η έννοια πρόγραμμα και ΠΑΣΟΚ να έρχονται πάρα πολύ κοντά και να αρχίζει να αποκτά μία άλλου είδους διάσταση, διότι μέχρι πρότινος οι αναλυτές έλεγαν του ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά του ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, τη στιγμή που υπάρχει μία πληθώρα άλλων κομμάτων γύρω-γύρω που διαρριγνύουν τα ημάτια του ΠΑΣΟΚ, άλλος για τη δικαιοσύνη, άλλος για τα μέτρα, άλλος για τη γοητεία του αρχηγού, άλλος για το δεν ξέρω και εγώ τι και άλλος για το παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τώρα έχει φτάσει στο σημείο το ΠΑΣΟΚ να έχει κάτι να ισχυριστεί, δηλαδή σε ένα πιθανό αίτημα για συνεργασία μπορεί να γυρίσει να πει εγώ βάζω το πρόγραμμα, εσύ βάζεις την πρωτιά.
0: Ναι, είναι μια καλή ιδέα αυτό. Περιμένουμε να δούμε. Προφανώς και προεκλογικά θα το πει. Αλλά αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαύρο, είναι το εξής. Αυτή λοιπόν την μεταστροφή που έχει το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να την μετατρέψει σε δυναμική? Τι στοιχεία έχετε εσείς?
1: Θα σας πω. Δεν είναι εύκολη η ζωή, όπως ξέρετε. Θέλει πολύ τριήρη το ΠΑΣΟΚ για να τη γυρίσει σε ισχυρότερη δυναμική. Από μόνο του πρέπει να συμβάλλει και η Ελλάς, πρέπει να συμβάλλει και η Νέα Δημοκρατία για να γίνει κύμα αυτή η δυναμική, ας την πούμε έτσι, του ΠΑΣΟΚ. Διαφορετικά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, διότι ο Έλληνας έχει την ιδιοσυγκρασία που λέει θυμάστε το Σταυρίδι που έλεγε άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αχού λοιπόν, και δεν με νοιάζει, ναι, ναι, ναι.
1: Αχού και δεν με νοιάζει. Λοιπόν, βαριέται να διαβάζει κείμενα και προγράμματα. Είναι σαν να του λες, παιδί μου, τη Δευτέρα γράφεις μαθηματικά, κάτσε διάβασε τριώνυμο.
0: Ναι.
1: Και λέει, δεν υπάρχει κάποιος να μου το πει απλά τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και δεν φταίει ο Έλληνας, προσέξτε με για να μην παρεξηγηθώ, φταίει το γεγονός ότι κανένας ηγετικός φορέας δεν έχει κάτσει κάτω να ασχοληθεί με την τάση του Έλληνα να πρέπει να διαβάζει. Έτσι.
0: Άρα επειδή το πάτε τώρα ακριβώς στην καρδιά το θέμα του, δηλαδή το γεγονός ότι θα μιλήσω κυρίως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κύριε Μαύρου, το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπόρεσαν να συντονιστούν με αυτό που ο πολίτης θέλει να ακούσει ή έχει ανάγκη να ακούσει. Αυτό μπορεί να διορθωθεί από την πλευρά τους, από το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη και από την Ελλάς επίσης.
1: Αν ξεπεράσει το καθένα από αυτά τους δαίμονές του, θα μπορούσε.
0: Καλά, πότε έτσι θα τους ξεπεράσει τώρα, ναι. Θέλω να πω, μαζεύει ο χρόνος, αυτό εννοώ.
1: Θα μεγαλώσουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι θα σας πω το εξής. Ποιος είναι ο μεγάλος δαίμονας του κυρίου Τσίπρα? Είναι η περίοδος διακυβέρνησης 15-19. Ποιος είναι ο μεγάλος δαίμονας του ΠΑΣΟΚ? Ο χρόνος που, πώς το λένε, χάθηκε, δαπανήθηκε για να επιβληθεί ο κύριος Ανδρουλάκης ως ένας γοητευτικός ηγέτης. Και πραγματικά θαύμασα το θάρρος του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη είπε με παρησία, αν θέλετε, ότι αν περιμένετε εγώ να γίνω γοητευτικός, δεν θυμάμαι την έκφραση που
0: ήταν...
1: δυστυχώς θα σας απογοητεύσω, διότι εγώ δεν είμαι τέτοιος τύπος. Εγώ είμαι ο παίκτης που παίζει στο κέντρο μιας ποδοσφαιρικής ομάδας και δεν κάνει φαντεζή, τρίπλες και εξωτερικά φάλτσα. Είμαι ο τύπος ο οποίος τρέχει πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, κουβαλητής της μπάλας.
0: Κύριε Μαύρο, επειδή είπατε και για τους δαίμονες, και προσπαθώντας να βάλουμε...
1: Όχι του Καρβέλα, επειδή είναι επίκαιρος, έτσι.
0: Και επειδή προσπαθώ σε αυτή τη συζήτηση, τη σύντομη που έχουμε, να τα βάλω όσο μπορώ περισσότερα τα θέματα, υπάρχει ένας δαίμονας που είναι ένα 18% της αδιευκρίνησης της ψήφου. Και ίσως είναι από το πιο σημαντικό, είναι πιο σημαντικό και από τα ίδια τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Μπράβο. Προσθέστε εκεί απάνω στο 18 και το 5,5%, αν θυμάμαι καλά, ίσως και παραπάνω, που είναι το άλλο κόμμα.
0: Κόμμα, ναι. Ναι.
1: Επειδή είστε μία παμπώνηρη δημοσιογράφος, το πιάσατε αμέσως. Διότι εκεί μέσα κρύβονται δύο παίκτες οι οποίοι πιθανά να παίξουν ρόλο.
0: Γι' αυτό σας πάω εκεί. Ένας είναι ο Σαμαράς και ένας ενδεχομένως ο Κασιδιάρης. Ακούω όλη την ανάλυση σας, παρακαλώ, δεν θα σας διακόψω.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς, αφού γύρισε γύρω-γύρω-γύρω και ο κόσμος δεν ήξερε τι να τον κάνει, συνειδητοποίησε ο κόσμος, βοηθούντος του κυρίου Σαμαρά, ότι εγώ, αγαπητοί μου, δεν θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Δεν με νοιάζει, το βίωσα. Αυτό που πουλάω στην πραμάτια μου, στο μπάγκο μου έξω από την εκκλησία, είναι ότι με εμένα, αν με ψηφίσεις, δεν αμαρτάνεις.
0: Ναι.
1: Εμπίπτεις μέσα στο ιδεολογικό σου πλαίσιο και το παραταξιακό σου πλαίσιο, εάν έχεις κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς που εγώ δεν θέλω ως Δημήτρης Μαύρος να τους αναπτύξω αυτή τη στιγμή.
0: Τους αποενοχοποιεί δηλαδή.
1: Ακριβώς, και τους λέει, αν έρθετε σε μένα δεν είστε ως κοψοχέριδες, πώς να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα, συνδυαζόμενο με το γεγονός ότι ενδέχεται να μην μετράμε σωστά τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή να μην το δηλώνουν, αν θέλετε, οι Σαμαρικοί, εκεί να έχουμε κάποιες εκπληξούλες.
0: Μάλιστα.
1: Παρόλο που, επειδή ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι πολύς, ενδέχεται η κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι είναι αφελής, έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι είναι χειρουργικής ακρίβειας, πώς το λένε, φορέας, όσον αφορά την επικοινωνιακή στρατηγική. Δεν θα το αφήσει αναπάντητο, κάτι θα βρει ως δούριο ύπο για να απαντήσει απέναντι σε αυτό.
0: Και πείτε μου λίγο και για την εκκρεμότητα τη μεγάλη, τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: ξέρετε, επειδή η υπόθεση Κασιδιάρης δεν είναι προσωποκεντρική, δηλαδή δεν λένε οι άλλοι τι καλό παιδί που είναι και πόσο μ' αρέσει, είναι ιδεολογική. Δηλαδή ακόμα και νέοι άνθρωποι υπάρχουν από πίσω, οι οποίοι λένε βρε σπάστα όλα τώρα γιατί.
0: Ναι, είναι το ιδεολόγημα από πίσω, κύριε Μαύρο. Συμφωνώ μαζί σας.
1: Δεν εξαφανίζονται. Θυμάστε τα ποσοστά που έχουν πάρει π.χ. οι Σπαρτιάτες κατά καιρούς, η Χρυσή Αυγή κάποτε, ναι, ή δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Να σας ρωτήσω ευθέως κάτι. Τον μετράτε, ναι, τον Κασιδιάρη?
1: Εντελώς πάρα πολύ του νη τίνοντος το άπειρο. Στην τελευταία έρευνα.
0: Ωραία, τότε, δώστε μας μία εικόνα.
1: Άμα δε, δεν θα την πω και που να με μαστιγώσετε στην πλατεία Συντάγματος. Διότι ακόμα δεν το έχει πει και όσο επισήμως το έχει πει ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, ερώτηση γιατί δεν έχω χρόνο.
1: Έχουμε μετρήσει, ναι, με το σίγουρα μάλλον του κυρίου Κασιδιάρη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει όλοι, ναι, να το κοιτάμε. Θυμάστε τις φωτογραφίες του Γκίκα το αλφαβητάριο της πρώτης δημοτικού,
0: ναι,
1: στη δική μας,
0: ναι,
1: εποχή,
0: ναι,
1: που έγερνε το κεφάλι του στο πλάι επειδή έβλεπε κάτι με περίσσια αναστοχασμού.
0: Ωραία.
1: Πρέπει να το δούμε έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να καταλάβω. Εάν σας έχουν εκπλήξει τα ευρήματα ή όχι.
1: Ο λίγον,
0: ναι,
1: ναι.
0: Με αυτό που μας είπατε, ναι, το κατάλαβα. Κύριε Μαύρο, σας ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω
1: να
0: σε μία
1: καλά
0: άφηξή σας στο στούντιο, έχω να σας πω. Δείτε το
1: καλά
0: πρόγραμμά σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Πολύ ενδιαφέροντα σε μας λέει ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, ειδικά αυτά τα τελευταία, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και ξαναγυρνάμε, γιατί θα έχουμε κοντά μας τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη. Τα της οικονομίας είναι βεβαίως πρώτο θέμα συζήτησης. Αυτά θα πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Η χρονιά για το επίδομα θέρμανσης θα αρχίσει κάτω από τα περσινά επίπεδα στα 1,75 ευρώ το λίτρο, τόνισε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Στο Σαν Φραντσίσκο, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Συνελήφθη και 29χρονη για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Μυστικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για απελάσεις 25.000 μεταναστών σε τρίτες χώρες αποκάλυψε παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα σύμφωνα με την κοινοπραξία Forbidden Stories. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.
2: Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Συνθήκες προκειμένου όλο ένα και μεγαλύτερο πλεόνασμα να συνεχίσει να επιστρέφει με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό στη στήριξη της κοινωνίας και κάθε οικογένειας. Μέσα σε μία μόλι ημέρα, η χώρα μας πέτυχε διπλή αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Scope Ratings και Moody's. Η Scope Ratings ειδικότερα αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, αποτυπώνοντας την αυξημένη εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η απόφαση βασίζεται κυρίως στην ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και στην μεγαλύτερη ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας. Είναι μάλιστα η τρίτη φορά μέσα σε περίπου ένα μήνα που ένας διεθνής οίκος αξιολόγησης δίνει θετικές προοπτικές στην Ελλάδα. Ακόμα μια σημαντική είδηση από το μέτωπο της οικονομίας. Μόλις λίγες ώρες πριν τη διπλή αναβάθμιση ήταν η επιστροφή του χρηματιστηρίου Αθηνών και επίσημα ύστερα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία καθώς διευρύνει την επενδυτική βάση στην οποία απευθύνεται η χώρα μας και ενισχύει τη δυνατότητά της να προσελκύει διεθνή κεφάλαια. Παράλληλα, μια ισχυρότερη και βαθύτερη κεφάλαια αγορά δημιουργεί περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Η αξιοπιστία που έχει οικοδομήσει η Ελλάδα μέσα από αποτελεσματικές πολιτικές μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για περισσότερες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα για τους πολίτες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Στο πλαίσιο αυτού, οι διανυολήπτες μπορούν κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Με τη νέα ταχεία διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Αξίζει να επισημανθεί πως με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως με τη νέα ρύθμιση οι δόσεις γίνονται πιο βιώσιμες και διασφαλίζεται πλέον μόνιμα και αποτελεσματικά η προστασία της κύριας κατοικίας των πολιτών. Παρουσιάστηκε το πιλωτικό πρόγραμμα MedWatch, ένα νέο εργαλείο ψηφιακής εποπτείας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά την ψηφιακή παρουσία ιδιωτικών δομών υγείας, αξιοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πηγές όπως ιστοσελίδες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι ο εντοπισμός πιθανών παραβάσεων και η παραγωγή τεκμηριωμένων ευρημάτων, τα οποία στη συνέχεια τίθενται υπό ανθρώπινο έλεγχο. Κατά την πιλωτική εφαρμογή στην Αττική, καταγράφηκαν 8.563 δομές και εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις. Εντοπίστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις. Εντοπίστηκαν.

0: στο κινητό τους και μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την άδεια του γιατρού που επιλέγουν, να υποβάλουν αξιολόγηση ή ηλεκτρονική καταγγελία. Το εργαλείο αυτό θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις δοθεί η απαραίτητη νομοθετική εξουσιοδότηση. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα μέρος από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτό που εμείς ακούσαμε ήταν επί της ουσίας αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ως ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία από την διπλή αναβάθμιση της Moody's και της Coop Ratings. Και επίσης, όπως πάντα σας λέω, όλα αυτά αναλυτικά θα τα ακούσετε στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: πάμε φίλες και φίλοι σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας τον έχω προαναγγείλει να καλωσορίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, διανύουμε έναν πολύ... προβλέπετε μάλλον να διανύσουμε έναν βαρύ οικονομικά χειμώνα, κύριε Χριστοδουλάκη. Ακούμε όλες αυτές τις μέρες από την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, που ο Πρωθυπουργός έδωσε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ την συνέντευξη και ήδη είπε τα μέτρα που προτίθεται η κυβέρνηση να πάρει. Είχαμε σήμερα και τον κύριο Πιερακάκη, διευκρίνησε ότι θα είναι οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια και ότι υπάρχουν και εφεδρίες και για τα κακά σενάρια. Και τα λέω όλα αυτά γιατί εσείς, εάν δεν κάνω λάθος, είχατε πει ότι καιρό τώρα ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μια προσωρινή μείωση, παραδείγματος χάρη, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση καθυστέρησε για να ανακοινώσει τα μέτρα.
1: Τερνή μου γνώση να σήχα πρώτα, λέει η παροιμία, και καλό θα ήταν να την ακούσουν οι κυβερνώντες και να τη μάθουν απ' έξω, διότι θα χρειαστεί να την εφαρμόσουν και άλλες φορές στο εγγύς μέλλον. Καταρχήν, όλα αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν ήδη να έχουν ληφθεί, τουλάχιστον από την αρχή του καλοκαιριού, για να μην πω νωρίτερα, διότι τότε εκεί γύρω στον Ιούνιο είχε φανεί το αδιέξοδο που θα επικρατούσε στην Αμερικανο-Ιρανική διένεξη και ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε επαναλήψεις των ερθροπραξιών πολύ σύντομα. Ένα αυτό. Δεύτερον, η κυβέρνηση επιτέλους αναγνώρισε ότι εκτός από αυτά τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά αφορούν την προσφορά καυσίμων σε μια αγορά η οποία θα έχει ενδεχομένως μεγάλες ελλείψεις, υπάρχει ένα μόνο μέτρο το οποίο είναι άμεσης απόδοσης για να καλμάρει τον πληθωρισμό, και αυτό είναι η μείωση της έμεσης φορολογίας, είτε του ειδικού φόρου όπως λέει τώρα η κυβέρνηση, είτε του ΦΠΑ όπως εξακολουθώ εγώ να υποστηρίζω, διότι άλλο κανάλι δεν υπάρχει και πρέπει να το κάνει αυτό επιγόντως, όπως το έχουν κάνει και άλλες χώρες, η Ιταλία, η Γερμανία.

0: Γερμανία, η Κύπρος και ούτω καθεξής. Εδώ το, αυτό το οποίο όμως κάνει μεγάλη εντύπωση,
1: ναι,
0: και φανερώνει την ανικανότητα ή την, πώς να το πω, ή την έλλειψη γνώσεων ή εν πάση περιπτώσει την κουτοπονηριά την οποία έχουν οι κυβερνώντες, είναι ότι αυτό που είπε επίσημα ο Πρωθυπουργός, ότι θα ζητήσουν πρώτα την έγκριση από την Ευρωπαϊκή
1: Εκεί
0: Ένωση.
1: Εκεί ήθελα να, δούμε, να σας πάω, κύριε Χριστοδουλάκη.
0: Για να δούνε αν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όμως, για να ολοκληρώσω αυτό, πρέπει να σας πω ότι άλλες χώρες το έχουν κάνει αυτό ήδη. Δηλαδή, είναι ανοιχτές θύρες αυτές. Και θα έπρεπε ήδη να έχει σπεύσει η κυβέρνηση, να έχει πάρει την έγκριση, όπως σας είπα και πριν, τουλάχιστον από την αρχή του καλοκαιριού, έτσι ώστε το όπλο αυτό να ήταν διαθέσιμο να εκπροσωπηρωτήσει ανά πάσα στιγμή.
1: Μπορώ να ρωτήσω
0: και
1: κάτι?
0: Τώρα λέμε ότι θα δούμε, θα πάμε, θα ρωτήσουμε, θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Όλες αυτές οι ιστορίες είναι αναβλητικής φύσεως, είναι δικαιολογητικής φύσεως για να εισπράττουν όσο γίνεται περισσότερο έμεσο έσοδα από την έμεση φορολογία και να τα κάνουν επιδόματα ψηφοθερικού τύπου και ούτω καθεξής. Και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να οδηγήσουν στο τέλος και σε μειωμένη αποτελεσματικότητα των μέτρων.
1: Γιατί χρειάζεται να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση? Το λέω αυτό γιατί, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν χώρες, κύριε Χριστοδουλάκη, που μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ψάχνοντας λοιπόν αυτήν την πληροφορία, είδα πως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια περιθώρια, να το πω έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δίνει ένα 35,9 να υπάρχει ο φόρος στην βενζίνη, 33 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ και εμείς έχουμε 70 και 41.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν ορθώς υπάρχει ευρωπαϊκός έλεγχος για το αν μια χώρα μειώνει τους φόρους, τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα, διότι διαφορετικά η Αυστρία για παράδειγμα θα έβαζε πολύ χαμηλούς φόρους, ενώ η Γερμανία θα είχε υψηλούς φόρους. Θα πήγαιναν λοιπόν τα φορτηγά στην Αυστρία να γεμίσουν και μετά θα πήγαιναν στη Γερμανία. Θα κάνανε δηλαδή, οι χώρες θα κάνανε dumping και αυτό θα ήταν εις βάρος άλλων χωρών. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για μια ενιοποίηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.
1: Που δεν έχει επιτευχθεί.
0: Όμως, δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα για ειδικές περιστάσεις και συνθήκες μια χώρα να μειώσει αυτό τον ειδικό φόρο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, ναι, μεν υπάρχει η ανάγκη να πάρει την άδεια, αλλά την άδεια ήδη την έχουν πάρει άλλες χώρες. Άρα, η Ελλάδα θα μπορούσε να την έχει λάβει την άδεια, ασχέτως αν θα έκανε χρήση άμεση της ειδικής αυτής έγκρισης. Γι' αυτό σας είπα ότι έπρεπε την άδεια να την έχει πάρει από τις αρχές του καλοκαιριού και όποτε το κρίνει αναγκαίο, τάκ, να την εφαρμόσει.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουν κάνει ήδη άλλες χώρες, άρα θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να βασιστεί σε αυτό το δεδικασμένο και να το πάρει. Αλλά εδώ τώρα το να μιλά κανείς για ουσιαστικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της ακρίβειας είναι σαν να ψάχνει ψηλού στάχυρα.
1: Επειδή θυμάμαι τις συνεντεύξεις, κύριε Χριστοδουλάκη, εσείς το είπατε και πριν από λίγο, υποστηρίζατε ότι η μείωση των έμεσων φόρων η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα ακόμα και για τη μείωση των έμεσων φόρων. Με ερώτημα εγώ έχω να βάλω, περνάει η μείωση των φόρων στον καταναλωτή? Και το ίδιο ερώτημα θα θέσω σε περίπτωση που περιοριστεί, μειωθεί προσωρινά ή όχι, θα το δούμε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό πώς ελέγχεται?
0: Καταρχήν οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν είτε με τον ειδικό φόρο είτε με το ΦΠΑ θα είναι παρόμοιες. Δεν θα είναι ακριβώς ίδιες, αλλά θα είναι παρόμοιες.
1: Okay.
0: Είναι γεγονός ότι όταν μειώνεται ένας έμεσος φόρος, σιγά σιγά, τσούκου, οι έμποροι προσπαθούν να επαναφέρουν την τιμή στα πρώτερα επίπεδα. Όμως αυτό παίρνει πολύ χρόνο και πρέπει να εξασθενήσει πολύ η μνήμη των καταναλωτών. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση την οποία είχα κάνει και την οποία, όπως είδατε, την είχε ανακοινώσει και προχθές ο πρόεδρος Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς μιλάμε για πρόσκαιρη και απότομη και εθνίδια μείωση του ΦΠΑ και στα καύσιμα και σε ορισμένα επιλεγμένα είδη. Έτσι ώστε να δράσει η μείωση του ΦΠΑ αποτελεσματικά, αλλά να μην κρατήσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να προλάβουν να την να τη φάνε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, οι έμποροι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλωστε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και το αναφέρω αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί μερικές φορές οι κυβερνώντες επικαλούνται την Τράπεζα της Ελλάδος που τάχα μου είναι αρνητική στην μείωση του ΦΠΑ, ενώ δεν είναι έτσι. Ο διοικητής λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε και είπε ότι αν πρόκειται να γίνει μια μείωση το ΙΣΕΜ στις φορολογίες πρέπει να είναι προσωρινή και επιλεκτική, επικεντρωμένη. Πράγμα το οποίο συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση την οποία διατύπωσε και το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάμε.
0: Έτσι λοιπόν οι κυβερνώντες για άλλη μια φορά πιάστηκαν αδιάβαστοι, ανενημέρωτοι. Τώρα είτε σκόπιμα το κάνουν αυτό είτε όχι, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι ένα άλλη τάξη πρόβλημα. Και το ελάχιστο το οποίο έχουν να κάνουν από εδώ και πέρα είναι να μάθουν το μάθημά τους επιτέλους, να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, διότι πάλι θα αργήσουν και πάλι θα λένε ότι ξέρετε το ένα το άλλο και ούτω καθεξής και δεν προλάβαμε όπως τόσες και τόσες φορές.
1: Ερώτημα κύριε Χριστοδουλάκη. Εάν λοιπόν γίνει αυτή η μείωση είτε των έμεσων φόρων είτε του ειδικού φόρου κατανάλωσης προσωρινά και τα λοιπά, θα το δούμε πώς θα είναι, αυτό θα παραμετροποιήσει ή θα δημιουργήσει πρόβλημα μάλλον στα έσοδα. Ρωτώ λοιπόν εγώ.
0: Όχι, λάθος κάνετε, μην την κάνετε την ερώτηση γιατί είναι λάθος. Μην κάνετε λάθος ερωτήσεις.
1: Παρακαλώ, θέλω να με διορθώσετε.
0: Αμέσως, είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν ο καταναλωτής αντιμετωπίσει πολύ ψηλούς φόρους να πληρώσει λόγω της τιμής. Λόγω της τιμής, αφενός μεν μειώνει την κατανάλωση. Mm. Αλλά εάν εμφανιστεί το κράτος και του πει, κοίταξε να δεις, εγώ με τη μείωση των φόρων που θα σου κάνω, θα σου χαμηλώσω την τελική τιμή την οποία βλέπεις όταν αγοράζεις, αυτού θα του μείνει εισόδημα, θα του μείνει ένα επιπλέον διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο διαφορετικά θα το ξόδευε ή στη βενζίνη ή στο πετρέλαιο ή κάπου αλλού, ανάλογα τώρα με το τι αγοράζει.
1: Ναι.
0: Άρα με αυτό το επιπλέον εισόδημα, ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, πάνε να αγοράσουν κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πάλι θα πληρώσουν 24% έμεσους φόρους. Κατά συνέπεια, η απώλεια των εσόδων θα είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι κι αλλιώς.
1: Γιατί είναι αυξάνει κατανάλωση. Ναι. Κύριε Χριστοδουλάκη, ωραία, κάτω από αυτό το πρίσμα και έτσι όπως διαμορφώνεται το οικονομικό περιβάλλον με τις διεθνοπολιτικές εξελίξεις που δημιουργούν νέα δεδομένα, τα οποία βεβαίως έχουν προβλεφθεί, αλλά δεν ξέρουμε και πώς θα είναι η συνέχεια τους. Θέλω σε αυτό το περιβάλλον να εντάξει.
0: Αφού δεν ξέρουμε πώς θα είναι η συνέχεια, δεν έχουν προβλεφθεί, απλώς έχουν. Τα φοβούνται όλοι. Και
1: όχι, έχουν κάνει τα σενάρια. Κύριε Χριστοδουλάκη, ξέρετε τα σενάρια, τα plan B, C και τα λοιπά, το καλό και το κακό και το μέτριο σενάριο, και αυτοί που πρέπει να τα κάνουν, τα κάνουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς παρουσιάσετε το οικονομικό σας πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, λίγο πριν από εσάς, μιλούσα με τον Δημήτρη το Μαύρο. Έχει αποτυπωθεί θετικό πρόσημο στις δημοσκοπήσεις από τους πολίτες για το πρόγραμμα αυτό. Τη συνολική σας πολιτική πρόταση, πώς σκέφτεστε, πώς πρέπει να την παρουσιάσετε για να μπορέσει να γίνει και κατανοητή και κατά συνέπεια αποδεκτή. Θέλω να πω το γεγονός ότι ναι, υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό που να δίνει μια δυναμική στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς το ερμηνεύετε?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω όλες τις διαστάσεις του θέματος που λέτε. Αυτό το οποίο ξέρω όμως πολύ καλά είναι ότι η οικονομική πρόταση την οποία κάνει ένα κόμμα σήμερα είναι το βασικότερο σημείο, το βασικότερο εργαλείο με το οποίο απευθύνεται στην κοινή γνώμη, διότι αυτό βαρύνει πάρα πολύ και θα βαρύνει ακόμα περισσότερο το προσεχές διάστημα. Δηλαδή όταν γίνονται οι εκλογές την άνοιξη, τα οικονομικά θα έχουν ενταθεί πολύ περισσότερο από ό,τι είναι σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Κατά συνέπεια το να έχεις ένα πρόγραμμα, ένα οικονομικό πρόγραμμα αξιόπιστο, κατανοητό και εφαρμόσιμο αποτελεί μεγάλο ατού. Και πιστεύω ότι γύρω από αυτό μπορεί να οικοδομήσεις και μια πολιτική ελκυστικότητα η οποία θα ανεβάσει την απήχηση την οποία έχεις. Τώρα από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν αυτοί οι οποίοι έχουν τα σχετικά καθήκοντα στο κόμμα, στο ΠΑΣΟΚ, να τα διαδώσουν, να τα πολλαπλασιάσουν και ούτω καθεξής.
1: Αυτό που έλεγε πριν από λίγο ο Δημήτρης Μαύρος είναι ότι επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει στα κόμματα της αντιπολίτευσης στην προοπτική της συνάντησης των εντός εισαγωγικών προοδευτικών ή εκτός εισαγωγικών προοδευτικών δυνάμεων, είναι αυτό είναι το πρόγραμμά μου, ελάτε να το δούμε. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό το ΠΑΣΟΚ?
0: Καταρχήν το ΠΑΣΟΚ λέει αυτό είναι το πρόγραμμά μου και ελάτε να με ψηφίσετε.
1: Αυτό το λέει στους πολίτες.
0: Αυτή είναι η στρατηγική την οποία ακολουθεί.
1: Ναι.
0: Δεν λέει κανένα κόμμα. Βλέπετε τώρα γίνονται κάθε εβδομάδα σχεδόν εκλογές στη Γερμανία. Δεν λέει, έχετε δει κανένα κόμμα να λέει αυτό είναι το κόμμα, αυτό είναι το πρόγραμμά μου και ελάτε να το συζητήσουμε. Λέει αυτό είναι το πρόγραμμά μου, πιστέψτε το και ελάτε να το υποστηρίξετε. Αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα το τι θα γίνει με τα εκλογικά, αν πει ελάτε να δούμε. Αυτά είναι άλλο θέμα. Πάντως τώρα. Προεκλογικά, οποιαδήποτε συζήτηση ανοίξει γύρω από αυτό, ελάτε να το κουβεντιάσουμε από τώρα και να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Αυτά είναι εκ του πονηρού. Αυτά τα εκπέμπονται από χώρους και άτομα οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν μείνει μόνοι τους, ότι δεν έχουν απήχηση και σου λένε κάτσε να τσιμπήσουμε τώρα τίποτα από το ΠΑΣΟΚ, να το στριμώξουμε από εδώ, να το στριμώξουμε από εκεί, να δούμε τι μπορούμε ξέρω, να πάρουμε. Δεν είναι έτσι. Επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει ένα αξιόπιστο και πλήρες πρόγραμμα, θα πέσουν τώρα όλοι πάνω για να τριγύσουν στα φύλλα τα οποία δεν μπορούν οι ίδιοι να καλλιεργήσουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί αυτόνομα και όποιος θέλει, ο πίσω του ελθύνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η συνταγή. Τώρα τα άλλα νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσει η ΒΡΣΕΝ.
1: Ναι. Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης ήταν, φίλες και φίλοι, πρώην Υπουργός Οικονομικών, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένας από τους ανθρώπους που συνδιαμόρφωσε το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και που πράγματι αυτό που τον ρωτούσα, τον θυμάμαι στις συνεντεύξεις, τώρα τις τελευταίες συνεντεύξεις, που επέμενε πάρα πολύ στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στην αλλαγή της έμεσης φορολογίας. Τώρα εμείς περιμένουμε ως πολίτες βεβαίως να δούμε ποια θα είναι τα τελικά μέτρα που η κυβέρνηση θα προτείνει. Κράτησα επίσης ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση, όπως είπε ο κύριος Χριστοδουλάκης, θα χρειαστεί να τα ξαναδεί και στο εγγύς μέλλον. Είναι αυτή η ασάφεια και η αστάθεια, ένα περιβάλλον απολύτως ασταθές που διαμορφώνεται, φίλες και φίλοι. Θα τα δούμε όλα αυτά, ψυχραιμία.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Είναι και εδώ στο Messenger πολλά, θα τα δώσω λίγο, δεν πρόλαβα ένα τώρα. Να σας πω, έτσι για να μην το ξεχνάμε, ότι έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός την επίσκεψή του, το ταξίδι του μάλλον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώτος σταθμός είναι η Silicon Valley, με επαφές που θα έχει εκεί με ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Προφανώς στο επίκεντρο οι επενδύσεις. Για ό,τι νεότερο έχουμε θα το ακούσετε από τις ειδήσεις, και το λέω ότι νεότερο γιατί ξέρετε είναι ένα πεδίο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η Silicon Valley, είναι η κατεξοχήν περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες εκεί παγκοσμίως και έχουν ενδιαφέρον αυτές οι επαφές. Να σας πω ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πολυήμερη και θα κορυφωθεί στη Νέα Υόρκη με την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τους φίλους ακροατές που στέλνουν στοιχεία και πληροφορίες και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, και στην πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber αλλά και στο προσωπικό Messenger, σας παραπέμπω για αυτήν το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, εννοώ το αποτέλεσμα των εκλογών στην Γερμανία αύριο 12 και 10 με 12 και 4 θα έχουμε, κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε με την κυρία Γεωργιάδου. Ναι, είναι έτσι όπως τα περισσότερα στοιχεία που λέτε, είναι ακριβώς έτσι, γιατί κάθισα όλη τη νύχτα και ξενύχτησα να ψάχνω να βρίσκω αυτά τα στοιχεία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας μου επιτρέψει ένας φίλος ακροατής να γίνεται και κανένα αστείο μεταξύ των συνομιλητών, ξέρετε. Δεν είναι, να έχετε μια καλοπροαίρετη ματιά και χιούμορ επίσης, που δεν πρέπει να το βγάζουμε από την ζωή μας. Να είστε καλά πάντως για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, εσάβριο τα σπουδαία, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα, πέφτει η θερμοκρασία, τα ακούσατε που το έλεγε η συνάδελφος στους τίτλους των ειδήσεων νωρίτερα. Εδώ θα είμαστε για να δροσιστούμε τέλος πάντων λίγο, όσοι δεν αντέχουμε πια άλλο τις ψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά σας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακρότες, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, 27χρονος, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τη δολοφονία. Απολογείται αύριο στις 9 ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νόμου Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στις ευλογές των εγωπροβάτων. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάζει τις νομοθεσίες περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ιγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρύφθη. Αμέσως ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ιγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο Ήπεθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο. Καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Μετά από μία εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλιας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ήλιας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ήλιας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου, τα ξημερώματα προκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή κατέβηκε κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και της έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη ίδια και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έβινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα.
0: Καθόλου.
1: Βεβαίως, Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισκογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρού στο στόμα του. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και από το Κέντρο Υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει, να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9 και 5 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος του εργαζομένου, των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9 και 5 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9 και 5 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονιστική στιγμή ήταν σε διακομική περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρά 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς. Αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο βεβαρημένο ιατρικό περιστατικό και αναμένουν βεβαίως και οι ειδικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδόκι του χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
2: Η αλήθεια είναι ότι η Ευλογιά δεν θα μας αφήσει τόσο εύκολα. Εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών το πρώτο κρούσμα είχε εντοπιστεί το καλοκαίρι του 2025 στα Κερδίλια και δυστυχώς ακόμα βρίσκουμε κρούσματα. Όπως πολύ σωστά είπες, έχει σημάνει συναγερμός στις ιατρικές αρχές του Νομού Σερών. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Υπήρξε βέβαια άμεση κινητοποίηση. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής. Με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Σερών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συντομάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα Ευλογιάς στο νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοχώρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην Περιφερειακή Ένωση Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα Ευλογιάς σε 197 αιστείες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα, πραγματικά έτσι ένα νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νομός, που είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός από την Ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους, να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι, μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου, μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία.
0: Μάλιστα.
3: Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
0: Να δούμε τελικά
3: εκεί που πρέπει, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η επίσκεψη του κλιμακίου πολεοδομίας Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους της πολεοδομίας καθώς και στο σύστημα ή πολεοδομία. Θυμίζουμε το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται η δόμη εικόνα, σφραγίστηκε από το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γνωστοποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός 16 μηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκρεμή. Τώρα, την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της πολεοδομίας Μεκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολεοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλη είναι ελάχιστη σε σχέση με την έκταση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολεοδομία της Μεκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενος σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολεοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολεοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης. Θέτω το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη της ίδιας οικογένειας και 2 αλλοδαπούς εργαζόμενους στα ποιμνιοστάσια τους. Από την ΕΡΤ Χανίων το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων της Ελλάδας με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ρεθύμνου και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και τον Τέμιλο ποτάμου έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι αστυνομικοί σε αυτή την περιοχή έχουν δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις ακόμα και με όπλα. Η συγκεκριμένη τώρα οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστο της έρευνας των ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Ξεκίνησε με αφορμή τις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, δεντρίλια κάναβη και αποξηρωμένη τυπική κάναβη, αλλά αποκάλυψε απάτη σε εκτινοτροπικές επιδοτήσεις σε βάρος του ΠΚΠ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφερές, όπως είναι κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Υπάρχουν διάλογοι που καλύπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια. Έδιναν εντολές για να δοθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά του κατά τις εφόδους περιπτικού οργανισμού.
0: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη. Καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι το δικαστήριο, και όχι μόνο ο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολικό λοούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών, γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκλεινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Daltons, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση. Καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια. Τα οποία κοριτσάκια, τα οποία είδαν περίεργοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας, ο οποίος είναι ένας 31χρονος από την Κάνα. Ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε. Μάλιστα. Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έβινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για μια οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που μπορούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος στο ΠΚΠ αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών. Στην έφοδο συνολικά καταθέθηκαν 11 δρύλια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας οι οποίοι είχαν και στην κατοχή τους μικροποσότητα ειδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χόνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και 2 ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις, δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους. Είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής και μια φωτιά η οποία εκτείνεται σε, η καμένη γη εκτείνεται σε μια σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση, που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά, θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλες 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Ανδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου, που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παραμένουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή πάλι του Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ήταν και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμό. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και υπογράμμιζε πως η Νήσιρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Νησίρου απίφθινε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, στους πυροσβέστες, στους χειριστές εναέριων μέσων, στο πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, στους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου που συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου σήμερα, η Νήσιρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νήσιρο μετά την φωτιά, στους πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου στο ενδεχόμενο εμπρισμού, την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία των νησιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις μάλιστα να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στην Θεσσαλία, οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας συγκαταλέγονται στους 9 της χώρας, όπου στο σύνολο αυτής της περίοδου οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει περισσότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι τα στοιχεία βέβαια αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κοτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θεσπρωτείας, Ρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάνθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση. Το σύνολο της περίοδου 2009-24 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς της υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλικής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα τα Δωδεκάνησα, Εξάνθη, τα Χανιά, Αρκαδία, Κυλικής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα τα Δωδεκάνησα, Εξάνθη, τα Χανιά,

0: προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9 και 24-25. Και αυτό συμβαίνει μάλιστα κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικό στόχο θεραπεία και τη παρουσία αυτή ήταν η προβολή τη πόλη ω προορισμού, στον οποίο κάποιο μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα τη περιοχή περιλαμβάνεται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωή, το φυσικό περιβάλλον και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώ και οι ψηφιακέ και οι τουριστικέ υποδομέ. Παράλληλα, ο Δήμο επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτε με διαμονέ μεγαλύτερη διάρκεια και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από του θερινού μήνε. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomad Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθε του άξονα Χαλάστρα-Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις Σύραγγες, της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτηνση της Εθνικής Οδού. Κατά δύο θα μειωθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτόν τον νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγκων στην Εγνατία Οδό που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγκων και από την κατηγορία 5 μετά τις εργασίες να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιντεοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η

0: Ναρίου, έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, έφλεκτων υλικών δηλαδή, από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πηρούνται οι προϋποθέσεις στα τούνελ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα σελίδα για τη Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στα Γρεβενά επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη, με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, παρουσία του βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Λάζαρου Κερεχτέ. Στο επίκεντρο, τι βρέθηκε λοιπόν, τρία έργα που έχουν σκοπό τον εξυγχρονισμό του σκοπευτηρίου, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του κινηστερίου και την κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία για την ανακάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Την ίδια ώρα η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία να αναλογιστεί κανείς την πορεία της σχολής. Το Τμήμα Δοκιμών Αστιφυλάκων Γρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. Έργο ύψους περίπου 950.000 ευρώ αφορούσε χώρους διανομής δοκίμων, ενώ το 2026 αναφέρθηκε η ολοκλήρωση και η λειτουργία νέου ρόφου διαμονής μαζί με τους νέους χώρους διδασκαλίας. Ποια είναι τα αιτήματα που περνάνε και σε ένα άλλο επίπεδο? Σκοπευτήριο, γυμναστήριο και νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Γρεβενά, η υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση. Η λειτουργία της σχολής σημαίνει εκπαιδευτική δραστηριότητα, θέση εργασίας και οικονομική κίνηση στην τοπική κοινωνία. Ενώ η περιφέρεια υπογραμμίζει τη σημασία της ως θεσμού με σταθερή παρουσία στην περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τελειώνει Δίκη, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου και να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων. Και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική συζήτηση στο πρακτικό σκέλος. Ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Για τα Γρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής, κλείνουμε αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη νέα ΚΙΟ της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Βίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής σε 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε Επιτροπή Αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πηλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βήκε από το σχολείο.
1: Μάλιστα. Μυρσίνη, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
4: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη, χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως ο εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο, είναι διατηρητέο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ, και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρου βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικότητων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Νέα δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτσού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι χαλκιδιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει τη συγκομιδή και σε άλλες περιοχές, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά την ώρα που, σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς, πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής, οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία η τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να παρθούν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λυκούργος Ασκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Λυκούργια.
6: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στον προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς την Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού και ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου ο λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας στο Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό ενατικό γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας Θανάση Τάτση η σύμβαση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Η σύμβαση για το έργο ανάπλαση της παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύθου στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι, σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή, έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
1: Μάλιστα.
7: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο έδωσε από την πρώτη στιγμή ξεχωριστή προτεραιότητα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Βουλευτή, εκπροσώπου των τοπικών φορέων, πρώην Δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο, όπως έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ναι. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την ομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, η Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα να πω μόνο εγώ ότι και ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο, αλλά και στον Άγιο Κύρικο την άλλη Δευτέρα, 28 του μηνός.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος, σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά. Από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Επιπλέον και η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνολικά 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την ενότητα αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Δεκοράδο του βραβευμένου Μεγκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική σάτυρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξης θα προβληθεί επίσης η ταινία μικρού μήκους με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολης με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτος να πούμε ότι οι εκδηλώσεις του Άνιμα Σύρος θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίως και φέτος το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντας ότι η είσοδος είναι δωρεάν σε όλες τις προβολές ταινιών και στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειράς προτεραιότητας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική, Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η εβδομάδα ξεκίνησε με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, όπως τελείωσε και η προηγούμενη, αλλά η αλλαγή στο συνθηκό του καιρού θα είναι ραγδαία, ξαφνική και απότομη. Από αύριο, τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φθινοπορεινό από αύριο το σκηνικό σε πολλές περιοχές. Σκηνικό βαρύ χειμωνιάς, βεβαίως διαρκείας στις αγορές καυσίμων, καθώς δεν έχει εξουδετερωθεί η ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε το διαστημό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24 ώρο, με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη μετά την νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, εκεί όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Αλλά σοκαρισμένη κοινή γνώμη και για το απίστευτο περιστατικό με το θάνατο ενός 82χρονου μετά από έντονο διαπληκτισμό με 76χρονο στην πλάστη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως βεβαίως θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η παρουσία σήμερα στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με την ενεργειακή ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της πολιτείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένει να κινηθεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, έθεσε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων. Πάντως, σήμερα στις διεθνείς αγορές βλέπουμε μια κάποια αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπουμε στην αντιλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε, Πινελόπη, είναι αναμονή της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον δίζελ, με τον Κυριάκο Πυρακάκη να εξηγεί σήμερα νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη ότι στόχος είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ωστόσο, η κατάσταση ό,τι αφορά τα καύσιμα συνεχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια εικόνα, ξεκινώντας από τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι καταγράφει μια αποκλιμάκωση, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,1. Το αργό της Αμερικής είναι στα 97,7, ενώ το φυσικό αέριο έχει και αυτό μια πτωτική πορεία, είναι αυτή τη στιγμή στα 75 ευρώ και 92 λεπτά ανά μεγαβατόρα, με μια πτώση της τάξης του 4,5%. Όπως είπες και εσύ όμως, όλο αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στην Αγγλία, καθώς οι τιμές της αμόλυβδης 95 οκτανίων μετά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, τις εκπτώσεις από τα δηληστήρια και την επιδότηση από την κυβέρνηση, είναι κοντά στα 2,20, η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στα 2,19 και 5, ενώ στο diesel κίνηση έχει ξεπεράσει τιμή, έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21,7. Άρα είναι υψηλότερη των diesel κίνησης. Τώρα ο προβληματισμός είναι ότι θα γίνει με τον diesel θέρμανσης, το οποίο έχουμε πει ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεχομένως
1: τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ενδεχομένως έτσι όπως διαμορφώνονται οι τιμές να είναι και περισσότερο από 2 ευρώ.
1: Βέβαια, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε. Ασφαλώς, έχεις δίκιο.
2: Ωστόσο, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές. Ελπίζουμε όλοι ότι μπορεί να πέσουν οι διεθνείς τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν μιλάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2026, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ έκλεισε στο τέλος της περίοδου, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, στα 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Και αυτό είναι το όριο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερο από το 1,75. Ο κύριος Κερακάκης ξεκαθάρισε σήμερα στην οπτική του συνέντευξη ότι 2 θα είναι τα μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα. Καταρχήν ένα, το επίδομα θέρμανσης, που είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.200.000 πολίτες. Ωστόσο είπε ότι θα αυξηθεί το ποσό και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί η θέρμανση είναι πολύ, μάλλον το αίτημα της θέρμανσης είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,
1: αυτός είναι ο ένας άξονας που μας περιέγραψε, το επίδομα θέρμανσης. Το άλλο είναι να κάνουμε την επιδότηση στην αντλία που λέμε, έτσι, στο πετρέλαιο.
2: Είναι βέβαιο λοιπόν πλέον ότι η επιδότηση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός από τα δηληστήρια θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι και ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και 5 λεπτά από τα δηληστήρια έκπτωση, πάντα στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή με λίγα λόγια 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα δηληστήρια. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να είναι υψηλότερη η επιδότηση και οι εκπτώσεις, και εκτιμάται ότι ένα μέρος των εκπτώσεων θα ζητηθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλλον θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς τα δηληστήρια να επεκτείνουν την επιδότησή τους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Ωστόσο όλοι ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συνέχιση τουλάχιστον της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Και επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός είπε ότι βασικά τον καταναλωτή ενδιαφέρει η τιμή στην αντλία, πόσο χαμηλή θα είναι, και όχι ο μηχανισμός, το πώς θα φτάσουμε σε μια χαμηλή τιμή δηλαδή.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια, όπως την περιγράφει ο Υπουργός. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Φαίνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο Eurogroup την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν αποφάσεις και είδαμε ότι στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξαναθέσει το θέμα στις 15 και 16 Οκτωβρίου που γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Άρα, με λίγα λόγια, ξεκινάμε τον Οκτώβριο με ό,τι έχουμε δεδομένο και εφόσον υπάρξουν μέτρα, δηλαδή δοθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η μείωση τυπικού φόρου κατανάλωση, τα καύσιμα και το κόστος της να μην καταγράφεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να δούμε και άλλα μέτρα στη συνέχεια.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, για το καυτό ζήτημα με τις τιμές των καυσίμων.
3: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
1: Τώρα, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει ρυθμίσεις των αγορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον νοτιανέο του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ρωτήθηκε όμως νότικη για το μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια στα καύσιμα και τους τρόπους που σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε δύο επίπεδα κινήθηκε, στα θετικά που αφορούν αναμφισβήτητα αναφέρονται στις αναβαθμίσεις και του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά βεβαίως και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, αλλά και στα αρνητικά, στα προβληματικά που, όπως παραδέχτηκε, αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, με δικά μου λόγια αποδίδω το νόημα των δηλώσεων των φράσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, συνδέει τις όποιες παρεμβάσεις με τις πιθανές, με την πίεση που και η ελληνική κυβέρνηση ασκεί για κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υπάρχουν προηγούμενα, υπήρχε και της πανδημίας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης στο να ενταχθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τη μείωση των φόρων, για τους οποίους είπε μάλιστα, για την οποία μείωση είπε μάλιστα ότι είμαστε δογματικά αντίθετοι, αλλά πρέπει να ενταχθούν αυτοί στην λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε να παρέμβουμε, είναι το νόημα που εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το όλο θέμα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστεί οποιοδήποτε περιθώριο, και με την ευκαιρία αυτή εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης και μια όχι πολύ σκληρή, θα έλεγα, ιδεοξία, αλλά επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μιλούν είτε με άγνοια, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε κακοπροαίρετα, λέγοντας ότι μπορούν να μειωθούν αυτές οι φόροι, σημειώντας ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, 4 με 5 δισεκατομμύρια ετησίως τα έσοδα από αυτούς, και πρέπει να απαντήσει πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλους φόρους.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Στην ίδια συζήτηση, για να κλείσω, συγγνώμη, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και υπήρξε ερώτηση και για τις τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό και αν δεν είναι μεγάλο
4: αγκάθι. Δεν ολοκληρώνεται η συμφωνία κυρίων που υπάρχει τον Οκτώβριο, όπως ρωτήθηκε και επέμενε ότι ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο. Τον Οκτώβριο μπορούν να επαναπροσδιοριστούν όρια σε συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και εδώ προσέθεσε, με δικά μου λόγια το λέω, εδώ είμαστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η η ακρίβεια που προκύπτει φυσικά από την αύξηση της ενεργίας του εμπληθερισμού λογικού.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ βαρύ με οικονομικά χειμώνα έχουν μπροστά τους λοιπόν οι πολίτες, οι οποίοι αναμένουν τι τελικά μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω και από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο και όχι στα 2 ευρώ που θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ ότι με νέα όπλα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτώβριο. Ανησυχία εντωμεταξύ και προβληματισμός καταγράφεται και στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Βελική Πρωτεύουσα, όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλληνα Αποστολίδου. Έλληνα, στο πρόσφατο Eurogroup πριν από λίγες ημέρες δεν ελήφθη καμία απόφαση για κοινό μέτωπο σε ενέργεια και ομόλογα. Ο χειμώνας δεν αργεί. Όλοι εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολος, το ακούμε σε όλους τους τόνους, και βαρύς ενεργειακά και οικονομικά. Τι λένε στις Βρυξέλλες λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Προς δύο κατευθύνσεις κοιτάζουν στις Βρυξέλλες. Η μία αφορά το απόθεμα που πρέπει να υπάρχει, το ενεργειακό, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Ως προς το πρώτο παράγοντα είναι καθησυχαστική, αν και τα αποθέματα διαφέρουν σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων ετών που έφταναν το 80%, ωστόσο φτάνουν το 70%. Θεωρούν ότι θα υπάρξει υπάρκεια και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά τις τιμές της αγοράς ενέργειας, εκεί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα κράτη, τα οποία ωστόσο δεν πλησιάζουν μεταξύ τους, προκειμένου να βρεθεί μια νέα ενιαία λύση. Πολλά κράτη είναι εκείνα που ζητούν μια ευάνθυνση και μια μεγαλύτερη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, όπως αυτή που είδαμε στο πρώτο μεγάλο κύμα του ενεργειακού ζητήματος, άλλα όμως ζητούν άλλες πολιτικές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυλά αντίστροφα ο χρόνος, ενώ να σας πω ότι σήμερα, έτσι με προέκταση του ενεργειακού ζητήματος, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Μεταφορών σε ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Θέτουν το θέμα των ενεργειακών καυσίμων. Υπάρχει επάρκεια και από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα και αυτό θα μετακυλήσει στις τιμές των επιβατών. Τέλος, να σας πω ότι επειδή βρίσκομαι στο Βέλγιο, πρέπει να σου πω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα και στο Βέλγιο το ζήτημα της ενέργειας. Μάλιστα, σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, ο Ματιέ Μπιέ, και δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρχεια των καυσίμων. Και αυτό γιατί έχει άμεσες συνδέσεις το Βέλγιο με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν και μεγάλα αποθέματα, γιατί υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος όμως αναγνώρισε ότι οι τιμές είναι πολύ ψηλές και ότι το πρόβλημα είναι κυρίως η διεθνής κρίσης και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο πάνω τους. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν, να πάρει ευρωπαϊκά μέτρα έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει και το Βέλγιο τη δική του οικονομία. Η κατάσταση, λέει ο ίδιος, ότι δεν είναι ανησυχητική, ότι είναι ανησυχητική και ότι παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεση της ανόδου των τιμών.
1: Βεβαίως, όπως και όλοι μας εξάλλου σε όλη την Ευρώπη. Έλληνα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μας ενώ παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις με τις τιμές και την ακρίβεια. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ που κινούνται οι τιμές σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Ο κ. Χρήστος Μπάτας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Προσπαθούμε να τη συγκρατήσουμε και θα τη συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι τη μέσα στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήταν στα 140 ευρώ έως 145 το χίδιρ. Έτσι λέγεται η κατεντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χύμα και το στιβαχτό.
7: Ναι.
6: Το χύμα λοιπόν ήταν οι τιμές του 140 έως 145. Η ελιά έχει μια απόκριση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
8: Δηλαδή?
6: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
8: Δηλαδή?
6: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο, είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία. Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελετ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω. Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελετ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα. Και αυτό έχει να μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και αφορά πολύ κόσμο. Νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους και να εξασφαλίσουν χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών τους, εφόσον αποδεχθούν την εκποίηση των άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο και κυρίως ποιους αφορά?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι νεολήπτες έχουν από σήμερα την δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, το επαναλαμβάνω, με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τη νέα ταχύτερη διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και το τίμημα. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Δηλαδή, θα δέχεται να εκπληστηριαστούν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δεν την πειράζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε πληστηριασμό, δηλαδή η κύρια κατοικία, απλά θα ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα στην περίπτωση που υπάρχουν. Τώρα, ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση που θα κάνουν οι πιστωτές. Εάν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει. Δεν θα έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα που έχει το νέο πλαίσιο όταν δέχεσαι να εκποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Τώρα, με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού δηλαδή, ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί τη ρύθμιση. Mm-hmm. Και επιπλέον η ίδια.
1: Απαραίτητο αυτό βέβαια. Γιατί αν δεν τηρεί τη ρύθμιση, δεν έχει νόημα πλέον.
7: Δεν έχει νόημα. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνειδητική διαδικασία για όλα τα μέρη, όπως σημειώνει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας οφειλέτης.
1: Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό που περιγράφουμε.
7: Ακριβώς. Ένας οφειλέτης με συνολικές οφειλές 300.000 και κύρια αξία κατοικίας 150.000 κάνει κανονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συνενώντας παράλληλα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κινητά του που είναι 50.000 ευρώ η αξία τους. Mm-hmm. Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Έχουμε την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνοντας αυτά που είπαμε. Επίσης, υπολογίζεται η νέα οφειλή με βάση πάντα την κύρια κατοικία, μόνο την κύρια κατοικία. Και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ. Και οι πιστωτές από την πλευρά τους υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κύρια κατοικία, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα κίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Αν δηλαδή, εδώ έχει σημασία Γρηγόρη να το αναφέρουμε αυτό, αν δηλαδή η αρχική οφειλή είναι 300.000 όπως είπαμε, η αξία των υπολείπων ακινήτων 50.000, αυτά ρευστοποιούνται, και διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο της 150.000 ευρώ. Και έτσι ικανοποιούνται οι πιστωτές από τη ρευστοποίηση μόνο των 50.000 ευρώ που είναι τα υπόλοιπα ακίνητα. Και ρυθμίζεται η οφειλή των 150.000 ευρώ. Και στο δεύτερο βήμα, το πιο σημαντικό, η νέα οφειλή προς ρύθμιση, αυτά τα 150.000 που λέμε, ρυθμίζεται σε μέχρι 35 χρόνια, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. Το ταβάνι είναι τα 35 χρόνια, μέχρι 35 χρόνια. Και στο τρίτο βήμα, με την υπογραφή της σύμβασης, απαγορεύονται, όπως είπαμε, πληστηριασμοί κλπ. Είτε πρόκειται για χρέη προς τράπεζες, servicers, δημόσιο, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς σε όλους αυτούς, λοιπόν, δεν γίνεται πληστηριασμός της κυρίας κατοικίας.
1: Πολύ.
7: Και κάτι τελευταίο,
1: και να κλείσουμε,
7: ο φιλέτης, ναι, προστατεύεται μόνιμα, μόνιμα, εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, δηλαδή σώζει το σπίτι του, όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, και οφειλεί, μειώνεται στο μισό της αρχικής, από τα 300 χιλιάρκα, δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώσει 150.000 ευρώ.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Δύο σημαντικές, λοιπόν, αλλαγές τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις όμως την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός, να πω, είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Η καταδυσή του αφορά την προέλευση της φωτογραφίας, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και όσα γνώρισε για την υπόθεση. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια Αθηνά Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι πληροφορίες σου, Άννα, τι υποστήριξε τελικά ο υπνοθεραπευτής ενώπιον του ανακριτή.
9: Καλό μεσημέρι. Στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και 56χρονη ιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσα από μία μάνατζα καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία ανεκτερινών κέντρων. Επίσης, να πούμε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις στην έρευνα του ανακριτή.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολονακίου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γιατρός φέρεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, να δίνει το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την γνωσία του σε άλλους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
10: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκαλούσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πω, το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Μιλάμε για μια, δυστυχώς, για μια νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Οικουμενίτσα. Σοκ, λοιπόν, προκαλεί ομολογένειο 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να έχει μιλήσει στις αρχές για επίθεση από 4 κουκουλοφόρους. Στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη. Είναι στην Οικουμενίτσα και θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Γρηγόρη, όπως ακριβώς προλόγησες, οι ισχυρισμοί, οι αρχικοί ισχυρισμοί του 27χρονου δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πολύ γρήγορα κατάφεραν μέσα σε μόλις 3 ώρες να το αποσπάσουν ότι πράγματι αυτός ήταν ο δολοφόνος, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην 25χρονη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο λαιμό, στο τράχυλο του λαιμού, καθώς όμως και στην πλάτη. Τώρα, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών φορούμενος, καθώς και ο ίδιος φέρει τραύματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα τραύματα που φέρει, να είναι βαρύ, και έτσι λοιπόν δεν θα, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο σήμερα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, αυτά τα τραύματα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκρίνεται το σενάριο ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές για να πείσει το σενάριο της δίθεν επίθεσης από 4 αγνώστους σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να προσαφινιστούν τα ακριβή κίνητρα αλλά και τα αίτια της συνθήκης δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
1: Χρήστο Νεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα μέσω όμως των Ηνωμένων Πολιτείων. Με πρώτο σταθμό, το Σαν Φρανσίσκο, ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη, τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγη, από πού θες να ξεκινήσουμε?
12: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, έχει η επίσημη παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη και τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Κουτιέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό, και αν και η απόπειρα για να έρθει το μιλήσει δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, με έκθεση στην Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει και επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως θα έχει προγραμματιστεί και επίσκεψη στην έδρα των εταιριών Nvidia και Tesla, που πιθανώς θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς των δύο εταιριών, τον κύριο Χουάν και τον κύριο Μάσκ, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον Μεγάλο Μαξίμου. Μάλιστα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και την περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως προς το του ΑΕΠ και την επίτευξη τόσο ορεκτικό στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, ενώ θα τονίσει για μια ακόμη φορά πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για αυτά τα στελέχη. Αύριο, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή και τη πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, τη κ. Κονδολίτσα Ράις, ενώ συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Κουτιέρες, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
1: Και έχουν με αυτές οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όλες αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, Άγιοι.
12: Ακριβώς τα ζητήματα, το τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Τουρκία την Πέμπτη, που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Άγιοι Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
13: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Όπου...
1: Και ψευδή του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
13: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται.

0: επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
1: Να παραμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να φύγουμε όμως από τις ΗΠΑ και να πάμε στη Γερμανία. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας έρχονται μετά τις χθεσινές κρατηδιακές εκλογές. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς, με το AfD να ενισχύεται και την αριστερά να καταγράφει σημαντική άνοδο. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χθεσινές κάλπες και τι σημαίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό για τον Φρίντριχ Μέρτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές. Το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι μια τιμωρητική ψήφο για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και την κυβέρνησή του, για την εικόνα που παρουσίασαν όλο αυτό το διάστημα, διότι μολονότι επρόκειτο για τοπικές περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατήδια, το κρατήδιο του Βερολίνου και το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία, όλες οι αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ήταν τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σημειωτέων σε τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις δεν εμφανίστηκε καν ή όπου εμφανίστηκε στην ουσία τον έκρυβαν, και αυτό είναι ένα δείγμα για την εικόνα του καγκελάριου στους πολίτες και στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνολικά για το πολιτικό σύστημα έχουμε σε αυτές τις χθεσινές εκλογές το φαινόμενο να διωγγώνονται τα άκρα, είτε πρόκειται για την άκρα δεξιά, είτε πρόκειται για την άκρα αριστερά, όπως είναι στο Βερολίνο, και στην άκρα δεξιά, την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο, και να συρρυκνώνεται το κέντρο, διότι έχουμε πτώση, σημαντική μείωση της δύναμης όχι μόνο των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ήταν η δική του πόλη, ήταν προπύργιο. Αρκεί να θυμίσουμε ότι κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου είχε περάσει και ο Willy Brandt. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο, ιστορική ήττα, αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο δεν πήρε ούτε καν 5%, που είναι το πλαφόν κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έμεινε στο 4,9% και για πρώτη φορά από την μετά τον πόλεμο δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 ομόσπονδα κοινοβούλια της Γερμανίας. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση, την εσωκομματική πίεση που δέχεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Είχε ξεκινήσει μια σεναριολογία για αντικατάστασή του εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σε αυτά τα σενάρια έβαλε τέλος ο Μέρτς χθες το βράδυ, πολύ νωρίς, 1/4 σχεδόν μετά το κλείσιμο, από τη στιγμή που έφτιαξαν οι κάλπες, βγήκε με δηλώσεις του για να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς, και θα τη συνεχίσει και από τη θέση του καγκελάριου αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, για τουλάχιστον μέχρι ο ίδιος θέλει, μέχρι να κλείσει η κοινοβουλευτική του περίοδος το 2029. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι αναλυτές βλέπουν ότι εκείνο που κατάφερε είναι να πάρει μια ανάσα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που έρχονται εκλογικές αναμετρήσεις πάλι σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη Δυτική Γερμανία αυτή τη φορά. Δεν θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το ακροδεξιό AfD, τα ποσοστά του 30 και 40%.
1: Ή τουλάχιστον θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε, Γιώργο, έτσι.
2: Όχι, δεν θα τα έχουμε. Όχι, δεν θα τα έχουμε. Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών από αυτή των Δυτικογερμανών. Εκείνο όμως που είναι κοινός παρονομαστής είναι ότι και στα δύο κομμάτια της Γερμανίας η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός. Το ζούμε και στη Δυτική Γερμανία. Όχι βέβαια σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία.
1: Από τη μία λοιπόν έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, για την οποία συζητούμε σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη έχουμε την άνοδο της αριστερά. Στο Βερολίνο, εκεί όπου κατέβηκε με μια πολύ κοινωνική ατζέντα, το

0: το Ντελίγκε, με σημεοφόρο το στεγαστικό ζήτημα και το ζήτημα της ακρίβειας, αγγίζοντας φαίνεται ευαίσθητες χορδές, Γιώργο.
1: Σίγουρα, διότι το Βερολίνο είναι έτσι κι αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση και για ολόκληρη τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση, τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο δεν μπορούμε να τα ανάγουμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ειδικά στο Βερολίνο έχει απόλυτο δίκιο, διότι εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της στέγης και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος στο Βερολίνο με τη στέγη, με την εκτείναξη των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως αντέγραψε, αν θέλεις, λίγο ως πολύ σε εισαγωγικά το λέω, και την προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνη. Το παραδέχτηκε και η ίδια η υποψήφια της αριστεράς, η Άλλη Φέραλπ, η οποία παρεπιπτόντως είναι κόρη Τούρκων μεταναστών που είχαν πάρει πολιτικό άσυλο μετά στη Γερμανία μετά το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε μια προεκλογική καμπάνια εστιάζοντας ένα καυτό πρόβλημα των πολιτών του Βερολίνου, και ήταν αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε για πρώτη φορά, να είναι η αριστερά πρώτο κόμμα στο Βερολίνο και να έχουμε ενδεχομένως και την πρώτη κυβερνήτη δήμαρχο της αριστεράς στη Γερμανία.
0: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο, και από τη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, κατεβαίνουμε και πάλι στην Αθήνα. Πάμε ξανά στον Αρτιανιάδη, γιατί για την νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing για το αποτέλεσμα της κάλπης στα δύο γερμανικά κρατήδια, με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότια στο ενεχώρια πολιτική σκηνή. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
2: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κρατήσουμε από τις απαντήσεις που, από την απάντηση στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρνάκης, την επισήμανση ότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε ένα από τα ακραία κόμματα. Την απόρριψη επίσης οποιασδήποτε υπόνοιας ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, θα μπορούσε να συζητήσει, να ανεχθεί, να έστω ως υπόνοια συμπόρευσης ή σύμπληξης με ακραία κόμματα, και μάλιστα πιο πέρα από τα άκρα, αφαιρόμενος και στο κόμμα Καστιδιάρη. Ο κύριος Μαρνάκης δέχτηκε ερωτήσεις, πίεση, που τον πίεζαν τόσο για τον κύριο Μπεκύρη όσο και για τον κύριο Μπελέρη. Για τον μεν βουλευτή τον κύριο Μπεκύρη είπε ότι θα ρωτήσει εάν όντως κάποιος τέλεχος του περιβάλλοντος του είχε επαφή, οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στέλεχος του περιβάλλοντος Καστιδιάρη, γιατί αυτό μέθεται. Για τον κύριο Μπελέρη, τον βουλευτή, απάντησε ότι υπάρχει εξήγηση, ήταν μια άστοχη δηλαδή δήλωσή του. Και βεβαίως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει και υπενθυμίζει ότι είναι αυτή η οποία η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τότε με το ΠΑΣΟΚ, ο τότε υπουργός Δημοσίας Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Δένδυας, συγκέντρωσε τις όλες δικογραφίες, ώστε οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά στο δικαστήριο η εγκληματική οργάνωση τελικά.
0: Με μία ενιαία δικογραφία, ναι, το θυμάμαι.
2: Με μία ενιαία δικογραφία, και ήταν αυτή που μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν έβρισκε θέσεις δικαστικές αίθουσες μάλλον για να ολοκληρωθεί η δίκη, μετάφερε να την ολοκληρώσει και να καταδικαστούν ως εγκληματίες.
0: Νότια Νανιάδης, ευχαριστούμε πολύ. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη Γερμανία και να πάμε στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Με οδυνηρά αντίπεινα και χρήση νέων όπλων προειδοποιεί το Ιράν εάν επαναληφθούν τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του οι ΗΠΑ. Τα δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην Ιεμένη, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα. εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πάμε ευθύ αμέσω στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μα μεταφέρει τι τελευταίε πληροφορίε από τα ποια είναι τα νεότερα, Έλενα, από το μέτωπο με τον πόλεμο στο Ιράν.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που υποστηρίζουν οι φοιτητές της Επανάστασης, ότι χτύπησαν σήμερα ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν προειδοποιεί με οδυνηρά χτυπήματα, με νέα όπλα και σε νέους στόχους που δεν έχουν πληγεί προηγουμένως, αν επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και μάλιστα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έχει έλθει εν γνώση τους ένα αμερικανικό σχέδιο για να ξαναξεκινήσουν αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, να πούμε ότι...
0: Γι' αυτό και το μήνυμα που είχαμε νωρίτερα από το σύμφωνα με το Fox News προς τους Αμερικανούς από την Ουάσιγκτον, φύγετε τώρα από τη χώρα, φύγετε τώρα από το Ιράν.
3: Ακριβώς. Υπάρχει νέα προειδοποίηση λοιπόν του State Department για την περιοχή γενικότερα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μένεται και το άλλο μέτωπο, για το οποίο μέτωπο υπάρχει μια αποκάλυψη από τους New York Times ότι την τελευταία στιγμή αποτράπηκαν αμερικανικά χτυπήματα κατά τον Χούθη στην Ιεμένη. Και ενώ είχε δοθεί σχέδιο στον Αμερικανικό Πρόεδρο και είχαν εγκριθεί οι στόχοι, μετά από τηλεφώνημα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μπιν Σαλμάν. Οι Ιρανοί, να σου πω Γρηγόρη, ότι θέτουν εκ νέου μία λίστα με τις απαιτήσεις τους και αυτές περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα όλων των Ιρανικών κεφαλαίων, 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, την λήξη του μπλόκου στα Ιρανικά λιμάνια, αλλά και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως υπάρχουν πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί όμως συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και του άλλου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια μεγάλη σημασία δίνεται στη συνάντηση στην Σύνοδο, Κινέζικη Σύνοδο, την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Πρόεδρο της Κίνας Σι. Εκτός από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, βεβαίως, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, και το εμπόριο, αναμένεται να συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του άλλου πολέμου στην Ουκρανία, με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να δηλώνει ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά από τηλεφώνημα που είχαν οι δύο άντρες με τους Financial Times, ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλάμβανε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι το θέμα των τιμών του ντίζελ, ένα θέμα που βεβαίως που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο. Και να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι για τις υψηλές αυτές τιμές του ντίζελ ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στη Βουλιαγμένη, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά το διαπληκτισμό που είχε με 76χρονο άντρα. Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ενώ στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια 20χρονη, η οποία ήταν μαζί του. Για τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία πήγε στη Βουλιαγμένη και μας μεταφέρει τις πληροφορίες τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το τραγικό περιστατικό.
4: Πράγματι, στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγούνται ο 76χρονος καθώς και 29χρονοι που ενεπλάκησαν σε καυγά με τον 82χρονο που έχασε τη ζωή του στην ακτή Βουλιαγμένης χθες το πρωί. Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και ξύπνη. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψης ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της Ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας κατέληξε. Η υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε το τραγικό συμβάν.
0: Δυσάρεστη πολύ και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από τη Βουλιαγμένη, πάμε στην Καρίτσα Λάρισας. Εκεί ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι του. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του 15χρονου Μάνια. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Απορούμε όλοι, βέβαια οι δικοί του, οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, πώς αυτό το παιδί έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Ένας 15χρονος μαθητής, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον γνωστό στην οικογένεια, ούτε κάποιο σύμπτωμα είχε. Το αγόρι αυτό που συμμετείχε και σε δραστηριότητες αθλητικές κλπ. Έτσι, ένα πολύ ζωντανό πλάσμα όπως μας περιγράφουν οι άνθρωποι που το γνώριζαν. Οι δικοί του, οι γονείς του, τον βρήκαν μέσα στο μπάνιο χωρίς τις αισθήσεις, κάλεσαν το στενοφόρο, όλα αυτά έγιναν χθες το βράδυ στις 9. 9 και 5 διαβάστηκε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Το στενοφόρο έφτασε εκεί μετά από 50-55 λεπτά από τη Λάρισα, μια κινητή μονάδα η οποία ήταν εξοπλισμένη και με αφημιδωτή αλλά και με γιατρό. Δεν υπήρχαν τα στενοφόρα στις έδρες του των κοντινών κέντρων υγείας, διότι μετέφεραν περιστατικά επίσης επίγοντα προς το νοσοκομείο της Λάρισας εκείνη την ώρα. Ωστόσο, όπως ισχυρίζει η 5η Κοινωνική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της, οι αποκλίσεις στον χρόνο δεν είναι σημαντικές τόσο. Δεν είναι σημαντικές, το ερμηνεύω εγώ. Η ανακοίνωση λέει ότι θα ήταν 47 λεπτά από το κέντρο υγείας Βόνων, 54 λεπτά από το κέντρο υγείας Αγιάς, 50 λεπτά έκανε από την Λάρισα.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά δυστυχώς για αυτή την τραγωδία. Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε σοβαρή κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος στα Βρυλίσια μετά το ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του. Ανήλικος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και παραμένει η ιατρική παρακολούθηση, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επειδή σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συνομήλικός του εντόπισε και το επιτέθηκε, με τους δύο να έχουν προηγούμενες διαφορές. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ μετά τα χτυπήματα ο 14χρονος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μια είδηση έκτακτη, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, προειδοποιώντας για έντονα και φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Για την εξέλιξη του φαινομένου και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη, ούτε ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για την εποχή φυσικά. Όμως θα είναι κακοκαιρία ορόσημο, διότι θα μας βάλει στο φθινόπωρο πια χωρίς επιστροφή σε καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε να μην πιαστούμε εξαπίνηση. Η πτώση της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι αισθητή ως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές της χώρας, με έντονη φυσικά την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάνουμε στους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, καθοδηγητής όλο αυτό θα είναι ο βοριάς, ο οποίος θα φέρει τις ψυχρές αέριες μάζες και θα φτάνει τοπικά στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό προσοχή τα 7 μποφόρ το επόμενο διήμερο. Και φυσικά θα έχουμε αύριο βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ποράδων, Βόρειας Εύβοιας, στην οποία θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα πέσει πολύ νερό, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Μπόρες θα έχουμε αύριο και εδώ στην Αττική από το πρωί πιο γενικευμένες στις μεσημβρινές ώρες. Και πια την Τετάρτη οι βροχές θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνει ο βοριάς με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς. Ψύχρα θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί και την Πέμπτη με ήλιο όμως το μεσημέρι μας. Και ίσως Παρασκευή και Σάββατο νέες βροχές στα δυτικά. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Προσοχή ουσιαστικά για 24 ώρες.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Μιλάμε για τις μυστικές συμφωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τρίτες χώρες, Έλενα, για την απέλεση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Ένα θέμα που αποκαλύπτει διεθνή δημοσιογραφική έρευνα που διήρκησε μήνες.
3: Τουλάχιστον 6 μήνες δίρκησε αυτή η έρευνα. 72 δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτή από 24 διεθνή μέσα, ανάμεσά τους η Wall Street Journal, ο Guardian και το France 24. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο 25.000 παράτυποι μετανάστες απελάθηκαν σε τρίτες χώρες, που σημαίνει σε χώρες με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν οι χώρες προέλευσής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τριτική πλειοψηφία, περίπου 20.000, απελάθηκαν στο Μεξικό, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απελαθεί και σε χώρες της Αφρικής. Και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δίνει κίνητρα, εισαγωγικά θα λέγαμε, σε αυτές τις κυβερνήσεις και ασκεί πιέσεις, πολιτικές πιέσεις, αλλά και οικονομικά κίνητρα εν είδη βοήθειας, βοήθεια που έχει κοπεί σε πολλές από αυτές τις φτωχές χώρες, κυρίως της Αφρικής, και με τις αλλαγές στο USAID, προκειμένου να δέχονται αυτούς τους παράτυπους μετανάστες. Και να θυμίσουμε ότι στόχος της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι η απέλεση 1 εκατομμυρίου μεταναστών το χρόνο. Κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, μια εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία λεπτά αφορά το Ιράν και το πρακτορείο Ίρνα. Το Ιρανικό μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τις βίζες συνεργατών του πρόεδρου Πεζεσκιάν, και μάλιστα γίνεται λόγος για ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
0: Δηλαδή είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί την Πέμπτη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
3: Αύριο, με συγχωρείς, Γρηγόρη, αναμένεται ο Πεζεσκιάν αλλά και ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη, οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Με 5 νίκες στο φιλοξενούμενο, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη των γηπεδούχων, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα, όπως ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ στην Νεάπολη της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 τα χθεσινά αποτελέσματα, ενώ το Σάββατο στο Κλάδης Μικελίδης, Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στην βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς στην κορυφή, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου θα δεξαχθεί και τον ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, έχουμε χθες αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, δεν τα κατάφερε τελικά να περάσει στην Φιλανδία με 3-2 σετ οριακά, 15-13 στο tie break ιτήθηκε από τους Φιλανδούς και δεν κατάφερε να φτάσει στα πρώιμπε τελικά του Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τη Super League 2, στις 4 η ώρα θα βρεθούν στη Σέντα Πας Πύργος ΑΕΛ από την ΕΤ2 και στις 5 ΠΑΟΚ Β' Ανέσος Χρυσούπολης και Πανδρακικός Νίκη Βόλου.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρεντιπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Για μια διπλή ασπίδα προστασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, περιγράφοντας τους δύο άξονες των κυβερνητικών παρεμβάσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας, τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Και πρόσθεσε ότι ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων και θα αυξηθεί το ποσό. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να κυμαίνεται γύρω στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυβδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών από την κυβέρνηση. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται περίπου στα 101,7 δολάρια το βαρέλι. Με μια νέα σπίδα για την πρώτη κατοικία ενεργοποιείται από σήμερα μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι δανειολήπτες μπορούν να κρατήσουν το σπίτι που μένουν, επιλέγοντας να ρευστοποιήσουν τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία και να ρυθμίσουν το χρέος τους. Το Σαν Φραντσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφτεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με την Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης και αμερικανικο-εβραϊκές οργανώσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του Βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω την κατέθεσα, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε: «Ευχαριστώ που με εξευθελίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου». Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάστηκε στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβουλός. Σήμερα ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε 341 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο της εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως το λαιμό φέρει σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείστηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN, το MS Now και το Politico, προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασής τους. Η επίγουσα αγωγή κατατίθεται εναντίον του Ομοσπονδιακού Δικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροαματική διαδικασία και την παρουσίαση νομικών επιχειρημάτων εκ μέρους της Αμερικανικής κυβέρνησης και εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Τουλάχιστον 355 από τις 450 έδρες της κρατικής Δουμάς εξασφαλίζει η Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, καταγράφοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία στην ιστορία της. Νέα πολιτικά δεδομένα πλέον μετά τις τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Πρώτη δύναμη η αριστερά του Βερολίνου και βαριά ήττα για το CDU και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς, ενώ εκλογική πρωτιά για το ακροδεξιό ΑΒΔΕ στην Πομερανία.
7: Ο καιρός.
9: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αρετή.

σύγχρονες και πολύ ωραίες φωνές, η Σκοτσέζα Μπρου Κόμπς στο Dancing at the Edge of the World και ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Τρέχουν πολύ και ωραίοι διαγωνισμοί στο Instagram του Κόσμος. Κόσμος 936, έτσι μας βρίσκεται. Εκεί θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις τόσο για το live της Αβίνας Γιαννάτου. Εμφανίζεται στο θέατρο Δώρα Στράτου την Πέμπτη που μας έρχεται, 24 Σεπτεμβρίου. Όσο και διπλές προσκλήσεις για το live των Λετρίο Τζουρμπά. Πάνε επίσης στο θέατρο Δώρα Στράτου την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Έρχονται από την Παλαιστίνη στην Αθήνα για να μεταφέρουν στη σκηνή μια μουσική παράδοση 4 γενεών γύρω από το ούτι, αυτό το αρχαίο έγχορδο όργανο της Ανατολής. Μπείτε στο Instagram, εκεί θα βρείτε όλες τις οδηγίες. Υπάρχουν και άλλοι διαγωνισμοί. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Πρώτα όμως το Τζολίν από τους Parlor Greens.

Ήταν το αγαπημένο Only από το άλμπουμ Lotus, το έκτο στη σειρά της Little Sims, της Λονδρέζας rapper με τις Νιγηριανές ρίζες, που άλλαξε τους κανόνες του alternative hip-hop. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, ένα soul jazz κομμάτι με το οποίο κλείνει το άλμπουμ My Favorite Letters της Alice Russell.

single. Αυτό είναι η BBO Sound Machine. Μας έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια electro afro funk μπάντα. Και εδώ ενώνουν την εποχή του δυτικοαφρικανικού high life με την κλασική soul. 5 άλμπουμ στο ενεργητικό τους και μόλις κυκλοφόρησε η νέα τους δουλειά με τίτλο Chopping Mountain. Από την ακμή του γκανέζικου μουσικού είδους του high life, όπου το afro beat συναντούσε τη funk ενέργεια. Και από το 1977 με αυτό το κομμάτι κλείνουμε το τρίτο μας ημίωρο, The Frank Professionals. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 μαζί σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε τι μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Αύριο αναμένεται να υπογραφτεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Συμφωνία Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, ανέφερε η Δανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Αυτή είναι η Devil May Extreme. Μας έρχονται από την Καλιφόρνια και παίζουν ένα μείγμα folk punk. Τους ακούσαμε σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου κομμάτι με τίτλο 10 Feet Tall. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και εδώ η αιχμηρή rap του Τεξανού Big X The Plug, με την αυθεντική country ενέργεια της Ella Langley και ένα κομμάτι που μιλά για προδοσία, θυμό και τελικά έναν πικρό χωρισμό.

Who did that to you, ο John Legend, και ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας Django του Ταραντίνο με sample από το κομμάτι The Right to Love You του Mighty Hannibal, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967, και ένα original blues κομμάτι για τη συνέχεια από τον θρυλικό Aaron Burnside και από το άλμπουμ A Bothered Mind του 2004, η τελευταία επίσημη κυκλοφορία του Burnside πριν φύγει από τη ζωή. Την επόμενη χρονιά μαζί του και ο rapper Lyrics Born, Someday Baby.

Ο χαλαρός ήχος του θρυλικού σκέιτερ και μουσικού του Τόμι Γκερέρο, Getting It Together από το 2004 αυτό. Λίγο πριν ακούσαμε το Breakaway από το Project Cool Uncle. Με τη συμμετοχή της Jessie Ware στα φωνητικά.

Τζαμαϊκανή Ετάνα από το 2020 και το άλμπουμ της Gemini, 100 on the Highway. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και πολύ σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ακολουθεί για το επόμενο δίωρο. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, τα λέμε ξανά αύριο το μεσημερί στις 2 ακριβώς. Και εγώ σας αφήνω με ένα πολύ ωραίο reggae dub κομμάτι, φετινή κυκλοφορία. Είναι ο Rooted Flow, ένας ανερχόμενος roots reggae καλλιτέχνης. Τίτλος κομματιού Hollow Reed από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Ψυχρόμετωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και ως 60 τόνους νερού αναστρέμα και για το λόγο αυτό έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε παρεμβάσεις με διπλό στόχο, τόσο τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης όσο και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, προχωράει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συνέντευξή του, ο κ. Πυρακάκης έκανε λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας για τα νοικοκυριά, εξηγώντας ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από εκείνη με την οποία έκλεισε η περσινή περίοδος. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα κριτήρια, ούτε στον αριθμό των δικαιούχων, ενώ το ποσό της ενίσχυσης θα αυξηθεί. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό γιατρείο του Κολονακίου. Ήρθα να συμβάλλω, να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, δήλωσε ο ίδιος. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: σταματήστε τον διασυρμό μου. Στο μεταξύ, άρχισαν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας, τις οποίες εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολλαπλές μαχαιριές όλο της στο σώμα και κυρίως στο λαιμό, φέρει σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, καθώς επίσης 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας συνδράμει ο Δήμος Ηράκλειας με υδροφόρες. Κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας μερίδα του τύπου απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σε ανάρτησή του στο True Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στρέφεται κατά των, όπως είπε, ψευδών ειδήσεων, τις οποίες παρομοίωσε με καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει τώρα, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Η Δανία, η Γρυλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να υπογράψουν συμφωνία για την ασφάλεια της Γρυλανδίας, με την Κοπεχάγη να υπογραμμίζει ότι η εποπτεία της ασφάλειας στην Αρκτική θα παραμείνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και δεν θα αποτελέσει αποκλειστική υπόθεση Ουάσιγκτον και Δανίας. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί αύριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
1: Ο καιρός.
0: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr / radio / Χανιά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Φωτεινή Περβολιανάκη. Ακούτε την Άρτεμη Κατράκη στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής στη Στράτα. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες, μουσηγέτες, αρχείο κρητικής δισκογραφίας» με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955». Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Στέλιος Φουσταλιέρης ή Φουσταλιεράκης. Ο Στέλιος Φουσταλιεράκης, γνωστός ως Φουσταλιέρης, γεννήθηκε στο Ρέθυμνο στις 19 Ιουνίου του 1911. Ο πατέρας του, Στέλιος, ερασιτέχνης λιράρης, σκοτώθηκε 19 ετών σε ατύχημα, όταν η γυναίκα του Κυριακούλα Κανελάκη κυοφορούσε στον 5ο μήνα. Το παιδί που γεννήθηκε πήρε το όνομα του πατέρα του. Ο Στέλιος σε μικρή ηλικία έμαθε την τέχνη του ρολογά. Η πρώτη του επαφή με τον Βουλγαρί ήταν από τον θείο του, αδελφό της μητέρας του, Γιάννη Κανελάκη. Γρήγορα γεννήθηκε μέσα του ένα πάθος και μια πρωτοφανής αγάπη για το όργανο αυτό. Άρχισε να συχνάζει στα διάφορα σημεία της πόλης και στις ταβέρνες όπου υπήρχαν κρεμασμένα όργανα, παραμονεύοντας να τα ακούσει, αλλά και να τα δοκιμάσει. Εκεί ήρθε σε επαφή με τα ταμπαχανιώτικα, αστικά κρητικά τραγούδια, ένα είδος του οποίου υπήρξε στη συνέχεια ο μεγαλύτερος πρεσβευτής του. Με τον πρώτο του μισθό, από το λογάδικο που δούλευε, αγόρασε το 1923 το πρώτο του Βουλγαρί. Με την καθοδήγηση του θείου του, αλλά και με την παρατηρητικότητά του και το έμφυτο ταλέντο του, σύντομα εξελίχθηκε σε άριστο τεχνίτη του οργάνου. Την ίδια περίοδο υπήρχαν αξιόλογοι και αρκετοί Βουλγαρίστες στο Ρέθυμνο, όπως οι περίφημοι Γιώργος Αγιούτης και Βλαδίμηρος Πλουμιστάκης, τους οποίους είχε σαν συνοδούς ο φημισμένος λιράρης Αντώνης Παπαδάκης ή Καρεκλάς. Λόγω του ότι ο Καρεκλάς ήταν θείος του Φουσταλιέρη, είχε παντρευτεί την αδελφή της μητέρας του. Τον βοήθησε ώστε να εξελιχθεί γρήγορα σε άριστο συνοδό. Ο Φουσταλιέρης το 1934 ανέβηκε στον Πειραιά και εργάστηκε σε ρολογάδικο, όπου και έμεινε μέχρι το 1937. Στο διάστημα αυτό γνωρίστηκε με όλους τους ρεμπέτες της χρυσής αυτής εποχής, με τους οποίους συνδέθηκε φιλικά, προκαλώντας τον ενθουσιασμό για τον τρόπο παίξηματός του. Η επαφή του με ανθρώπους, όπως οι σπουδαίοι Μάρκος Βαμβακάρης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Γιώργος Μπάτης, ήταν καθοριστική για την εξέλιξή του ως μουσικού. Ο ίδιος αποκάλεσε το ηχογραφημένο του έργο στη συνέχεια ως «Τα ρεμπέτικα της Κρήτης». Στη δισκογραφία εμφανίζεται το 1937 δίπλα στο θείο του, Αντώνη Καρεκλά, όπου ηχογραφεί συνοδεύοντάς τον με τον Βουλγαρί του σε 6 κομμάτια, ανάμεσά τους και ο περίφημος Σταφιδιανός. Το 1938 ο Φουσταλιέρης μαζί με τον εκπληκτικό τραγουδιστή Γιάννη Μπερνιδάκη ή Μπαξεβάνη θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα ηχογραφήσουν 2 δίσκους, οι οποίοι έμελε να γίνουν σταθμός στην ιστορία της κρητικής μουσικής. Στις ηχογραφήσεις αυτές έχουμε για πρώτη φορά τον Βουλγαρί ως σολιστικό όργανο. τα κομμάτια Χανιώτικο Σταφιδιανός, το Μερακλίδικο Πουλί στην εταιρεία His Master's Voice και Όσο Βαρούν τα Σίδερα, τα Βάσανά Μου Χαίρομαι στην εταιρεία Columbia, σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία και επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα της κριτικής μουσικής παράδοσης, φέρνοντας στο προσκήνιο μια ξεχασμένη πτυχή της που βρήκε στη συνέχεια φανατικούς υποστηρικτές και ακόλουθους. Θα πρέπει για την ιστορική ακρίβεια να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους κριτικά τραγούδια, τα λεγόμενα τα μπαχανιώτικα, είχαν ήδη ηχογραφηθεί από το 1930 με τον μεγάλο λιράρι Νικόλαο Κουφιανό, όμως αυτά είχαν τυπωθεί σε πολύ περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και δεν είχαν ανάλογη εμπορική απήχηση. Τα επόμενα χρόνια ηχογράφησε τα μπαχανιώτικα αλλά και δημόδη κριτικά τραγούδια όπως «Πονεμένη καρδιά», «Συρτός φουσταλιαράκι», «Ο παραπονιάρης», «Έλα έξω τα χείλη μου γελά» και άλλα. Με μεγάλη πάντα επιτυχία. Σε αυτά, εκτός του Μπερνιδάκη, χρησιμοποίησε δύο ακόμα εξαίσιους τραγουδιστές, τον Θεοχάρη Ζωγράφο και τον Γιώργο Τζιμάκη. Εξάσκησε το επάγγελμα του ορολογοποιού ως το τέλος της ζωής του, τον Απρίλιο του 1922, ενώ παρέμεινε ενεργός παίζοντας ερασιτεχνικά για τους φίλους τους και τις παρέες του. Ο βασιλιάς των Ταμπαχανιώτικων και του Μπουλγαριού, ετάφη στο Ρέθυμνο, παρουσία λιγοστών ατόμων.

δες πέθανε πια τυχό κορμί, δεν έχεις πια κανένα. Αν εσύ για να έδινα περαιτέ στον κόσμο και για σένα.

Γιώργος Μαριανάκης ή Μαριάνος, 1891-1971. Έρευνα Σταύρος Κουρούσης, κείμενα Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Ο Γιώργος Μαριάνος αποτελεί έναν από τους πιο αυθεντικούς εκφραστές της μουσικής παράδοσης της Κρήτης και μαζί με τον Νικόλα Χάρχαλη θεωρούνται οι κορυφαίοι πρεσβευτές της χανιώτικης βιολιστικής παράδοσης των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στο χωριό Δραπανιάς Κισάμου το 1891. Ο πατέρας του, Ανδρέας, καταγόμενος από την Ανώπολη Σφακίων, έκανε περιουσία και εγκαταστάθηκε στη συνοικία Ρασουλιανά του Δραπανιά. Εκεί έκανε την οικογένειά του και απέκτησε 8 παιδιά, 5 αγόρια και 3 κορίτσια. Ήταν επαγγελματίας, μουσικός και καϊκτσής. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις του δισέγγονού του, μετέφερε στο Συγκλιό, Αντικήθυρα, με το μικρό του καΐκι τους φυγόδικους από την τουρκοκρατούμενη Κρήτη, όπου ήταν συχνή η ξεσηκωμή κατά των Οθωμανών. Ο Μαριανανδρίκος αναγνωρίζεται σήμερα ως μια κορυφαία μορφή της χανιώτικης παράδοσης, αφού εκτός από σπουδαίος βιολάτορας και τραγουδιστής, υπήρξε και δημιουργός σημαντικών σκοπών. Μεσογειανός Ιρτός, Πυριανός Ιρτός, Δραπανιανός Ιρτός, Συρικαριανός Ιρτός, Βοριάς Ιρτός. Αφήνοντας παράλληλα πολλούς μαθητές όπως τον Μανώλη Φαντάκη, τον γιο του τον Γιώργη, τον Ζερβό, τον Τσιλαρίδη, ενώ φτασμένοι μουσικοί απευθύνονταν σε αυτόν για να τους δείξει άγνωστους παλαιούς σκοπούς. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο γιος του Γιώργη σε συνέντευξή του το 1970. «Δεν υπήρχε ούτε ένα κοπέλι στο χωριό που να μην του έδειξε ο γέρος μου». Ο Μαριανανδρίκος δεν επιθυμούσε αρχικά να ασχοληθεί ο γιος του επαγγελματικά με τη μουσική, καθώς ήθελε να τον σπουδάσει. Όμως ο μικρός Γιώργος, έχοντας ριζωμένα βαθιά μέσα του τα ακούσματα του βιολιού του πατέρα του και συνεπαρμένος από τη θέληση για μάθηση, αποφασίζει να εγκαταλείψει το σχολείο για να επιδοθεί ολοκληρωτικά στην τέχνη, ξεπερνώντας την πορεία ακόμα και το παίξιμο του δασκάλου του. Τα πρώτα μαθήματα που παίρνει από τον πατέρα του, εκτός από τα τεχνικά ζητήματα, περιλαμβάνουν και αρκετούς σκοπούς. Σύμφωνα με τη συνήθη τακτική εκμάθησης της εποχής, στα περισσότερα παραδοσιακά όργανα, ο μουσικός μάθαινε κυρίως βλέποντας και κλέβοντας τους μεγαλύτερους σε ηλικία οργανοπαίχτες. Στα πρώτα του βήματα γνωρίζει όλες τις σημαντικές προσωπικότητες της κισαμίτικης παράδοσης, όπως τον σπουδαίο συγχωριανό του Ηλία Δροσερό, τον Κουνελο Κωνσταντή, τον Κοπανίδη, τον Φελεσάκη, τον Μανιά και πολλούς ακόμα βιολάτορες αλλά και λυράριδες, όπως τον ξαχουστό Νικόλαο Κατσουλάκη ή Κουφιανό. Σε ηλικία 13 με 15 ετών θα παίξει το πρώτο του πανηγύρι, ενώ πρώτοι του συνεργάτες υπήρξαν ο Λαουτιέρης Μπριντάκης και ο Γιάννης Κουρής από την Καλυθέα Κισάμου.

Ο Γιώργος Μαριάνος μαζί με τον συγχωριανό του Νικολή Χάρχαλη στα επόμενα χρόνια θα διατηρήσει την παλιά χανιώτικη βιολιστική παράδοση και ερμηνεία καθιερώνοντας αυτό το ιδιαίτερο μουσικό ύφος. Χαρακτηριστική από αυτήν την εποχή είναι η πληροφορία ότι κατά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό, ο Βενιζέλος, του οποίου αγαπημένος βιολάτορας υπήρξε ο Μαριάνος, ανέβηκε με συνοδεία οργάνων τα οποία και προηγούνταν με προεξάρχοντα τον Μαριάνο.

Γιώργος Μαριανάκης ή Μαριάνος, σε ηλικία 28 ετών, συμμετέχει στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Στο διάστημα της παραμονής του, στη Σμύρνη, αφομοίωσε πολλούς μικρασιάτικους, αιγιοπελαγίτικους αλλά και δημοτικούς σκοπούς, μέχρι ρουμάνικα και ρωσικά κομμάτια, τα οποία έγιναν μέρος του ρεπερτορίου του στα επόμενα χρόνια. Κατά την ημέρα της καταστροφής της Σμύρνης, θα πέσει στη θάλασσα κυνηγημένος, αλλά για καλή του τύχη, ένα αγγλικό πλοίο θα τον περισυλλέξει μαζί με άλλους Έλληνες πατριώτες. Στο διάστημα μεταξύ 1906 έως 1940, κυρίως μετά τον γυρισμό του από τον Μικρασιατικό πόλεμο, εξελίσσεται σε έναν από τους πιο καταξιωμένους και περιζήτητους καλλιτέχνες της Κρήτης στα πανηγύρια, τους γάμους και τα γλέντια, αφήνοντας εποχή, έχοντας έντονη παρουσία στις περιοχές της Κισάμου, των Σφακίων και του Σελήνου. Από το 1923 δημιουργεί σχολή εκμάθησης βιολιού στο σπίτι του, στον Δραπανιά, ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του. Γύρω στο 1927-1928 τον επισκέπτονται για να μάθουν από αυτόν τα ασυρτά, σημαντικές μετέπειτα μουσικές προσωπικότητες της Κρήτης, όπως ο Αλέκος Καραβίτης, ο Χαρίλος Πιπεράκης, ο Αντώνης Παπαδάκης, η Καρεκλάς, ο Γιώργος Μουζουράκης και ο περίφημος Ανδρέας Ροδινός, αλλά και στα επόμενα χρόνια πολλοί ακόμα, όπως ο Αγγελάκης, ο Γιαντεκάκης και άλλοι. Η σχολή λειτουργούσε αποκλειστικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου λόγω έλλειψης ξενώνα οι μαθητευόμενοι κοιμόντουσαν τα βράδια κάτω από τις ελιές, έχοντας μια κουβέρτα ο καθένας. Η πληρωμή προς το δάσκαλο γινόταν μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών από τους μαθητευόμενους, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν εργασία προς όφελός του. Πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική την εποχή εκείνη για περιπτώσεις πρακτικής διδασκαλίας.

Ο Μαριάνος τον Φεβρουάριο του 1929 ανεβαίνει στην Αθήνα μαζί με τον λαουτιέρη Γιάννη Κουριδάκη ή Κουρί, όπου και πραγματοποιεί τις πρώτες του ηχογραφήσεις για λογαριασμό της αγγλικής εταιρείας Columbia, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Στα τέλη του 1929 και το 1933 ηχογραφεί και για την εταιρεία His Master's Voice, έχοντας συνοδεία τον λαουτιέρη Σταύρο Μαυροδημητράκη, αλλά και τον νεαρό ταλαντούχο οργανοπαίχτη Γεώργιο Κουτσουρέλη. Σε αυτές τις ηχογραφήσεις συμμετέχει και ο μαθητής του εκείνη την εποχή, Αλέκος Καραβίτης, ο οποίος είναι αυτός που οδηγεί τον Μαριάνο στα στούντιο της His Master's Voice. Ο ίδιος ο Καραβίτης, με τις διασυνδέσεις του, ζώντας για μεγάλο διάστημα στην Αθήνα, είχε ήδη ηχογραφήσει από τον Ιούλιο του 1927.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις σε κριτικά κέντρα των Αθηνών. Θα δουλέψει στο μαγαζί του Ευτύχη Μπασιά στην Νίκαια, στου Λαδόπουλου και σε άλλα κριτικά στέκια, ενώ σε κάποια από αυτά τον συνοδεύει το Λαγούτο, στο Λαγούτο ένας νεαρός συγχωριανός του, ο Παντελής Φαραντάκης, με τον οποίο συνεργάστηκε για πολλά χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του. Στην Αθήνα εμφανίζεται περίπου 15 με 20 ημέρες κάθε χρόνο και μόνο στις απόκριες, ενώ για κάποια χρόνια συνεργάστηκε και με τον νεαρό τότε Κώστα Μουντάκη. Το 1961, την ώρα που εργαζόταν πάνω στο πάλκο του Λαδόπουλου, παθαίνει καρδιακή προσβολή και εγκαταλείπει την ενεργό δράση. Στη συνέχεια έπαιζε πλέον μόνο στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ την οικογενειακή παράδοση συνέχισε ο μικρότερος του γιος, ο Γιάννης. Ο Γιώργης Μαριάνος δεν έκανε ποτέ άλλο επάγγελμα στη ζωή του εκτός από αυτό του μουσικού. Χαρακτηριστικό είναι ότι η εφορία στη δεκαετία του 1930 τον φορολόγησε χαρακτηρίζοντάς τον ως καλλιτέχνη. Υπήρξε ένας πράος και σοβαρός χαρακτήρας, ιδιαίτερα αγαπητός ανάμεσα στους συναδέλφους του, οι οποίοι επωφελήθηκαν τα μέγιστα από αυτόν. Ήταν, όπως και οι περισσότεροι παλαιοί της γενιάς του, ιδιαίτερα αυστηρός και απόλυτος στο θέμα της ερμηνείας των παλαιών σκοπών, κυρίως εξαιτίας των αλλοιώσεων και των νεωτερισμών που υφίστανται η παράδοση, ενώ δεν δίσταζε να είναι ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι σε νεότερους καλλιτέχνες όταν κατά τη γνώμη του αυτοί λοξοδρομούσαν μη εκτελώντας σωστά ένα σκοπό. Όπως και ο εφάμιλός του Νικόλαος Χάρχαλης, ο Μαριάνος δεν υπήρξε συνθέτης. Η αξία του συνίσταται στη σωστή εκτέλεση και ερμηνεία των παραδοσιακών σκοπών και τη διατήρηση του αυθεντικού χανιώτικου ιδιώματος, όπως αυτές αποτυπώθηκαν τόσο στις ηχογραφήσεις των 78 στροφών, όσο και στις λιγοστές σωζόμενες ζωντανές ηχογραφήσεις τους, οι οποίες αποτελούν ένα σπουδαίο ιστορικό μνημείο για την κριτική μουσική. Έφυγε από τη ζωή παραμονές Χριστουγέννων του 1971 και ετάφη στο χωριό του. Η γυναίκα του θα τον ακολουθήσει μερικά χρόνια αργότερα το 1977. Οι σχέσεις των δύο μεγάλων αυτών καλλιτεχνών υπήρξαν φιλικές και μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο ανταγωνιστικές, αφού είχαν απέραντο θαυμασμό και αλληλοεκτίμηση ο ένας για την τέχνη του άλλου. Ο Νικολής ο Χάρχαλης και ο Γιώργης ο Μαριάνος. Αυτοί τον εγκλεντήσανε τον κόσμο των απάνω.

Ιστορικές ηχογραφήσεις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες, μουσηγέτες», αρχείο κριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά. Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955». Το άλμπουμ της Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Φωτεινή Περβουλιανάκη και ο Γιώργος Βλαζάκης. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής στη Στράτα, η Άρτεμις Κατράκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

άντες έλαβωσε μου το κορμί και εσύ το αδειάσωσά μου. Άντες τώρα για τον δεν βρίσκεται.

πέθανε πια τυχό κορμί, δεν έχεις πια κανένα. Αν εσύ για να έδινα φέρετε στον κόσμο και για σένα.

0: κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση μέχρι την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με την Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού αναστρέμα και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλασσοπτώσεων. Για περίπου 2 ώρες βρέθηκε στο ανακριτικό γραφείο ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει, όπως είπε, ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο του Κουλονακίου. Ήρθα να συμβάλλω, να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσε, δήλωσε ο ίδιος. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε: σταματήστε τον διασυρμό μου. Στο μεταξύ, άρχισαν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας, τις οποίες εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Σφοδρή επίθεση κατά του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, καταγγέλλοντας προσβλητική και σεξιστική συμπεριφορά σε βάρος της κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης. Σε ανακοίνωσή της, η κυρία Δούκου έκανε λόγο για πρωτοφανή κατήφορο, αναφερόμενη σε σχόλιο που, όπως υποστηρίζει, διατύπωσε ο κύριος Φαραντούρης σε τηλεοπτικό πάνελ. Πολλαπλές μαχαιριές όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό φέρει, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας μερίδα του τύπου απειλή για την εθνική ασφάλεια. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στρέφεται κατά των, όπως είπε, ψευδών ειδήσεων, τις οποίες παρομοίασε με καρκίνο που έχει εξαπλωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει τώρα, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούν την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου.
1: Ο καιρός.
0: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική εντάσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Curtis Harding, I won't let you down από το 2021. Ήταν ωραία χρονιά για τη μουσική εκείνη. Και θέλω τώρα να μιλήσουμε για μια παράσταση Περικλέους Επιτάφιος στο Αριστούργημα του Θουκυδίδη. Ένας ύμνος στη δημοκρατία, ένας ύμνος στην πόλη των Αθηναίων. Ο λόγος που έβγαλε ο Περικλής για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού Πολέμου το 430 π.Χ. Ένας λόγος ρητορικός, λογοτεχνικός, ποιητικός, πολιτικός, αλλά και βαθιά ανθρώπινος, γραμμένος με τέτοια μαεστρία ώστε να μην αφήσει κανέναν που τον ακούει ασυγκίνητο. Ο Περικλής, που ταύτισε το όνομά του με τον Χρυσό Αιώνα της Αθήνας, παίρνει αφορμή από αυτό τον επικίδιο για να εμνήσει την ακμή στην οποία έφτασε η πόλη επί της δικής του ηγεμονίας. Το κείμενο διαχρονικό θυμίζει σε κάθε εποχή τι σημαίνει δημοκρατικό πολίτευμα και ο πάντα επίκαιρος λόγος του Περικλή αποδεικνύει κάθε φορά που ακούγεται τη δύναμη και την εστοχία του. Και έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του ηθοποιού Στέφανου Κακαβούλη, ανεβαίνει αυτό το ποιητικό κείμενο με μορφή μονολόγου σαν θεατρική παράσταση την Παρασκευή που μας έρχεται 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Κολονού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Περικλέους Επιτάφιος με τον Στέφανο Κακαβούλη λοιπόν στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Κολονού. Εκεί θα είναι και ο Κωνσταντίνος Ντάτης και ο Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος υπογράφει και την χορογραφία.

0: ταινία για θέατρο που λέτε.
1: Break your happy home. Learn to sing along.
0: Για λίγο ακόμα σε ένα ανοιχτό θέατρο.
1: To the music. Clap your hands and shake.
0: Γιατί έχουμε και την θεατρική σεζόν που μόλις ξεκίνησε.
1: To the music.
0: Και έχουμε πολλές παραστάσεις να δούμε φέτος.

Teddy Swims The Door, είπα να το ακούσουμε και αυτό σήμερα και φύγαμε λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-16-06-64-29. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα, για πείτε μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμός στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές καλαζοπτώσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκη στην Αργολίδα. Σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Οι επιχειρήσεις επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz bassistas, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

MC Solar και επιστροφή για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε live αλλά και on demand όποτε εσείς θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Ροζό και Aloe Black, το Loving You Is All I Want To Do. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πολύ ωραίο και νοσταλγικό κάπως, και έχει και ένα νόημα. Loving You Is All I Want To Do, και τα λέει περίφημα. Είναι απόγευμα Δευτέρας, είμαστε λίγο πριν τις 6, λίγο πριν φύγουμε, και λέω ας ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται έξω από το στούντιο, και βλέπω ότι εντάξει, κίτρινος είναι ο χαρτής της κίνησης στην Αθήνα, στον Κηφισό, αλλά κατά κόκκινος στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό, σε σημεία αρκετά κόκκινα τα πράγματα και στην Κηφισίας, λίγο καλύτερα στην Μεσογείο. Δεν συζητάμε για το κέντρο της Αθήνας τι γίνεται, ούτε και για τον περιφερειακό, που και εκεί υπάρχει αρκετή κίνηση, αλλά και στη Βουλιαγμένης και στην Ποσειδώνος επίσης, και στην Ποσειδώνος προς το Νέο Φάληρο είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χρειάζεται υπομονή, είναι απόγευμα Δευτέρας, είναι όλοι στους δρόμους μάλλον και σήμερα. Όπως κάθε απόγευμα θα μου πεις, και θα έχεις δίκιο, χρειάζεται υπομονή πάντως. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει πολλή ένταση. Δεν χρειάζεται να ξεσπάμε το θυμό μας στην οδήγηση.

Χάρης Κόμπο από μια άλλη εποχή, 2001, και σε λίγο φεύγουμε, αλλά πριν φύγουμε θέλω να σας πω για αυτή τη μεγάλη διάκριση για την ταινία μικρού μήκους Μαμέλια που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μικροφίλμ της ΕΡΤ και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ διεθνώς. Η ταινία είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία της Έλιας Καλογιάννη και αποτελεί μία λοιπόν ακόμα σημαντική διάκριση για το μικροφίλμ, η διάκριση της ταινίας στο Τορόντο για το μικροφίλμ της ΕΡΤ, που είναι ένα πρόγραμμα που εδώ και χρόνια στηρίζει έμπρακτα την ελληνική ταινία μικρού μήκους, δίνοντας χώρο και δυνατότητες στους δημιουργούς να αναπτύξουν το έργο τους και να συναντήσουν το κοινό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

αυτό τα ήσυχα βράδια, Γκατζοντήλο, και πως το έφεραν στο δικό τους ήχο. Φτάσαμε στο τέλος, αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 για το επόμενο 2 ώρα έρχεται η Κλαούντια Μάτολα. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Όλα καλά θα πάνε. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο που πέρασαν. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.

0: στέγνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Gazzard Ground Stage. Open Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't look any further. Don't look any further. Ανανεωμένο με Λιάν Χάβας. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 21 Σεπτεμβρίου. Τελευταία μέρα ζέστης λένε. Θα το δούμε αν ισχύει. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6.

Vitalis, Maverick. Don't cry στο 2026 αυτό το ωραίο τραγούδι. 2-10-66-64-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ στο στούντιο του Κόσμου μπορείς να στέλνεις μηνύματα και στο Viber. Διαβάζουμε Viber, Messenger, Facebook, social media. Υπάρχουν και όχι απλά υπάρχουν. Παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και κινηματογράφο. Του έτου φοβερό από

Κούρβο. Στην Πορτογαλία βρεθήκαμε με την υπέροχη φωνή της Μαρίζα και από την Πορτογαλία στη Βραζιλία. Σε Ουζόρζη, στον αέρα μας, κόσμο στα ραδιοφωνά σας, και υπάρχει βέβαια και το Viber. Και υπάρχει και ένα παρεάκι μεγάλο στο Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα. Κόσμος Radio σε ένα search.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Πρόκειται για άτομα ηλικίες 17, 19, 20 και 21 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Φωτιά σε καφετέρια στο Εγάλεο. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Donald Trump. Την ίδια ώρα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον πρόεδρο Trump στηρίζοντας το CNN. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Earth Dance. 7 παρα 25 απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα κόσμος, 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Άλλο ένα απόγευμα παρέα. Ξεκίνημα εβδομάδα στο φθινόπωρο, γιατί μαθαίνουμε ότι είναι η τελευταία μέρα ζέστης μεγάλης. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει δροσερά τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα, στα μικρόφωνα, μουσικές. Road trip μουσικό, τη Wayo στον αέρα.

Electric Spanish από τον Τιουάιο. Απόγευμα Δευτέρας στον κόσμο. Πράγματα όμορφα θα γίνουν και θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες για το πώς θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος και τι εκπλήξεις θα υπάρχουν. Ben Longcle Soul στον αέρα.

21 Σεπτέμβρη είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Σήμερα Παγκόσμια μέρα Αλτσχάιμερ. Και έρευνα σε 60 κοινωνίες έδειξε ότι υπάρχουν μουσικές κατηγορίες. 6 μουσικές κατηγορίες: χορός, αγάπη, θεραπεία, θρήνος, ύμνος και νανούρισμα, που αναγνωρίζονται από όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την κουλτούρα. Ο τρόπος που τους εκφράζουμε διαφέρει μόνο.

μάτι, για ένα μάτι θα κάνει όλο τον κόσμο τυφλό, έλεγε ο Γκάντι και ο Τζον Λένον στο τραγούδι αυτό που ακούσαμε από Metals. Τα ακούσαμε, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Give me peace, η BBO Sound Machine. Στο 2026. Σπινόζα έλεγε ότι η ειρήνη δεν είναι απουσία πολέμου, είναι αρετή. Κατάσταση του πνεύματος, διάθεση για καλοσύνη, εμπιστοσύνη, δικαιοσύνη.

Good από την Amy Winehouse. Διαγωνισμοί τρέχουν στα social media του κόσμου για να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο, αλλά και στο Instagram. Προσκλήσεις για το live του Πάρα Φορκούβα στο θέατρο Βρέχων. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο και θα ακούσουμε Πάρα Φορκούβα. Θέατρο Δώρα Στράτου εκεί και το live της Αβίνας Γιαννάτου. Social media, Κόσμος 93,6 και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Τα πάντα.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Εσείς που πάτε?
8: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
9: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Monterey από Nick Waterhouse, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 21 Σεπτέμβρη, καλή εβδομάδα με ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές, ο Χρήστος Βουιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Έντριαν και Σάδα και Αντζέλικα Γκαρσία στον Οχουέγο, Κόσμος 93,6 και διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Οι τρόποι να μας ακούς είναι πολλοί και να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στα social media και στο Viber.

0: never know. Αν ήξερα από πού έρχονται τα καλά τραγούδια, έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, θα πήγαινα πιο συχνά εκεί. Βέβαια, από ό,τι φάνηκε, ήταν συχνά εκεί ο Λέοναρντ Κοέν, γιατί έγραψε μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια. Ποιητής, ένας μεγάλος ποιητής. 21 Σεπτέμβρη, σαν σήμερα, γεννήθηκε το 34 στο Μόντρεαλ. Ο πατέρας του ήταν έμπορος ρούχων. I was not cut across the line. Και ξεκίνησε τη διαδρομή του ποιητή το 1954 και είχε δημοσιεύσει και ένα μυθιστόρημα, The Favorite Gap, το 1963.
1: I had a name.

never mind.

0: Though many try, I live among you, well disguised.
1: Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου τον καλύτερο συγγραφέα, έχει πει ο Λέοναρ Κοέν, συγγραφέα, έτσι δεν είπε στιχουργό. Έλεγε αλήθειες όμως, πολλές αλήθειες, και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, γιατί και η ιστορία δείχνει κάποια σημάδια σε αυτό που έλεγε, ότι είχα αγάπη, πολύ υπέροχη αγάπη στη ζωή μου, αλλά δεν ανταπέδωσα υπέροχη αγάπη. Δεν μπορούσα να αγγίξω αυτό που μου προσφέρθηκε και αυτό που μου προσφερόταν παντού. Δεν κατάφερα να το φτάσω, να το αγγίξω και να το δώσω πίσω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου, έλεγε, απεσιόδοξο. Ένας απεσιόδοξος είναι κάποιος που περιμένει να βρέξει. Εγώ νιώθω ήδη μους και μας το κόκαλο, είχε πει ο Λέοναρ Κοέν. Και φυσικά εννοείται ο ποιητής στήριξε τον Ντίλαν και τον θαύμαζε πάρα πολύ, και έλεγε όταν κέρδισε το βραβείο τον Νόμπελ ο Ντίλαν ότι εντάξει, λογικό είναι να το πάρει ο Ντίλαν, δεν τίθεται συζήτηση. Δεν πίστευε ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, υπήρχε ένα τεράστιο debate να συζητάνε όλοι για το αν έπρεπε να πάρει ο Ντίλαν το βραβείο. Και με μια πολύ ωραία απλή του ατάκα είπε ότι το να δίνεις το Νόμπελ στο Ντίλαν είναι σαν να δίνεις μετάλλιο στο Everest επειδή είναι το ψηλότερο βουνό. Beyond here lies nothing. Bob Dylan.

Nothing ακούσαμε τον Bob Dylan, ο οποίος οδηγούσαν μαζί, ήταν ο Κουέν και ο Dylan. Όταν του είπε Bob είσαι νούμερο 1, λέγω με το νούμερο 2. Και ο Dylan είπε σε αυτό το στιχουργό, για μένα Λεωνάρδ εσύ είσαι το νούμερο 1 και εγώ το νούμερο 0. Ο Κοέν είπε ότι το έργο του Dylan ήταν πέρα από κάθε μέτρηση, πριν από οτιδήποτε. Και μετά έρχεται το δικό του, που είναι... ήταν αρκετά καλό. Light the way. Leon Bridges στον αέρα.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Viva.com. Κόσμος 93,6.

ή αλλιώς Old Soul, όπως τον φωνάζουν, Need It Bad. Ακούσαμε 8:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Road trip μουσικό για λίγο ακόμη, θα είμαστε παρέα. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Πάρα Φορκούβα έρχεται 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων με ένα νέο LP και μια παγκόσμια περιοδία. Μπορείτε να κερδίσετε και προσκλήσεις στα social media του κόσμου. Μπαίνετε στο Facebook, στις official σελίδες μας. Θέατρο Βράχων, λοιπόν, Πάρα Φορκούβα. Σε λίγες μέρες, 24 Σεπτέμβρη.

Λοιπόν, αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για το live παραφορκούβα στο Θέατρο Βράχων, 5η-24 Σεπτέμβρη είναι το live, η λήξη διαγωνισμού είναι την Τρίτη το μεσημέρι, αύριο. Μέχρι αύριο το μεσημέρι μπορείς να στέλνεις μηνύματα. Μπαίνει στο Instagram του Κόσμου, Κόσμος 93,6.

Μπόρεσαν όλοι οι μπασίστες του πλανήτη να διαλέξουν ως τον καλύτερο μπασίστα που πέρασε ποτέ στην ιστορία και τον άνθρωπο που επηρέασε όσο κανείς και έναν άνθρωπο που δύσκολα θα σταθεί και κάποιος στην κληρονομιά που άφησε, στον τρόπο που έπαιζε τον ιδιαίτερο. Ένα φαινόμενο με λίγα λόγια ήταν ο Τζάκο Παστόριος, που έφυγε 21 Σεπτέμβρη σαν σήμερα το 1987 στα 35 του. Και με άσχημο τρόπο, ένα βράδυ δύσκολο, προσπάθησε να μπει στο Midnight Bottle Club στη Φλόριντα, από που είχε απαγορευτεί η είσοδός του, γιατί τσακωνόταν συνέχεια κάθε βράδυ που πήγαινε. Και μάλιστα πολλοί φίλοι του μουσικοί προσπαθούσαν να τον ξεμπλέξουν από τον καυγά που έριχνε, που ήταν, έλεγαν μάλιστα πολλοί μουσικοί, ότι ήταν σαν να ήθελε να δημιουργήσει τον καυγά, σαν να ήθελε κάποιος να του κάνει κακό. Ο Παστόριος έπεσε σε κόμμα και πήγε σε υποστήριξη για τη ζωή του και έφυγε από τη ζωή στα 35, πάρα πολύ νέος. Μια πορεία σπουδαία από συνεργασίες με τον Pat Metheny και τον Herbie Hancock μέχρι, εντάξει, τους Weather Report, που έπεσε και άφησε ένα πραγματικά τεράστιο και δυνατό στίγμα. Έχει δύο γιους που είναι καταπληκτικοί μπασίστες, ιδιαίτερα ο ένας, λένε πολύ μουσικοί, ότι είναι καλύτερος και από τον Τζάκο. Αλλά και ότι πολλά βράδια προκαλούσε ίσως επίτηδες. Μερικοί μουσικοί έλεγαν ότι φαινόταν σαν να ήθελε κάποιος να του κάνει κακό για να φύγει από τη ζωή με έναν τρόπο. Προσπάθησαν πολλές φορές να τον χωρίσουν και με συγκεκριμένα ένα μπράβο που τα είχε βάλει και πλακωνόταν όποτε πήγαινε να πάει, να μπει μέσα στο μπαρ, και τελικά δεν τα κατάφερε, και άλλοι λένε ότι ίσως και να πέτυχε αυτό που ήθελε, υπέφερε χρόνια από διάφορα θέματα ψυχικής υγείας, σοβαρά, πολύ σοβαρά. Και είχε προβλήματα με τη συμπεριφορά του λόγω της ψυχικής ασθένειας, που έφτανε στα άκρα, ωραία και προσωπικότητα. Come on, come on over, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πλανήτη, Τζάκο Παστόριος.

Over από τον Τζάκο Παστόριους, λοιπόν, που έκανε τη διαφορά μέσα από το άλμπουμ το Weather Report, που έβαλε τον μπάσο σε ένα βάθρο διαφορετικό, έκανε τον μπάσο να βγαίνει μπροστά, μελωδικό, άνοιξε τα μάτια πολλών μουσικών και επηρεάστηκαν τεράστια ονόματα από τον Τζάκο Παστόριους, όπως και ο μπασίστας που ακολουθεί, εννοείται, από τους καλύτερους, και ο Βίκτορ Γούτεν. Καλά, ποιος μπασίστας δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα σε αυτό το ρεπερτόριο από τον Τζάκο. Εδώ ακούμε τον Μάρκους Μίλλερ. Μάρκους Μίλλερ και Κορίν Μπέιλι Ρέι. Η υγεία του επιδεινώθηκε στα 80's, είχε ψευδαισθήσεις, bipolar διαταραχή, και όλη αυτή η κατάσταση οδήγησε στην τελική σύγκρουση με τον πορτιέρι του Midnight Bottle Club. 39 χρόνια λοιπόν από τη γέννηση, από το θάνατο του Μάρκους Μίλλερ, του παξιλό, του Μάρκους Μίλλερ, του Τζάκο Παστόριους. Μην πάθει τίποτα κι ο Μάρκους Μίλλερ.

Κορίν Μπέιλι Ρέι μαζί με τον Μάρκους Μίλλερ από το άλμπουμ Free που κυκλοφόρησε το 2007. Καλή εβδομάδα λοιπόν, η θερμοκρασία πέφτει από αύριο. Το φθινόπωρο ήρθε για να μείνει τώρα στο τέλος του Σεπτέμβρη. Μας χάρισε ένα καλοκαιρινό μήνα ολόκληρο έξτρα από τον Αύγουστο και μπαίνουμε σιγά σιγά σε δροσούλες. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλαόντια Μάτων λέει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Shades and a Tracksuit στο σήμερα 2026. Dr. L. Mike Ladd. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Καλή εβδομάδα, φιλιά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρομήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αγωνίστηκε για την ελευθερία.
4: Έξω!
3: Και έγινε ελευθέρας βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καβετζόπουλο.
5: Θα μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
3: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 21η Σεπτεμβρίου. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Βουλιουκλάκης. Στον ήχο εύχομαι να είστε καλά όλοι, όπου κι αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια όπως αυτό.

Αυτή λοιπόν είναι η Θρύσα Γιούρουτ και Something Stupid με τον Ραούλ Μάλο, που Ραούλ Μάλο στο τέλος του χρόνου θα κλείνει στην κυρολεξία ένα χρόνο από τότε που έφυγε από την ζωή. Αυτός τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης που έγραψε τη δικιά του ιστορία στον χώρο της μουσικής, στον χώρο της κουβανέζικης μουσικής, όταν πήγε στη Φλόριδα έμεινε μόνιμα και ηχογράφησε αφενός μεν με τους Mavericks, αφετέρου μόνος του, και βέβαια έβαλε και το Spanish Latin ήχο, που είναι ούτως ή άλλως ένας ήχος που αντιπροσωπεύει την πολιτεία της Φλόριδα, περισσότερο λόγω της Κούβας και λόγω της κουβανέζικης, αν θέλετε, καταγωγής του. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Cosmos Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Let's Get It On. Είναι σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά και επιδραστικά τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Και φυσικά μετά το πολιτικοποιημένο What's Going On, το Let's Get It On ήταν ένα τραγούδι που μιλούσε για τη σεξουαλική απελευθέρωση. Ήταν η πολιτική επιτυχία το What's Going On. Το Let's Get It On είχε έναν απόλυτο δημιουργικό έλεγχο ως καλλιτέχνης εκείνη την εποχή, αφενός με τον Marvin Gaye. Αφετέρου ήταν και ο λόγος όπου κάποιοι τον θεώρησαν, τουλάχιστον στην pop culture αναφορά εκείνη την εποχή, αλλά και μέχρι και σήμερα. Είναι ο απολύτως ύμνος του σεξ. Αυτό έχουν πει. Από την άλλη, βέβαια, ίσως περισσότερο επειδή έχει μπει και σε πάρα πολλές ταινίες, έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ, ένα κομμάτι που και ο ίδιος για το Let's Get It On είχε μιλήσει ανοιχτά, ειλικρινά και με θάρρος, για την σεξουαλική απελευθέρωση. Πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν, φίλες και φίλοι. Ήρθε και επέστρεψε με νέο single.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν. Λουσέν που επέστρεψε με νέο σίγγλ και η Λουσέν που δημιούργησε εν τέλει και τελείωσε αυτό που ονομάστηκε The Apothecary Part 2, το οποίο περιλαμβάνει το ολοκένουργιο Tip Street. Ένα τραγούδι που αναφέρεται κυρίως στις ρίζες της και στο Μάντσεστερ. Μια κοπέλα την οποία την παρακολουθούμε ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια. Μια τραγουδίστρια που ήρθε και στο Κόσμος, που μας παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν. Και σίγουρα κάτι καλό θα έχουμε και φέτος τα Χριστούγεννα. Μην έχετε καμία τέτοια εντύπωση ότι δεν θα κάνουμε κάτι τα Χριστούγεννα. Apothecary Part 1 λοιπόν, τον Αύγουστο του 25. Apothecary Part 2 που τελείωσε φέτος το Σεπτέμβριο του 2026. Περιμένουμε και ένα ολοκληρωμένο LP από την Λουσέν. Έχουμε καταλάβει ότι η μουσική της κινείται με τις επιρροές της soul και της jazz, αλλά φυσικά και με τα pop στοιχεία για τη δημιουργία ενός μελωδικού και διατμοσφαιρικού ήχου. Και αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Λουσίντα Williams, εδώ με το θρύλο. Μια τραγουδίστρια που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Η 87χρονη Mavis Staples να διασκευάζουν Bob Marley.

Πάντα η Λουσίνα Βίλιαμς όταν βγάζει άλμπουμ κάνει ιδιαίτερη αίσθηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθότι τα έχει βάλει γενικά με το σύστημα και με το κατεστημένο στην Αμερική, και ο στίχος της είναι πολιτικοποιημένος εδώ και 30 και πλέον χρόνια, και σίγουρα δεν ήταν τυχαίο το ότι στο τελευταίο της άλμπουμ έβαλε μέσα αυτό το So Much Trouble in the World, που είναι signature song φυσικά με τον Bob Marley. Από την άλλη όμως, όταν ακούς και την Mavis Staples σε μια τέτοια εκτέλεση, όχι απλά να υποστηρίζει το τραγούδι, να ανεβαίνει μαζί με το τραγούδι τρία σκαλιά παραπάνω, κάνει λίγο περισσότερη αίσθηση. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Και με την Breeze Fatty και Fever πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Valentin d'Amour, αυτός είναι ο Ροζ, ο Ροζέ μάλλον από την, από τη Βραζιλία και ο Φεφέ από την Γαλλία. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα βράδυ, έχει ωραία βραδιά σήμερα. Αύριο λένε ότι ο καιρός θα χαλάσει. Αύριο θα βρέξει και θα πέσει θερμοκρασία. Θα θυμηθούμε λίγο το φθινόπωρο. Τώρα για πόσες μέρες θα το θυμηθούμε, να το δούμε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε, τελειώνει, είμαστε το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Φανταστείτε, σε 10 μέρες τελειώνει και ο Σεπτέμβριος και μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Μια χαρά. Να μην κάνει σχόλια, Χρήστο Βουγιουκλάκη, γιατί κάνει κρυμάτσες. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τι να κάνουμε, Σεπτέμβριος είναι. Αν αγαπάμε το καλοκαίρι, μου λέει. Εντάξει, okay, και φυσικά το αγαπάμε το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι, ο Σεπτέμβριος, έτσι κι αλλιώς, είναι ένας μήνας που θεωρείται αμυγό. Καλοκαιρινός, δηλαδή ο κόσμος κάνει μπάνια ακόμα, έχει εξαιρετικές θάλασσες, δεν έχει κρυώσει ο καιρός. Απλά δεν μπορείς, δεν σκοτεινιάζει σε 9 και σε 9,5 που σκοτεινιάζει τον Ιούνιο. Τέτοια ώρα έξω είναι μαύρο σκοτάδι. Μια χαρά λοιπόν, παρέα με τον κόσμο, παρέα με εμάς εδώ πέρα μέχρι τις 10 το βράδυ, με ωραία τραγούδια, με ωραίες μουσικές. Και αφού λέμε ότι θα είναι βράδυ, 8.30 ώρα θα είμαστε στο Λυκαβιτό την Παρασκευή. Βράδυ πια, έτσι, και θα περιμένουμε τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη για να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του τουρνέ από την Αθήνα και το Λυκαβιτό.

Κώστα Ξαβολέτη, λοιπόν, We Will Always Be The Way We Were. Είναι το Alive, το άλμπουμ που ούτως ή άλλως το κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει στη νέα του περιοδία. Είναι σίγουρα 6-7 τραγούδια που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ μέσα στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής του περιοδία. Τη μεγαλύτερη περιοδία που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Τζακ Ξαβολέτη, 28 ημερομηνίες, συν το Ηνωμένο Βασίλειο, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι έδωσε σημεία γραφής με δύο live στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, που εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε λιγότερο από μία ώρα, και πολύ περισσότερο βέβαια για ένα καλλιτέχνη που αγαπάει ιδιαίτερα τη χώρα μας, για ένα καλλιτέχνη που το κοινό έχει μια αμφίδρομη σχέση με τον ίδιο, έχει μια πολύ στρωμένη μπάντα, έχει ένα χαρακτηριστικό που όσο περνάνε τα χρόνια οριμάζει, αλλά έρχεται πιο κοντά, και το λέω αυτό στο ελληνικό κοινό, δηλαδή έχει, θα μπορούσε να πει κανείς, μπει μέσα στο πνεύμα του η ελληνική κουλτούρα, η κουλτούρα μας, όπως ακριβώς με το Silver Hogem που ομοίως έδωσε σημεία γραφής για άλλη μια φορά προχθές στο live που έδωσε στο Λυκαβητό, που ήταν sold out, όπως ήταν και πάρα πολύ ωραίο και το live την Κυριακή το βράδυ χθες, Jeff Mills με Max Cooper στο Θέατρο Βράχων. Έτσι έγινε dance floor ο χώρος με κοντά 4.000 ανθρώπους. Είχε πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γίνονται λοιπόν συναυλίες αυτόν τον καιρό, και γίνονται και αρκετές συναυλίες και καλά live. Και αυτό θα συνεχιστεί βέβαια και όλο το Σεπτέμβριο. Ακούσαμε για τον Christian McBride που έρχεται τον καιρό, και γίνονται και αρκετές συναυλίες και καλά live. Και αυτό θα συνεχιστεί βέβαια και όλο το Σεπτέμβριο. Ακούσαμε για τον Christian McBride.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like, φίλες και φίλοι, στο Facebook και στο Instagram. Και τρέχουν και διαγωνισμοί. Όπως τρέχει διαγωνισμοί για το live του Παλαφοκούβα στο Θέατρο Βράχων την Πέμπτη. Μέχρι αύριο το μεσημέρι τρέχει διαγωνισμός. Και την Πέμπτη, μάλιστα, δίνουμε προσκλήσεις και για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Οπότε κάποιοι θα πάτε στο Παλαφοκούβα, κάποιοι θα πάτε στη Αβίνα Γιαννάτου. Λετρίο Ζουρμπλάν στο Θέατρο Δώρα Στράτου την Παρασκευή. Και έχουμε προσκλήσεις λοιπόν για πολλά και ωραία live και εκτελέσεις. Έχουμε και το Low End στο Κλακάζ με τον Μιχάλη Καμάκα και με τον Δημήτρη Λίλη DJ Set. Όλα αυτά λοιπόν στο Instagram, φίλες και φίλοι. Οπότε μπαίνετε μέσα στους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε, όταν και αν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Gas Station.

AJ Jones και Big X The Plank. Gas Station Live από έναν τραγουδιστή που ακούμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και μας αρέσει ο AJ Jones. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves και είναι και υποψήφιο για καλύτερο country άλμπουμ. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, μέχρι τον Νοέμβριο θα ξέρουμε.

συνήθεια και αποκεκτημένη ταχύτητα έβαλα αντί του Dry Spell το Cardinal. Το Cardinal είναι από το προηγούμενο άλμπουμ της Casey Musgraves. Δεν έχει καμία σημασία. Η Casey Musgraves ούτως ή άλλως είναι υποψήφια για πολλά βραβεία αυτή τη φορά και σίγουρα θα είναι και υποψήφια, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, θα είναι υποψήφια και για τα Grammy. Γιατί αυτό το άλμπουμ έγινε κοινώς αποδεκτό όχι μόνο από την country μουσική κοινότητα, ανεξάρτητα αν η ίδια επαναπροσδιορίσε τις ρίζες της, γιατί το προηγούμενο άλμπουμ της ήταν περισσότερο alternative indie και θα το έλεγα αμερικάνα στην ουσία, παρά για country άλμπουμ. Το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves είναι ένα αμυγός country άλμπουμ, επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της και άρεσε πάρα πολύ και καλώς άρεσε, γιατί ήταν πραγματικά πολύ καλό και θυμίζει τα άλμπουμ προπενταετίας, εξαετίας. Έχει και 5 υποψηφιότητες. Να τη δούμε μέσα στο Νοέμβριο, στις 18 Νοεμβρίου, στα CMA Awards στο Bridgestone.

Είναι η Μπούτοσμαν και το Carlet Steel από το άλμπουμ που ηχογράφησαν το 2023, ένα extended play με τίτλο Frontiers Edge. Ωραίο και σκοτεινό, ψυχεδελικό, με βαριά πνευστά, έτσι, με κιθάρα, με καλά κρουστά. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο, ένα θέμα γεμάτο instrumental αυτό το Carlet Steel. Και εμείς μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, θα πάμε με την Ολίβια Ροντρίγκο. Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραίο άλμπουμ από την Ολίβια Ροντρίγκο.

0: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Τζάρελ Νγκόντα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Εύχομαι να έχετε μπει μέσα σε ένα πρόγραμμα, καθότι την προηγούμενη εβδομάδα αρκετοί ακόμα ήταν διακοπές. Ξεκίνησαν τα σχολεία, προσπαθούμε να μπούμε όλοι σε μια σειρά, τουλάχιστον αυτό το λέω για όσοι έχετε παιδιά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, νομίζω, απόλυτα, έτσι έχω γίνει κατανοητός. Από την άλλη, υπάρχουν πολλοί, μάλλον ψέματα, υπάρχουν λίγοι που είναι πολύ τυχεροί και μπορούν να φεύγουν και να πηγαίνουν διακοπές τέτοιο καιρό. Ξέρετε, οι διακοπές Σεπτεμβρίου είναι οι ωραιότερες διακοπές που υπάρχουν, συνήθως και λόγω καιρού, αλλά γιατί έχει, ξέρετε, καταπληκτικές θάλασσες, καλύτερη φιλοξενία. Δεν έχει όλο αυτόν τον κόσμο που έχει συνήθως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Αλλά είπαμε, λίγοι είναι τυχεροί που μπορούν να πηγαίνουν διακοπές τέτοιες μέρες. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και να μας κάνετε ακρόαση. Χαιρετισμούς στη Χαλκίδα. Χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς στην όμορφη Κύπρο. Και στη Μάλτα που μας κάνετε ακρόαση. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. Από το τελευταίο τους άλμπουμ Descending to Nowhere.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοsradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε. Και από τη τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Και φυσικά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο, live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος και 24 ώρες το 24ωρο μπορείτε να το ακούσετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο.

τελευταίο άλμπουμ της Μον Λαφέρτε θυμίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω, έτσι με πάει στο νου, μου θυμίζει πάρα πολύ τη Λαλούπε το τελευταίο της άλμπουμ. Έχει μέσα 2-3 σημεία και 2-3 τραγούδια που μας παραπέμπουν στη Λαλούπε, όπως για παράδειγμα και το τελευταίο άλμπουμ του Άντριαν Κεσάδα και το Μεντήρες με τη Ρασκόν Καρίνιο θυμίζει λίγο τη Λαλούπε. Τώρα θα μου πεις, Λαλούπε ήταν μια πνιγή έμπνευσης για πάρα πολλούς μουσικούς και καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς και τραγουδιστές και συνθέτες μέχρι και σήμερα, και ποτέ δεν ξέρεις και ποιος ξέρει. Αν ρωτήσουμε μια μέρα τη Μον Λαφέρτε μπορεί να μας πει. Αυτόν που σίγουρα θα θυμόμαστε, και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και ένα πολύ μεγάλο σπουδαίο αφιέρωμα στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμα Σταύρος Νιάρχος, ήταν ο Λέοναρντ Κοέν. Λέοναρντ Κοέν σήμερα έχει γενέθλια, ομοίως πάρα πολλά αφιερώματα θα γίνουν για τον Λέοναρντ Κοέν, καθότι φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια, δηλαδή 21 Νοεμβρίου σήμερα γεννήθηκε το 34 και σε 7 Νοεμβρίου του 16 έφυγε, και είναι ένας από τους λόγους που φέτος σε πάρα πολλά σημεία του κόσμου, και δει στον Καναδά όπου γεννήθηκε, στο Μόντριαλ, από την άλλη βέβαια και στο Λος Άντζελες που έφυγε από την ζωή, και στη χώρα μας και σε πολλά άλλα σημεία του κόσμου θα κάνουν πολλά αφιερώματα για τον μεγάλο Λέοναρντ Κοέν. Έπεσα πάνω σε μια διασκευή που είχε κάνει πριν από χρόνια στα τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν η Φρανσουά Ζαρντί. Τι ωραία που διασκευάζει το Σουζάνι.

ρωτήσετε γιατί. Τώρα ακούμε εδώ πέρα το Σουζάν. Είναι η τεχνολογία μερικές φορές. Ρωτάω τον Παπιδούκαρο, παίζουν και οι δύο φάσεις κανονικά, από CD, έτσι, κανονικά. Και είναι το remaster του 2016, όταν η Φράνσουα Ζαρντί ηχογράφησε το Σουζάν και ακούμε κανονικά ένα κανάλι να παίζει κανονικά η Φράνσουα Ζαρντί, να τραγουδάει κάπου από μέσα. Αλλά το βρήκαμε όμως, σιγά που δεν τα ακούγαμε. Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε.

Αυτό λοιπόν είναι το Σουζάν. Θέλα πολύ να τα ακούσουμε. Στο Remaster που έγινε το 2016 από ένα τραγούδι που ακούστηκε και έγινε γνωστό κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Folk Live που έδινε το 1967 κυρίως η Judy Collins, έκανε γνωστό το τραγούδι του Cohen το Suzanne. Την ίδια χρονιά ο Cohen κυκλοφόρησε το πρώτο του δίσκο, το Songs of Leonard Cohen, και βέβαια φυσικά ακολούθησαν και άλλοι δίσκοι. Η σημείο αναφοράς βέβαια η παρουσία του Cohen στην Ελλάδα και δει στην Ίδρα ένα σπίτι που το είχε αγοράσει μόλις $1,500. Έζησε 7 χρόνια μαζί με τη Μαριάν, έγραψε μερικά από τα πιο σημαντικά έργα. Αυτό που έκανε εντύπωση, είχα δει πριν από 2-3 χρόνια, όχι μακριά, ή ψέματα, ή λίγο μετά την πανδημία, αν δεν κάνω λάθος, έξω από το σπίτι του Cohen, 2 η ώρα το πρωί, έχει πάει στην Ίδρα ο Μπόνο μαζί με τη γυναίκα του, τον Έτς, τη γυναίκα του και δύο φίλους. Και 2-2,5 ώρα το πρωί έχουν βγάλει φωτογραφία έξω από το σπίτι του Cohen στην Ίδρα και έχει κάνει μια ανάρτηση από κάτω ο Μπόνο και λέει: ορίστε, λέει, το να είσαι σε ένα τόσο σημαντικό νησί και να τρως ωραία το βράδυ, να βγαίνεις βόλτα και να βρίσκεσαι έξω από την πόρτα από έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να είχαν γράψει μουσική και ποίηση. Και αναφερόταν φυσικά στον Leonard Cohen. Cohen έφυγε από την Ίδρα και μετά την Ίδρα δεν έμεινε μόνο στο ότι έκατσε 7 χρόνια και έγραψε τον Bird on the Wire και πολλά άλλα τραγούδια. Περισσότερο ήταν το ότι ο ίδιος ήταν ένα πνεύμα ανήσυχο, φλέρταρε με το Ζεν, έμεινε για 6 χρόνια σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στην Καλιφόρνια, πήγε για ένα χρόνο στο Μουμπάι, έκανε διάφορα πράγματα στη ζωή του, αλλά φυσικά η περίοδος, χρυσή περίοδος στην Ίδρα ήταν αυτή που έμεινε στην ιστορία. Θυμάμαι όταν είχα μιλήσει πριν από χρόνια με την Μαντλίν Περού, που είχε ηχογραφήσει το Dance Me to the End of Love. Και συζητάγαμε κάποια στιγμή για τον Leonard Cohen και μου λέει ότι εγώ όταν είχα πάει στο Παρίσι, όταν ήταν στο Παρίσι η Madeleine Περού, έχω συναντήσει, λέει, στο σχολείο, γιατί πήγε στο σχολείο, μετά σταμάτησε και έγινε μπάσκερ, έγινε μουσικός δρόμου. Και γυρνάει και λέει, συνάντησα, λέει, μια κοπέλα που λεγόταν τότε Lorca Elrod. Και ήμασταν μαζί στο σχολείο στο Παρίσι, ήταν Αμερικανίδα, έφυγε μετά από χρόνια. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, στην Τζόρτζια, η Madeleine Περού, ταξιδεύει μια μέρα και βρίσκει την παλιά της μαθήτρια στην Καλιφόρνια. Και λέει: πάμε, λέει, να σε φιλοξενήσω ένα βράδυ. Και είχε πάει για συναυλία, να φάμε το μεσημέρι, να φάμε σπίτι μου. Και πάνε στο σπίτι, ήταν η κόρη του Leonard Cohen. Και μπαίνει μέσα, βλέπει τον Leonard Cohen και τη λέει: ο Leonard Cohen έγραψε πάρα πολύ ωραία και τραγούδησε πραγματικά πάρα πολύ ωραία το Dance Me to the End of Love. Μου λέει η Madeleine Περού, πραγματικά μου λέει, έμεινα άναυδη. Γιατί εντάξει, να το λέει τώρα ο ίδιος ο Leonard Cohen, αυτό είναι φοβερό. Να ξέρεις, λέει, ότι το τραγούδησες, λέει, πάρα πολύ καλά και σε πολύ καλή φωνή. Την επόμενη εβδομάδα την παίρνει τηλέφωνο η Lorca και της λέει: τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, λέει, είμαι στην Georgia. Να ξέρεις, λέει, ότι ο πατέρας μου γύρισε και είπε ότι τραγουδήσες το Dance Me to the End of Love πάρα πολύ καλά. Ναι, λέει, ξέρεις, μου το πες αυτό, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα. Κάνεις λάθος, λέει. Μου το ξανάπε. Και ο Leonard Cohen δύο φορές δεν επαινεί ποτέ, μα ποτέ, κανένα. Dance Me to the End of Love. Λοιπόν, αυτή είναι η Madeleine Περού. Ήταν χειμώνας, θυμάμαι, το 2004, Νοέμβριος, όταν το είχαμε πρωτοπαίξει εδώ στον κόσμο.

Αυτό είναι το Losers, αυτός είναι ο Post Malone με το πολύ πετυχημένο single και με τον Jelly Roll. Είναι μία από τις ερωτήσεις που κάνουν αυτές τις μέρες πάρα πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον στον χώρο της μουσικής και δεν της κάνουν μουσικής, γιατί σήμερα ξεκινάει ο τελευταίος κύκλος για τις ψηφοφορίες για τα CMA. Σήμερα επίσημα ξεκινάει και αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά, γιατί καλούμε και εγώ μαζί με τα άλλα 7.000 μέλη να ψηφίσουμε για τον τελικό νικητή στις 12 κατηγορίες στα CMA Awards. Και μία από τις ερωτήσεις, ακούω λίγο ραδιόφωνο να ψηφίσουμε για τον τελικό νικητή στις 12 κατηγορίες στα CMA Awards, και μία από τις ερωτήσεις

πολλές υποψηφιότητες και το 24 και πήρε και 3 γκράμμι πέρυσι. Είναι μια ερώτηση που σίγουρα δεν μπορεί να την απαντήσει κανένας και πολύ περισσότερο ο ίδιος. Δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να τον επηρεάσει αυτό ή όχι στην μετέπειτα μουσική του πορεία, όπως και πολλούς καλλιτέχνες. Ξέρετε, πολλοί καλλιτέχνες λένε δεν με απασχολούν τα βραβεία, λένε κάποιοι ότι ή ακούμε, ξέρετε, διάφορες φήμες που λένε ότι ναι, δεν με απασχολούν τα γκράμμι, δεν με απασχολούν τα Όσκαρ. Φίλες και φίλοι, όταν κάποιος παίρνει ένα βραβείο, είτε είναι μια τιμητική διάκριση, είτε πάρει ένα μεγάλο βραβείο όπως είναι τα CMA που είναι επίσημες ακαδημίες, ή τα Latin Music Awards ή τα Grammy Awards ή τα Emmy ή τα Oscar, δεν υπάρχει περίπτωση να μην χαρεί, ακόμα και αν είναι ο πιο σπουδαίος μουσικός του κόσμου, ακόμα και αν έχει πάρει άλλα 5, 10, 20, 30 στην καριέρα του. Φυσικά και απασχολεί όλους τους μουσικούς τα βραβεία, διότι πέραν της οικονομικής, του οικονομικού κέρδους που έχουν πια, όχι τόσο με τις πωλήσεις των δίσκων και το CD, αλλά μόνο κυρίως με τα live και με τα tours, να ξέρετε ότι η επόμενη επιβράβευση είναι όταν πάρουν ένα μεγάλο βραβείο. Μπορεί να λένε ότι δεν τους απασχολεί, αλλά τουλάχιστον με όσους καλλιτέχνες έχει τύχει, έχω μιλήσει, έχω γνωρίσει, μπορεί να είναι ταπεινοί και να λένε, να μην εκθιάζουν ότι έχουν πάρει βραβεία ή Όσκαρ ή Γκράμι κτλ. Να είστε σίγουροι όμως ότι σίγουρα τα βραβεία τους δίνουν ένα χαμόγελο παραπάνω. Για τον Τζέρι Ρολ αυτό δεν θα συμβεί φέτος. Δεν ξέρω αν θα συμβεί ίσως στα Γκράμι, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα συμβεί του χρόνου. Τζόμπα και Winston McCannaf, λίγο μέχρι τη Γαλλία. Τι ωραίο. Και καλοκαιρινό είναι. Και φθινοπορεινό και χειμωνιάτικο.

να πω, δεσμεύομαι και το γράφω αυτό για τους φίλους ακροατές και λόγω διοντολογίας και λόγω αρχής και λόγω εμπιστευτικότητας της ψηφοφορίας που υπάρχει. Η λίστα έτσι κι αλλιώς είναι πολύ συγκεκριμένη σε μας που έρχεται από την Αμερική, αλλά ακόμα και αν ήξερα αυτή τη στιγμή θα ψηφίσω, πάλι θα μπορούσα να στο πω στον αέρα. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, την ημέρα των βραβείων, θα πούμε διάφορα.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ. Στον κόσμο στους 93,6. Είχαμε να ακούσουμε για καιρό κάποια κομμάτια. Και εντάξει, η Δευτέρα είναι μια μέρα που πάντα σηκώνει να ακούσουμε και περισσότερες μπαλάντες και διάφορα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και άμα χειμωνιάσει. Θα έχουμε κι άλλα πολλά πάντα. Με καλή διάθεση, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ όλους εσάς για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ ήταν στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα, 12 με 2, η Δήμητρα Κακαουνάκη μαζί σας. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, τι ώρα, λίγα λεπτά, μετά τις 8. Σεβέλ Τσιλβέρτο και Αγκαζού, από το 2007. Πολλά φιλιά, να είστε καλά και να προσέχετε, πάρτε ομπρέλα αύριο γιατί μπορεί να βρέξει. Μάλλον μπορεί, θα βρέξει σίγουρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε Διεθνής ημέρα ειρήνης. Έχουμε ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σαν σήμερα γεννιέται ο Λέοναρντ Κοέν και θα ακούσουμε πολύ Κοέν. Θα μιλήσουμε για Τζεφ Μίλς. Θα ακούσουμε Γιασμίν Χαμντάν και θυμάμαι και ξεχνώ. Είναι και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα. Αλλά πού να σας τα λέω τι έγινε χθες. Στο Τζεφ Μίλς. Στο θέατρο Βράχων. Τι happy night ήταν αυτή. Ήταν βράδυ, δεν ήταν day, αλλά ήταν day. Βρά, ήταν η στιγμή, ήταν. Πω πω ευτυχία.

Για μένα προσωπικά ήταν happy day, διότι γνώρισα τρεις φανταστικές κοπέλες. Τη Μαρία, την Αλεξάνδρα και την Άγλα. Φίλες μου, πολύ φίλες μου. Λοιπόν, ο Max Cooper έκανε ένα πολύ ωραίο DJ set χωρίς visual, κάνοντας transition για να ανέβει επί σκηνής ο Jeff Mills, ο χρόνιος συνεργάτης του πιανίστας Dari, και το Αιδόνι, η φλαουτίστρια με καταγωγή από την Ατλάντα, της Georgia. Είχαμε πιανάκια, είχαμε φυσικό πιάνο, είχαμε φλάουτο, είχαμε κρουστά, είχαμε πιάτη, είχαμε ντέφι. Και αυτοί οι τρεις άνθρωποι επί σκηνής μας χάρισαν περίπου 2 ώρες μαγείας, μας ταξίδεψαν. Χορέψαμε πάρα πολύ. Αλλά και αν δεν ήθελες να χορέψεις, καθόσουν πίσω ψηλά και έβλεπες το φεγγάρι δεξιά και το θέατρο βράχων μπροστά σου όλο. Μπράβο, πλίσκεν, μπράβο, πλίσκεν, μπράβο, πλίσκεν.

Και όσοι δεν προλάβατε το Jeff Mills, αλλά θέλετε να πάτε στο θέατρο Βράχων αυτή την Πέμπτη, πάρα Βορκούβα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η σημερία, η σημερα, η συνύχτα σήμερα. Ο διαγωνισμός λίγη αύριο, δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Πάρα Φορκούβα στο θέατρο Βράχων. Και ένας άλλος διαγωνισμός λίγη αύριο. Διπλές προσκλήσεις για το live της Αβίνας Γιαννάτου στο θέατρο Δώρα Στράτου. Μπείτε στα social media του κόσμου, δείτε τους διαγωνισμούς, δηλώνετε συμμετοχή, κέρδισε.

Λοιπόν, και το τέλειο που συνέβη σήμερα είναι με τον Τραμπ. Δεν ξέρω αν είδατε, που έδιωξε και τους δημοσιογράφους, έδιωξε τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και οπότε έκανε γένεια χωρίς ήχο. Αυτό δεν ξέρω γίνει, είναι βουβό. Βουβό το πλάνο, βουβός κινηματογράφος δηλαδή. Charlie Chaplin.

0: 2014, Popular Problems, Leonard Cohen. Ένα άλμπουμ που αγαπώ πολύ, κυρίως για τα φωνητικά, από τρία κορίτσια backing vocals. Είναι η Charlene Carmon, η Dana Glover και η Donna Delory. Ο Leonard Cohen βεβαίως τραγουδά και η μουσική του δίπλα, κιθάρα, μπάσο, βιολί, πλήκτρα, drums. You got me singing, με κάνεις και τραγουδώ εμένα.
1: You got me singing. Even though the news is bad, you got me singing. The only song I ever had, you got me singing. Ever since the river died, you got me thinking of the places we could hide. You got me singing. Got me thinking.

9 Οκτωβρίου, Borderline Festival, έρχεται η Βασίλισσα, Γιασμίν Χαμντάν. Τελευταία τους δουλειά το 2017, Αλτζαμιλάτ. Κυκλοφόρησε άλμπουμ το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, I Remember, I Forget. Και μαζί της ο χρόνια συνεργάτης της, Μαρκ Κολάν, από την μπάντα Nouvelle Vague.

remember, I forget, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η πιο συχνή μορφή άνοιας, μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομοτεχνικό πρόβλημα. Γιατί η άνοια αφορά βεβαίως την έκπτωση στις νοητικές λειτουργίες, στη μνήμη, στο λόγο, στην κρίση, στην προσωπικότητα γενικότερα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 200.000 ασθενείς. Και ένας αριθμός που εκτιμάται ότι το 2050 θα φτάσει τους 350.000. Μια νόσο από την οποία πάσχει όλη η οικογένεια. Γιατί αυτοί που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανοικούς ασθενείς υπολογίζονται και αυτοί σε 400.000. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο να υπομίζεσαι ένα φορτίο ψυχολογικό, σωματικό, οικονομικό.

Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο που ονομάζεται, ο τίτλος του είναι «Βιβλίο του Πόθου», μετάφραση Ιωάννα Βραμίδου, εκδόσεις Ιαννός 2009, εξαντλημένο δυστυχώς, που περιλαμβάνει δεκάδες ποίηματα του Λέοναρντ Κοέν. Ποίηματα τα οποία γράφτηκαν μεταξύ 1994 και 1999,

Χάος, ο Leonard Cohen, το 1974 κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του. Ένα άλμπουμ γεμάτο μαντολίνα, μπάντζο, κιθάρες, βιόλες, κρουστά. Ένα πολύ ωραίο Chelsea Hotel.

αλλά και μια προσευχή του Κουέν μαζί του Τζάνις Ιαν, Who by Fire.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Ήταν προφήτης. Μπήκε σε ένα καράβι για να πάει στην Νεβή. Και εκεί άρχισε να βουλιάζει το καράβι, γιατί αυτός άλλαξε ρότα και το πλήρωμα τον πέταξε μέσα στη θάλασσα. Ρίξαν κλήρο για να δουν ποιος φταίει για το κακό που πάθανε. Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τον έριξαν στη θάλασσα, τον κατάπιε ένα τεράστιο κήτος και τρεις μέρες έμεινε στην κοιλιά του κήτους, και στο διάστημα αυτό προσευχόταν ακατάπαυστα στο Θεό, παρακαλώντας τον να τον συγχωρέσει. Την τρίτη μέρα του κήτος, πλησίασε στεριά, τον έβγαλε από το στόμα του, ο Ιωνάς ευχαρίστησε το Θεό και τον συγχώρησε. Αυτή είναι η ιστορία του Ιωνά. Ήταν και βασιλιάς και ιδρυτής της πόλης Ελίκη στην Αχαΐα. Γενάρχης των Ιώνων, γιος του Ξούθου και της συζύγου του Κρέουσας, κόρη της Ερεχθέας, ο πατέρας των Απόλλωνας. Είναι πολύ ωραίο όνομα, ο Ιων ή Ιωνάς.

Λοιπόν, η Little Sims ξαναχτυπά με ένα EP αυτή τη φορά. Έτσι μας τα κάνει η Little Sims. Μία κυκλοφορεί ένα άλμπουμ, μας κάνει κάτι drops. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα EP με τίτλο Sugar Girl. Έχει μέσα 4 τραγούδια. Ένα με τον JT, ένα με την Della και ένα με Zero Seven τη Shake. Ας ακούσουμε το Open Arms.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Αναπολώ τη μάνα μου σε ένα θέατρο των Αθηνών 35 χρόνια πριν, σε μια συναυλία του Θεοδωράκη. Με όλα εκείνα τα υπέροχα τραγούδια είχε αποκοιμηθεί καθισμένη δίπλα μου στο υπαίθριο θέατρο. Είχε φτάσει εκείνη η μέρα από το Μόντρεαλ και η παράσταση είχε αρχίσει γύρω στα μεσάνυχτα και αποκοιμήθηκε ανάμεσα σε μαντολίνα, ανερχόμενες μελωδίες και εξαιρετικά τραγούδια. Ήμουν νέος, δεν είχα ακόμα τα παιδιά μου, δεν ήξερα πόσο μεγάλη μπορούσε να είναι η αγάπη σου. Δεν ήξερα ότι μπορούσες να είσαι τόσο κουρασμένη. Η μάνα μου αποκοιμήθηκε, Leonard Cohen.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

First we take Manhattan, then we take Berlin. Και όσοι ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο μας. 2, 1, 2, 3, 4.

Λοιπόν, ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι στα γκουράκια, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Την παρέσα για περίπου μία ώρα ακόμα. Διεθνής ημέρα ειρήνης σήμερα. Καθιερώθηκε το 1981 από τον ΟΗΕ και συμπίπτει με την ετήσια γενική συνέλευση του οργανισμού κάθε Σεπτέμβρη. Εκδηλώσει όλο τον κόσμο. Τοπικές κοινωνίες, πολίτες μιλούν για την ειρήνη. Ημέρα επίσης Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ, το λέγαμε νωρίτερα. Σαν σήμερα, εκτός από τον Λέοναρντ Κοέν, που γεννιέται το 1934, γεννιέται το 1936 ο Νίκος Πουλατζάς. Ήταν Έλληνας, μαρξιστής, διανοούμενος. Και το 1950 ένας αγαπημένος μας Αμερικανός ηθοποιός, Bill Murray.

Δηλαδή, έχετε δει Ghostbusters? Bill Murray. Έχετε δει τη μέρα της μαρμότας? Bill Murray. Βεβαίως, εκεί που πεθάναμε όλοι ήταν στο Lost in Translation της Σοφία Κόπολα, χαμένη στη μετάφραση. Αυτή η καταπληκτική κομεντή που γυρίστηκε στην Ιαπωνία και του χάρισε την πρώτη και μοναδική υποψηφιότητα του για Όσκαρ. Η φωνή του Bill Murray, να γνωρίζετε, ήταν και η φωνή, είχε δυνατή τη φωνή του στο γάτο Garfield και στις δύο επιτυχημένες ταινίες, και το 2004 και το 2006. Είχε εδώ στη φωνή του έναν ασβό στην ταινία Κινουμένων Σχεδίων του Wes Anderson, ο απίθανος κύριος Fox. Έγινε στη φωνή του στην Αρκούδα Μπαλού. Και εκτός από πρώτους ρόλους, έπαιξε και δεύτερους ρόλους, δεν είχε πρόβλημα με αυτό. Μας ακούτε βεβαίως και από το internetcosmosradio.gr. Μας ακούτε, υπάρχει και το rteco.gr και είναι ανεβασμένες όλες οι εκπομπές, podcast, πολλή μουσική. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Τίνι Τόμας, Τίνα Τάρνερ. Καλή ακρόαση.

not cut across the line.

and lies.

θέλω να στείλω άπειρα φιλιά, άπειρα φιλιά στον Κωνσταντίνο μου και το κορίτσι του τη Μαρίζα που ακούνε. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος? Ο Κωνσταντίνος είναι κάνιμπαλ.

Melody Gardeau, Currency of Men. Πρόσεξε, μην πάθεις τα ίδια. The same to you. Είναι αυτό που λέει που σου γυρνάει. Το καλό ή το κακό σου γυρνάει έτσι. Εγώ πάντως σίγουρα θέλω να είμαι ξέχαστη. Το ίδιο και ο Μπάμπης, ο Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο. Είμαστε αξέχαστοι. Καλά, ο κόσμος όλος μας εδώ είναι αξέχαστος. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πολυχρονίου. Δεν ξέρω αν με ακούει. Έκανε ένα καταπληκτικό αφιέρωμα για τον Nile Rodgers το Σάββατο. Και μου έκανε και αφιέρωση στον αέρα. Συγκινήθηκα, τον ευχαριστώ πολύ.

Υπάρχει μια ρογμή. Υπάρχει μια ρογμή σε όλα. Από εκεί είναι που μπαίνει μέσα το φως. Η ποίηση είναι απλώς η απόδειξη ότι υπάρχει ζωή. Αν η ζωή σου καίγεται καλά, η ποίηση είναι απλώς η στάχτη. Και αυτό που μου συνέβη δεν ήταν ότι πήρα απαντήσεις, αλλά το ότι οι ερωτήσεις διαλύθηκαν. Δεν με θεωρώ απεσιόδοξο, νομίζω πως ο πεσημιστής περιμένει τη βροχή, ενώ εγώ νιώθω βρεγμένος ως το κόκαλο. Leonard Cohen.

για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 το πρωί. Ένα αφιέρωμα στο Leonard Cohen σήμερα, αυτή η εκπομπή. Και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention, please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and

gold.

0: επιστρέφεις πίσω στο 1988 σε αυτό το κορυφαίο άλμπουμ που μας μειούσε στο τι θα πει άντρας. Αυτός ήταν ο Λεονάρντ Κοέν, ο αυτοβιογραφικός που καταρχήν ήθελε να γίνει συγγραφέας, έγραψε τις μουσικές του και τους στίχους του και δημιούργησε εικόνες. Και όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Everybody knows you're in trouble.

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στα τραγουδάκια μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης ή αλλιώς ο κύριος Κασέλ εμφανίζεται στα του οίκου, στον ήχο μας, και η Δήμητρα Κακαουνάκη, εγώ η αφεντιά μου, διαλέγω τις

Φύγαμε με τον Λεωνάρντ που σαν σήμερα θα γεννιόταν σε αυτό το σύμπαν, για να πάμε σε ένα άλλο σύμπαν λίγο πιο θεατράλε. Ο Άρθουρ Έιτς αναλαμβάνει ένα κλασικό.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εμείς βρισκόμαστε όπως πάντα στο σωστό μέρος τη λάθος στιγμή. Right place, wrong times. Και εδώ η Etta James συναντιέται πολύ στενά με τον Dr. John στο Chicago Summit, στο live που ηχογραφείται πίσω στο 1982.

εδώ είμαστε. How the girls do it. Σε περίπτωση που ψάχνεις τη συλλογή, το κορίτσι θα μας μοιήσει ακριβώς στο One Monkey Can Stop the Show. Το τραγούδι που φτιάχνει πίσω στο χρόνο και περιλαμβάνεται σε αυτή την

Συνεχίζουμε στο παρελθόν και πάμε να συναντήσουμε τον Donny Hathaway, έναν jealous guy που κρύβεται πίσω στο 1972 και υπάρχει και σήμερα παντού.

Τίμο Κάμπος μαζί με τα σενάρια τους πίσω στο 2022 καταγράφουν τις live στιγμές τους και πολύ καλά κάνουν και ηχογραφούν στην Mocambo Records, τη δική τους εταιρεία. Όλα αυτά τα όμορφα και τα ωραία συμβαίνουν στο Beverly Hills. Ο Axel F εμφανίζεται και αυτός και το live τζαμάρεται εκεί.

θα φύγω και θα ξεφύγω μέσω Μιλάνου, μέσω Calibro 35. Αυτοί ηχογραφούν εκεί και ονειρεύονται Bushwick και Nigeria.

ήταν Γιακούμπ, ο οποίος μεταμορφώνει τον Φέλα στην Agogo Records. Nigeria είπα και φτάσαμε κιόλας στον Captain Γιακούμπ, ο οποίος μεταμορφώνει τον Φέλα στην Agogo.

Στις λίστες των ωραιότερων κρύβονται πάντα οι Ezra Collective. Εμείς εδώ βρισκόμαστε με τους Ezra Collective σχεδόν τακτικά στο νότιο Λονδίνο, στη γειτονιά τους. Ηχογραφούν αυτό το άλμπουμ στις μέρες μας, ακριβώς για την ελπίδα, επειδή δεν χάθηκε αυτή. Because of Hope είναι ο τίτλος του άλμπουμ και εκεί μέσα κρύβεται και αυτό εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.

καλύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις βόλτες, στις μαγικές μας. Εδώ είμαστε. Οίκος Ανοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και εμείς θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε σίγουρα τους Mo Horizons που θέλησαν πολύ να διασκευάσουν αυτό εδώ. Jungle Affair, το είχαν πει.

Οι μπουζούπαγιού πάλι οι Γερμανοί ονειρεύτηκαν τη Βραζιλία, τα βουνά της, ονειρεύτηκαν μια βόλτα εκεί και το ηχογράφησαν πίσω στο χρόνο. Night over Manaus είναι το κομμάτι.

Ναι.

0: de una manera categórica.
1: Para και με είναι ο τίτλος του άλμπουμ και ο Σιμπηλίνο είναι πάντα εδώ στο Νικό του Reproach, το κομμάτι.

Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει γνωρίσει αμέτρητες εκτελέσεις. Εδώ, σε μία από τις λίγες πίσω στο 1968, ο Archie Bell και οι Drells, Tighten Up, παιδιά.

here. I want that guitar to fall in on that.

Ρε και Disco Mix και ο Τέρι Κλάρα συναντάει τους Trinity και τον Joey Gibbs. Don't stop till you get enough. Ονειρευόντουσαν. Let's go.

αυτές οι μέρες και οι μέρες ήταν πίσω στο 1977, όταν ο Errol Walker αποφάσισε να φτιάξει το δικό του σαν.

Για να φτάσουμε στον σούπερ παραγωγό Ρόμπερτ Κλάσπερ, έφτιαξε πολλά ωραία τραγούδια. Εδώ αφήνω αυτό το Afro Blue. Έρχεται και η Έρικα Μπαντού. Afro Blue και Ρόμπερτ Κλάσπερ.

Ο Καριμπόμπο ξεκίνησε από την Κολομβία, πήρε την Παχούα στο πλάι του και στην Καλέτας Καλέντες Records ηχογράφησε αυτό το Ζουέγκα. Μάριο Ποπιουλάρ ήταν ο τίτλος του άλμπουμ πριν από κάτι χρόνια, όχι και τόσα πολλά.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για την περιπέτεια, για τη διαδρομή, για τα τραγούδια που ακούσαμε μαζί. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, αντέχοντας τον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Κόσμος 93,6.

6.